Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
0: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: φίβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Το σχολείο ξεκινάει!
12: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
11: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
12: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
13: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
11: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
12: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
13: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
14: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
1: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
1: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
11: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τέλος από τον Ολυμπιακό, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του. Στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη μας θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, αναφέρει η ανακοίνωση. Αντικαταστάτης του είναι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος το απόγευμα αναμένεται να κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Θέλω να δω όλους να δίνουν το 100%. Είναι καλό να βλέπεις τρόπαια στο διάσημο τραπεζάκι στο Σούνιο. Το μήνυμα του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο περιθώριο του γεύματος που παρέθεσε στους παίκτες και το διοικητικό προσωπικό του Παναθηναϊκού Actor. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός, σήμερα είναι κάτι άλλο. Τα λόγια του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στα πιτς μπαίνει και ο Φάλ, ο οποίος υπέστη θλάση στον οπίστιο Μυριαίο και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται. Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Νωρίτερα ο 33χρονος Γκάρντεμ είναι ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Στη Σάνελ Αρένα θα αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι τους επόμενους μήνες για όσο διαρκούν οι εργασίες στο ΣΕΦ που γνωστοποίησαν τη συμφωνία τους με την Ένωση, ευχαριστώντας την κυτρινόμαυρη ΚΑΕ για τη συνεργασία. Χωρίς απρόοπτα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την σημερινή εξαναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Σε μία με δύο αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Εντός της ημέρας η απόφαση για την έφεση που αφορά στην τιμωρία του Ντέσερς. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η ποινή θα μειωθεί από τρεις αγωνιστικές σε μία. Σε ρυθμούς πρωταθλήματος μπαίνει ξανά η ΑΕΚ που αρχίζει η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Αστέρα Σάκτρος στην Τρίπολη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών από τον Μάρκο Νίκολιτς που δεν υπολογίζει στον Στρακόσα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρει η Ένωση. Συνεχίζεται η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση φόρ. Ψηλά στη λίστα ο 21 ετών Μιχάηλο Ιβάνοβιτς της Μίλγουολ, ενώ εξετάζει και άλλη μια περίπτωση παίκτη με μεγαλύτερη εμπειρία. Πρώτη προπόνηση για τον νέο αποκτηθέντα Γιάκιτς, ο οποίος είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχή στο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη νίκη στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για τον Όφη που επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Μετά το πρώτο γκολ διαχειριστήκαμε εύκολα το μάτς στο σχόλιο του Χριστού Κόντι. Με αλλαγές στην ενδεκάδα θα παραταχθεί ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος με τον Αστέρα Σάκτρος στην Τρίπολη. Φανέλα βασικού δίπλα στον Σούταλο στο κέντρο της άμυνας θα πάρει ο 18χρονος Ματάρ Τιάμ. Σενάρια στην Ιταλία για τον 28χρονο στόπερ Νικολό Καζάλε της Μπολόνια, αλλά πρόκειται για δύσκολη περίπτωση. Η Arsenal επικράτησε 1-0 στην έδρα της Νάπολη με γκολ του Έντεγκαρντ και ασίστ του Τζόλι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Barcelona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Stuttgart Viking 3-1 και Sporting Galatasaray 3-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
7: Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Τι πώς το είπα, μετά τις 8. Βγαίνει όταν έρθει η ώρα, βγαίνει η καταγωγή. Η καταγωγή βγαίνει στην κούραση και στο βρίσιμο.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και μετά από καιρό, θα έλεγα, Κυριάκος Σταθερόπουλος, εννοώ για το πρωινό.
1: Εσύ, εγώ τον είχα.
0: Ναι. Εγώ τον βλέπω μετά από καιρό. Ή από εδώ.
2: Του Σαμπόκη!
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10. Είναι ο μόνος, είναι ο πρώτος, θα έλεγα, ο Κυριάκος, ο οποίος μπήκε στο Τουσά από εκεί ή από εδώ. Ο πρώτος ήταν που φώναξε.
1: Αυτός άνοιξε το δρόμο.
0: Ακριβώς. Και ακολουθεί ο Μπουρνάσκαλη, τους από εκεί. Τους από εκεί. Τι κάνετε.
1: Είναι και ο Γιαννίσης που κάνει.
0: Ναι, σου λέει, άμα φωνάξω θα εκτεθώ, ας πούμε. Εγώ χάλα όνειρα για την ηχοληψία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε. Είναι Πέμπτη σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη.
0: Γενικά
1: βαριά Τετάρτη, δεν το περιμέναμε.
0: Για χθες, ναι, πολύ άσχημα νέα. Έφυγε από τη ζωή. Καλά θα τα έχετε μάθει. Καλά. Ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Τι να τα έχουν μάθει.
0: Έχει γίνει χαμός. Ναι.
1: Πρέπει να είχε πέσει το Spotify, το YouTube. Ναι. Δεν πρέπει να υπήρχε άνθρωπος που να μην έπαιζε τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι. Που έτσι κι αλλιώς. Νέος άνθρωπος, έφυγε από τη ζωή και θα τα έχετε μάθει, που πήγε να κάνει μια επέμβαση σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι και μετά κατέληξε
1: μια θεραπεία.
0: Ναι, και μετά έπαθε ανακοπή και νομίζω στο Ελπίς κατέληξε. Και θα δούμε, γιατί έχει και ουρά αστυνομικού ρεπορτάζ έτσι, και καταθέσεων, γιατί ανέλαβε, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε φνίδιο θάνατο, η αρχή που πρέπει.
1: Κυρίως επειδή ήταν σε μια ιδιωτική κλινική.
0: Ναι, και μετά είχαμε και τις μαρτυρίες, γιατί κλήθηκαν οι γιατροί ως μάρτυρες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν κλήθηκαν ως κάτι άλλο.
1: Αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Τώρα, αν παρακάτω στην έρευνα κληθούν διαφορετικά, αυτά θα τα μάθουμε. Και δεν χρειάζεται, γιατί έχω διαβάσει 1 εκατομμύριο πράγματα. Έχουμε και ειδικούς εδώ πλασμαφαίρεσης.
1: Βρήκαμε τώρα πλασματογνώμονες.
0: Πλασματογνώμονες, ειδικούς αστυνομικούς, facebookικούς αναλυτές. Έχω διαβάσει πάρα πολλά. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Αυτό.
0: Στους δικούς του ανθρώπους.
1: Και συλληπιτήρια και σε εμάς.
0: Ναι.
1: Γιατί, εντάξει, προσωπικά, χθες ήμουν πραγματικά το στραγωγικό.
0: Ναι, και εγώ ήμουν.
1: Γιατί ήταν. Εγώ γνώρισα το Μαζονάκη ως τραγουδιστή σε μια δεκαετία πολύ ξέχνιαστη, πολύ.
0: Και εγώ έτσι τον γνώρισα, αλλά τον γνώρισα και τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς υπήρχε.
1: Και είναι,
0: μια
1: ρε παιδί μου, είναι από τους τραγουδιστές που έχει σημαδέψει μια έτσι, ωραία περίοδο τη ζωής μου.
0: Ναι. Και ο Μαζονάκης.
1: Είναι σαν να σου παίρνει ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι. Από τις δικές σου αναμνήσεις.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αλλά και τα τραγούδια του καταπληκτικά. Για αυτούς που αγαπούν αυτή τη μουσική, μην αρχίσετε. Ναι. Έχει συνδεθεί κόσμος και κοσμάκης. Δεν είναι τυχαίο που τον αποχαιρέτησαν από όλο το μουσικό φάσμα.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι όταν βλέπεις τώρα να τραγουδάει ο Κότσιρας στη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί είναι για τραγούδι του Τερζή, που
1: του
0: είναι
1: Νίκου
0: και, και συνεργάτες με τον Κότσιρα. Όταν βλέπεις, ας πούμε, όλο το φάσμα, το καλλιτεχνικό, το πολιτικό να τον αποχαιρετά, αυτό κάτι λέει. Γιατί εντάξει, δυστυχώς τα έντεχνα με τα τύπου πιο λαϊκά έχουν χωριστεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ο Μαζονάκης ήταν μέχρι και στην ταράτσα του Φίβου πήγε, γι' αυτό και ο Δελιβοριάς έκανε ένα ολόκληρο κατεβατό. Τι να πούμε, συλληπιτήρια.
1: Συνεργασία με τον Γκραουνάκη.
0: Με όλους.
1: Ναι. Θα παίξουμε ένα τραγούδι, παιδιά. Θα παίξουμε
0: στο τέλος,
1: θα το
0: τέλος.
1: Αφήσουμε ολόκληρο και θα παίξουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι. Αυτά είχαμε χθες δυστυχώς.
1: Αυτά.
0: Και το κατάλαβα, γιατί είχα την παράσταση χθες μετά το γύρισμα στην Χαλκίδα και ήτανε, δηλαδή συνομιλούσα με τον κόσμο λίγο πριν εκεί που βγάζουμε καμία φωτογραφία. Είχε ένα βάρος η βραδιά γενικά, υπήρχε ένα βάρος.
1: Ναι. Ξέρεις, είναι και αυτό που το διάβασα πάρα πολύ στα social media, αλλά ισχύει όντως. Εντάξει, εγώ σκυλοπαίδι. Ήμουνα σκυλοπαίδι.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα πώς το λες.
1: Αλλά ήταν και οι άλλοι που λέγανε, εντάξει, εγώ μπουζούκια δεν πάω, αλλά Μαζονάκη πάω.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό που λες και εσύ, μια τελείως ξεχωριστή περίπτωση καλλιτέχνη ανθρώπου, όπως θέλεις πες το, ήταν πιο ροκ, ήταν μοναδική περίπτωση.
0: Ναι, ήταν όπως το λες. Ήταν μια κατηγορία μόνος του σε αυτό το κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια είχε τις τεράστιες περιπέτειες με τις επιλογές του.
1: Με την ψυχική και τη σωματική του υγεία,
0: τη σωματική του υγεία, με τα σκοτάδια του, αυτά που ο καθένας έχει. Οπότε μην αρχίζετε, είχε λεφτά, ήταν διάσημος, δεν του λείπε τίποτα. Τα σκοτάδια δεν υπολογίζουν ούτε διασημότητες, ούτε άιμπαν. Και η αλήθεια είναι ότι είχε τραβήξει έναν δρόμο πολύ μοναχικό, να το θέσω έτσι. Και νομίζω για να φτάσεις σε ένα σημείο να χάνεις μέρες και ώρες από αυτό που λέμε ζωή και να μην είσαι 100% να πατάς τα πόδια σου,
1: να μην είσαι παρόν,
0: νομίζω ότι η μοναξιά είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει λίγο να το δούμε γενικότερα. Αυτά, εντάξει, τώρα έχουν έρθει διάφορα μηνύματα, το καταλαβαίνουμε. Συλληπιτήρια. Και σαν χθες έφυγε και ο Λαβρέντης, λέει. Άκου εδώ.
1: Ναι, σαν χθες έφυγε ο Λαβρέντης.
0: Α, μάλιστα. Ωραία,
1: πρέπει να πω. Πάνε
0: πολλά χρόνια.
1: 5-6 χρόνια πρέπει να είναι.
0: Θα το βρω.
1: Ή έχω χάσει πάλι δεκαετία. Παραπάνω.
0: Νομίζω σου λείπει.
1: Πάλι μου λείπει δεκαετία, ρε παιδιά, για το.
0: Το επεισόδιο μου εμφανίζεται, το μου λείπουν 10 χρόνια. Ναι.
1: Κάτσε λίγο. Το 19.
0: Ναι, 7.
1: 7. Εντάξει, δεν ήμουν.
0: Δεν ήσουν μακριά, όχι,
1: δεν έπεσε. Δεν είπα πέρσι.
0: Όχι, δεν ήσουν μακριά.

0: Κατά τα άλλα, στα δικά μας τα πεζά, τα ποδοσφαιρικά.
1: Τα κοινικά αυτά.
0: Ναι. Είχαμε την αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Τη λήξη της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό.
1: Κάτι που το είχαμε αναφέρει και εντάξει τώρα φαινόταν δεν πήγαινε καλά το πράγμα έτσι κι αλλιώς.
0: Κοίταξε, αν έχεις μία αίσθηση του τι συμβαίνει.
1: Απλά περιμένεις τα επίσημα νέα.
0: Περιμένεις τα επίσημα νέα όταν αρχές Αυγούστου ακούς ότι υπάρχει συνάντηση του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ για το μέλλον. Ναι. Και λες, εντάξει, αυτό το μέλλον δεν θα είναι μεγάλο.
1: Βέβαια στέκεσαι σε αυτά που έχει προσφέρει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Ολυμπιακός στο Μεντιλίμπαρ. Εγώ θέλω να είμαι έτσι όπως πρέπει, σωστός.
0: Ναι, σωστό. Έμεινε
1: στη συνείδηση του κόσμου ως ο προπονητής που σήκωσε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Δηλαδή αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσει οποιοδήποτε οπαδός του Ολυμπιακού που το έζησε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, okay, όλα τα άλλα.
0: Ένα conference, ναι. Ένα double, ένα super cup. Τι άλλο να πάρει.
1: Ναι.
0: Τι άλλο να πάρει. Και πέρα από αυτό, πέρα από τους τίτλους, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει και στη συνείδηση όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου, μπορεί έτσι να σκεφτεί και λίγο πιο ανοιχτά και λίγο πιο όρημα και λίγο πιο κανονικά, ότι ήταν ένας κύριος.
1: Ναι, είχε ήθος, όπως είχε και ο Βαλβέρδε. Θέλω να πω ότι γενικά, ας πω κάτι μεταξύ μας.
0: Ναι, μεταξύ μας. Από ό,τι βλέπω και στο Live 24 είμαστε μεταξύ μας. Δεν μας ακούει κανένα.
1: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους, θα αγαπούν για πάντα το Μεντιλίμπαρ. Τους πήρε την κούπα. Δεν υπάρχει. Κανένας δεν παίρνει τη θέση του Βαλβέρδε. Δεν πάει να τους φέρει το Champions League αύριο το πρωί κάποιος. Βαλβέρδε. Θα έχουν στο μυαλό τους πάντα το. Κυριάκο. Το είδες τώρα που είπα Βαλβέρδε που σήκωσε
0: γλωσσικές. Ναι. Συμφωνείς με αυτό που λέει. Σε αυτή την άτυπη, μικρή
1: διαπίστωση. Με φίλους που έχω, έτσι.
0: Κόντρα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά. Πιο ωραία μπάλα.
1: Εντάξει, δεν ξεχνιέται η κούπα, το conference, δεν ξεχνιέται, καλά εννοείται.
0: Δεν ξεχνιέται από κανέναν.
1: Ναι. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Ολυμπιακός το match με τη Metalist. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ για αυτούς που αισθάνονται, ξέρεις, και το καταλαβαίνουν που μπορούσε να φτάσει και τι potential, να πω εδώ τα δικά μου. Είχε εκείνη η ομάδα στο match με τη Metalist, για μένα χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ναι.
2: Κέρδισε την Dortmund του Klopp με το tempo του Klopp.
1: Ναι, στα ίσια. Λοιπόν, έχουμε τον Ιμανόλ Αλκουαθίλ.
0: Δύσκολο.
1: Τον 500.
0: Δύσκολο. Εντάξει. Όνομα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν το διάβασα λέω γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί. Ναι. Γιατί αλγού.
1: Αλγουαθίλ.
0: Ή Μανόλ. Μανόλη.
1: Μανόλης Αλγκαθουλάκης.
0: Αυτό. Αυτό, ναι. Από το χωριό. Έτσι, από τα σφατσά.
1: Ναι, πάμε το διάλειμμα και γυρίζουμε.
3: Winsport FM 94,6. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: θα το ζήσουμε φασιμπινή.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Με ξεμπάλιζα με Θράκων.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα ξεχάσω ότι ο Μάικλ Τζάκσον είχε κλέψει η ρούλα κορομιλά και σαρτίνι.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Ας να μην τα θυμηθούμε, είμαστε ήδη συγχυσμένοι.
0: Θυμάσαι κάμερα γερανό, πού να είναι ο Στέφανο, πού να είναι ο Στέφανο. Και γύρισε. Εντάξει, και το πήρε μετά ο Μάικλ Τζάκσον, το κάνει βίντεο κλιπ. Κλέφτες Σαββατεώνες εκεί στην Paramount, μου λέγε κάποιος, και δεν ήταν η Paramount. Αυτή είναι για ταινίες. Α, αυτή εκεί πέρα.
1: Καλημέρα από το δροσερό Κισινάου.
0: Πολύ δροσερό το
1: Κισινάου ή Κισμινάου, όπως αρέσκονται οι ντόπιοι να το λένε, λέει ο Περίανδρος.
0: Και περίεργο όνομα για να είναι στο Κισινάου, ναι. Εκτός αν είναι πράκτορας ιδεολογικού τύπου.
1: Α, και να είναι αυτό το πρακτορικό του όνομα, λέει.
0: Περίανδρος. Δεν μπορεί να είναι Μητροπολίτης Περίανδρος, πρέπει να είναι Τούμπανο. Μητροπολίτης Περίανδρος.
1: Δημιουργεί έτσι.
0: Ο Μητροπολίτης Περίανδρος. Του κάνουνε ρεπορτάζ. Θα πάει στο Χατζη Νικολάου στο ενώπιον ενωπίο και θα πει: εντάξει, γενικά η Εκκλησία μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και τα ΟΗΚ και η Εκκλησία με βοήθησαν πάρα πολύ. Γενικά για να έχω μια πειθαρχία η οποία χρειάζεται. Εσείς θα νηστέψετε. Δεν σκόπευα, αλλά τώρα θα νηστέψω.
1: Ούτε το νερό.
0: Γενικά. Και γιατί χτυπήσατε τον τάδε πολίτη? Γιατί δεν έτρωγε σαλάμι μέχρι Παρασκευή? Τον έπιασα από το λαιμό, τον σήκωσα και τον έσκασα κάτω. Ήτανε λάθος μου.
1: Γιατί πήγε να ανακοινωνήσει πριν τα παιδάκια.
0: Ήτανε λάθος μου, ναι. Ο φάδερ μου πρώτα τα παιδάκια βάζει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό.
1: Αυτό ξέρω, αλλά αυτό, ναι, θα είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το σωστό. Όχι, κανένα δεν σας ακούμε, το ξέρω ρε παιδιά, πλάκα έκανε. Το βλέπω στο Live 24 πώς είσαστε.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε, μην ανησυχείτε.
0: Που είναι ένα δείγμα, δεν είναι ερώσιμα.
1: Ναι, εννοείται, ναι, εννοείται. Καλημέρα ρε παιδιά, βρε Τσούβι, τι πρόσφερε στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός στο Μεντιλίμπαρ. Παιδιά, εντάξει.
0: Ρε παιδιά τώρα, συγγνώμη.
1: Απλά έτσι το είπα, για να το πω. Το είπα για να το πω.
0: Είναι δυνατόν να το λες τώρα αυτό.
1: Μην εξηγείς. Λοιπόν, κάτσε, θέλω να...
0: Τι να του πω τώρα.
1: Ένα μήνυμα, περίμενε. Σε αυτή την εκπομπή πάντως,
0: ναι,
1: έχει ακουστεί πολλές φορές σαν χιούμορ, λέει,
0: ναι,
1: σε παρένθεση, η φράση «ας είχα και εγώ τον τραπεζικό του λογαριασμό και ας είχα και εγώ τα σκοτάδια» ή κάτι άλλο.
0: Άλλη εκπομπή ακούει αυτό.
1: Περίμενε. Έχει ακουστεί...
0: Από ακροατές.
1: Από ακροατές.
0: Όχι από εμάς.
1: Εμείς οι δύο, αν ταυτιζόμαστε σε ένα πράγμα, είναι αυτό.
0: Ναι. Τέσπα.
1: Ότι το σκοτάδι, παιδιά, δεν λογαριάζει ούτε λεφτά, ούτε επώνυμο, ούτε οικογενειακή κατάσταση.
0: Όλα τα μπραντς.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτή είναι η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι, αν με ρωτήσεις, αυτή είναι η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Πώς θα έλεγε ο Αλέφαντος τον Αλκουτουρατήλα, αυτό που τον λένε.
1: Δύσκολο όνομα, παιδιά, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Α, θα μπορούσε να είναι και ο Ντεπαθέμ.
0: Εμμανουέλ
1: Αλγκουαθίλ.
0: Πογόμ.
1: Ναι. Ναι. Και να το... ποιος το διαφήμιζε?
0: Έλληνας?
1: Όχι Έλληνας. Ο... πώς το λένε, μωρέ?
0: Ο Κλούνεϊ.
1: Όχι ο Κλούνεϊ, αυτός που έκανε το Ζωρό.
0: Ο Μπαντέρας.
1: Ο Μπαντέρας.
0: Μια ζωή ο Μπαντέρας είναι για αρώματα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι, ο Μπαντέρας. Θα μπορούσε.
1: Είδες πως είναι, εννοούμαστε αυτός που έκανε το Ζωρό.
0: Δηλαδή πραγματικά από ονόματα. Αυτός που έκανε το Ζωρό. Ο Μπαντέρας. Αυτός που έκανε τον Ντεσπεράντο. Ωραία ταινία το Desperado.
1: Το χειρότερο είναι που σου λέω αυτός που τα είχε με αυτήν που ήταν.
0: Τη Σάλμα Χάγκη στο Desperado.
1: Συνεννοηθήκαμε, εντάξει.
0: Ξεκινάει μια ποιητική κατάσταση ο Μάκης ο Παναθηναϊκός. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε, πήρατε η Μανόλ το θρύλο για να βλέπετε, θέλετε Παναντόλ. Οκ. Είπε να πικάρει τους φίλους του.
1: Ναι, θα έλεγα όλοι εμείς οι υπόλοιποι να τα κρατήσουμε έστω ρε παιδί μου μία πισινή ακόμα. Κάτσε, ο άνθρωπος τώρα θα πατήσει το πόδι του.
0: Καλά, τι, θα τον κρίνεις απευθείας?
1: Όχι, γιατί κάποιοι τον έχουν ήδη κρίνει. Κάποιοι λένε ότι δεν θα προλάβουν οι οπαδοί τι
0: μάθουνε
1: το όνομά του και θα έχει φύγει.
0: Ναι, καλά τώρα.
1: Παιδιά, αφήστε τα, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί αυτά κάθε τρεις ώρες. Αλκουαθήλ, ναι, ακριβώς. Καλημέρα, Νίκος από Μάλια. Με το έκτο γκολ, αυτά είναι προβλήματα και θα σκύψουμε πάνω από αυτό το πρόβλημα του Γιώργου, του φωτογράφου, του Αρβιλάκια, του φίλου σου.
0: Ναι.
1: Με το έκτο γκολ της Παρή έχασα ένα γατοστάρικο. Ρε φτάνει ρε, καλημέρα. Τι, το έχεις παίξει 5-1 και έβαλε
0: μάλλον έχει παίξει 4-6 γκολ ή άντερ 6,5 στο live. Κάτι τέτοιο.
1: Αφού ξέρεις ότι η Παρή είναι...
0: Δεν κόβει.
1: Έτσι είναι και η Λίβερπουλ. Τι έγινε? Τι έγινε, γατάκια, με ανατροπή? Δεν το βλέπατε να έρχεται.
0: Μέσα, όπως λέει, συστήματα ασφαλείας. Κορυφαίος, όπως λέει.
1: Κορυφαίος.
0: Όργωσε το γήπεδο.
1: Ναι, ναι,
0: όργωσε,
1: ναι, ναι,
0: ήταν,
1: ναι, ναι,
0: παντού η ηχετούλα του.
1: Και εν τω μεταξύ ξεκινάει το παιχνίδι. Δεν το είδα στην αρχή και ακούω τον ιό να κατεβάζει παιδικά καντιλάκια. Παιδικά όμως.
0: Τι είναι τα παιδικά καντιλάκια?
1: Δεν το πιστεύω, γαμωτό. Αυτό. Μάντεψε ποιος έβαλε γκολ. Λέω, για να κάνεις έτσι ή Ατλέτικο? Όχι, ναι, μάντεψε ποιος το έβαλε. Λέω, για να κάνεις έτσι ο Γιορέντες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, μου λέει, ναι.
0: Σε εμάς δεν έκανε.
1: Σε εμάς,
0: ναι,
1: ναι, ναι. Εμάς βρίσκει πάντα. Εμάς. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να μα την Παναγία. Το Σάββατο σερνότανε. Σερνότανε στο παιχνίδι με την Ατλέτικ. Σερνότανε και λέει, εντάξει, είμαστε μια χαρά για την Τετάρτη. Αλλά...
0: Εγώ δεν είμαι τόσο καλά, βέβαια, γιατί τώρα... Εγώ δεν μπορούσα να αφήσω μάλι λευκό.
1: Τίποτα. Αφήστε το. Πηγαίνετε παρακάτω.
0: Εντάξει.
1: Πηγαίνετε παρακάτω. Πηγαίνετε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, κύριε Τάκη.
0: Never it in the end. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Τι να πω. Εύχομαι κάθε καλό. Λοιπόν, και είχαμε και Champions League χθες. Αρκετά γκολάκια, αρκετά γκολάκια. Είδα λίγο την Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι η Μπαρτσελώνα.
1: Είχες καμία...
0: Όχι, εντάξει, εντάξει.
1: 5-1, τι φέγαινε. Αρκετά γκολάκια μόνο στο Νάπολι Άρσεναλ, που δεν μου κάνει και καμία εντύπωση, να σου πω.
0: Δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε, 0-1.
0: Ασίστ του Τζόλι.
1: Ακριβώς.
0: Με το που μπήκε ο Χρήστος.
1: Ναι.
0: Πρώτα είχε μια άστοχη προσπάθεια, ένα πολύ κακό τελείωμα. Και ο Χρήστος. Πρώτα είχε μια άστοχη προσπάθεια, ένα πολύ κακό τελείωμα.

0: κρατήσει τον πάγκο, λέει, για να δει πώς είναι το παιχνίδι.
1: Οκ. Okay. Καλά, ο Γκάρι Νέβιλ δεν θέλει να βλέπει χαρά. Θέλει, είναι αλλεργικός.
0: Εντάξει, δεν είσαι και σαν το Ρόι Κιν.
1: Όχι, αλλά θα γίνει έτσι μετά.
0: Γιατί...
1: Σε 5-6 χρόνια συνεχίσει να δαγκώνει τη γλώσσα του και να δηλητηριάζεται.
0: Ο ναι. Και ο Γκάρι Νέβιλ είπε, όχι, λέει, καλύτερα να τον κρατήσει στον πάγκο για να δει πώς γίνεται το παιχνίδι της Άρσενα. Τον κράτησε τον πάγκο μετά τον Νέβιλ.
1: Πάλι
0: ασύ. Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Καταπληκτικό τελείωμα του Νορβηγού. Καταπληκτικό. Είναι σε φοβερό φεγγάρι. Αλλά τον βοηθάει και ο προπονητής του πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, Sporting Λισαβόνας Γαλατά 3-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1. Πολλά με λίγα Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1. Mm-hmm. Νάπολη Άρσεναλ 0-1. Σβηστά. Παρί Σεν Ζερμέν Σλόβαν 6-1. Με φωτιά.
2: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
4: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
3: Το σουτ. Είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Σπόρ FM Πάτρας.
0: Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ λόγω τροχαίου συμβάντος, στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο λιμάνι του Πειραιά που την Ιετιώνη Ακτή και την Πηλή Ε2 προς την πλατεία Υποδαμιάς. 100 κιλά κοκαίνης εντόπισε και δέσμευσε κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μέσα σε φορτίο με 30 άφυλα. Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες του Γραφείου της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο μέσα σε φορτίο με 30 άφυλα προερχόμενα από την Κολομβία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποήχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στη Τανά.

0: ελαφρά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Μόνο εσύ.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ. Είχα πάει στην προτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
1: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
0: Με το προτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Big Win. Sport FM 94,6.

0: Είναι φοβερό μέσα σε όλα αυτά.
1: Στο 94 μας πήγε τα Μιάρα η Γαλατά με κόρνερ. Υπάρχουν οι εξειδικευμένοι.
2: Έτσι είναι.
1: Ζαφυράτου.
2: Τσουβέλλας.
1: Σταθερόπουλος. Οι από εδώ τους από εκεί. Συνεχίζουμε, δεύτερο μισάωρο. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
2: Ρωτάει κάποιος αν είχαμε κανένα νέο με Καρέτσα.
1: Ναι, και εγώ έψαχνα και δεν βρήκα κάτι.
2: Εγώ διάβασα ότι είναι καλά στην υγεία του, ότι είναι πολύ πιθανό να έγινε όλο αυτό λόγω αφυδάτωσης.
1: Α, οκ.
2: Το οποίο είναι...
1: Με τρόμαξαν οι Γερμανοί με αυτά που λέγανε κυκλοφορία. Δηλαδή για το κυκλοφοριακό δεν πάει καλά. Λέω τώρα τι έγινε ρε παιδιά. Με φόβησαν, αλήθεια σου λέω, αλλά και οι Γερμανοί είναι τα τσεκούρια.
2: Ναι, μα τον βούτυξαν αμέσως, τον πήγαν στο νοσοκομείο. Ναι, δεν έχει μάνα μου, κυρά μου, σε αυτά. Κατευθείαν. Εντάξει. Και σήμερα έχει Champions League, παιδιά. Δεν θέλω να ξεχνιέστε, δεν θέλω να χαλαρώνετε, παρότι είναι Πέμπτη σήμερα.
1: Καλά, έχουμε Παναθηναϊκός και Φυσιά τώρα. Ποιο θα ασχολείται τώρα?
2: Ναι, στις 9 και 4.
1: Παναθηναϊκός και Φυσιά για την πρώτη αγωνιστική
2: θυμίζω.
1: Το αναβληθέν. Σε καλή κατάσταση είναι ο Πανάθας μετά το ντέρμπι της Κυριακής. 9 και 4 στο ΟΑΚΑ. Πιθανή ενδεκάδα Πένια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντε Φράι με Φαντρόκελεν των 500, Λούτζα, έτσι το λέει κάποιος, Λούζα, Κάγκουα, τα Μπόρδα, σαν τριάδα ας πούμε στο κέντρο, και Αντίνο με Λιβάη Γκαρσία και Τετέι. Βάλε τον Αντίνο πίσω από τα δύο φορ, να είναι κοντά στην περιοχή, να είναι επικίνδυνος. Τι άλλο να δώσω, τι άλλα tips να δώσω, ποδοσφαιρικά. Πόση άλλη γνώση να δώσω, Κυριάκο, στον κόσμο.
2: Νωρίτερα, 8 παρατέταρτο.
1: Πες τα σύρμα, Άρια.
2: Φενέρμπαχτσε, Ρώμα.
1: Οκ, κάρτες.
2: Αϊτχόφεν, Σαχτάρ Ντονέτσκ.
1: Over.
2: Και στις 10 η ώρα έχουμε Μπάγερ Μονάχου, Μπόντο Γκλιμτ.
1: Πολλά με λίγα, γιατί παίζει ανοιχτά η Μπόντο, οπότε θα το απολαύσει το μάτς.
2: Κόμολιψία. Ενδιαφέρον πονηρό ματσάκι.
1: Κόμολιψία είναι πολύ ωραίο μάτς. Εντάξει, θα δούμε πώς θα φανεί κόμμα.
2: Αυτό θα κάτσω να δω για να κάνω και σκάουτινγκ.
1: Κόμμολιψία.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: ο Φάμπρεγκας είναι ένας μικρός αρτέτ αυτή τη στιγμή.
2: Είναι.
1: Δηλαδή
2: είναι,
1: αν του δώσεις μια μεγάλη ομάδα, αυτό το ποδόσφαιρο θα προσπαθήσει να παίξει, έτσι.
2: Man United Σαμπάχ.
1: Παιδιά του Γκαρδιόλα όλα ποδοσφαιρικά, έτσι, να τα λέμε και όλα, γιατί έχω πει για τον Γκαρδιόλα πολλά, αλλά έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο ολόκληρο.
2: Και Σλάβια Πράγας Λούντς.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Για τα παιδιά του Γκαρδιόλα. Είναι παιδιά του Γκαρδιόλα, τελείωσε. Ό,τι και να λέμε, άλλο αν είναι αυτό με τις πάσες κάπως για κάποιον που θέλει. Θες να δεις ένα σουτ. Σε πιάνει ψυχή σου με τις πάσες.
2: Θα την κόνετε την
1: Θέλω να δω μια τελική, ένα σουτάκι. Αλλά να, και όταν κρατσούταρε αφού τους ζαλίσανε. Είναι ο Γκαρδιόλα, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο ολόκληρο. Κακά τα ψέματα τώρα.
2: Χθες νίκη Arsenal, νίκη Sporting,
1: ωραίος.
2: Νίκη Liverpool,
1: ναι.
2: Και γκολ την Παρί. Τα 8 ευρώ έγιναν 107.
1: Μπράβο. 8 ευρώ,
2: ωραίος,
1: ένα και 7.
2: Πολλαπλασιασμός είναι
1: το θέμα,
2: ωραίος.
1: Είναι τα 107. Τα έκανες ανάληψη. Ή έπαιξες τα φυσπινάκια το βράδυ. Εγώ δίνω, Μαρία, συμβουλές πραγματικού τύπου.
2: Περίμενε.
1: Τα τράβηξες να τα πάρεις.
2: Περίμενε.
1: Τα 8 έγιναν 107.
2: Ναι. Το σωστό είναι να τα πάρεις και να τα κάνεις σφινάκια, δεν πειράζει. Δεν είναι το σωστό να τα πάρεις και να τα ξαναβάλεις κάπου και
1: Όχι, δεν ήταν σφινάκια, ήταν φρυσπινάκια.
2: Α, φρυσπινάκια, εγώ σφινάκια.
1: Ο καθένας αυτό που θέλει ακούει, Μαρία.

0: Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Είπαμε κυκλοφοριακό, κυκλοφορικό.
1: Κυκλοφορικό,
0: είναι, κυκλοφοριακό
1: ναι,
0: είναι στην Κηφισία. Είναι στην Κηφισία, είναι στον Κηφισό και κάπου μια και το πες, να σου πω, μια και λέμε για προβλήματα, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Δεν μας έχετε στείλει κανένα μήνυμα και ανησυχούμε. Πάνε όλα καλά. Όχι. Όχι, όχι. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης, έτσι ο γνωστός Χαμούλης, στην Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και το γνωστό πολυκτήριο, πολυκατάστημα, γίνεται Χαμούλης στην Αττική Οδό και στην κάθοδο έχει κίνηση και στην άνοδο έχει κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και... Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί.
1: Καιρό είχα να το πω.
0: Ωραία, παιδιά, να βρούμε. Λέει, υπάρχει περίπτωση να βρούμε εισιτήρια για το μάτς της ΣΑΕΚ με την Κόμο, ρωτάει ο Κώστας. Δεν ξέρω, εσύ Κώστα. Θα βγάλει η ανακοίνωση η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχει και κανένα μέσο ιταλικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα από δροσερή επιτέλους Κυψέλη. Έχει δροσίσει. Δεν έχετε πρόβλημα, εσείς οι φθινοποράκηδες.
1: Καλά πάει.
0: Καλά πάει και καλά μας πήγε και το καλοκαίρι. Μην είστε τέτοιοι. Κηφισός και ο Καρέτσας. Ακριβώς. Ναι. Τα έβαλα στην άκρη, λέει ο τύπος. Ούτε σπινάκια ούτε σφινάκια. Μπράβο. Έχεις πρόγραμμα. Μάλλον έχεις και παιδιά. Για να τα βάλεις στην άκρη. Γιατί αύριο ξεκινάνε τα σχολεία. Ξεκινάνε, μπαμπά, δεν έχω ξύστρα. Θέλω 3 τετράδια, ένα μπλε, ένα κίτρινο, ένα κόκκινο, ένα της έκθεσης, ένα των μαθηματικών, ένα για πρόχειρο, ένα των αγγλικών και 2 των γαλλικών. Ξεκινάνε αυτές οι λίστες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κουράγιο στους γονείς, έχω να πω.
1: Όχι καν.
0: Καλή αρχή στα παιδιά. Κουράγιο και στους δασκάλους.
1: Και κουράγιο και στα παιδιά τα ίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει. Για ακόμα μία χρονιά, να πούμε, αυτό το υπέροχο σύστημα που δεν αλλάζει, γιατί έτσι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει ποτέ και που οι δάσκαλοι μαθαίνουν μια εβδομάδα πριν το που θα πάνε.
1: Ρε Μαρία, αυτό το κάνουν. Είναι σαν Hunger Games, παιχνίδια χωρίς σύνορα, να είναι αλλιώς.
0: Είναι σαν μουσικές καρέκλες, να δούμε.
1: Ο δάσκαλος κρατιέται fit. Σου λέει δεν ξέρω πόσο θα περπατάω από εκεί που θα μείνω, αν θα έχει πεζόδρομο το νησί.
0: Αν θα βρω σπίτι να μείνω.
1: Ναι. Οπότε μετά οι δάσκαλοι γνωρίζονται με άλλο κόσμο, αν αναγκαστούν να μείνουν. Δημιουργούνται οικογένειες, έρωτες, πάθη.
0: Βεβαίως. Αναπτύσσουν άλλα skills, να ανάβουν φωτιά με πέτρες, με ξύλα.
1: Και να φωνάζουν δάσκαλο.
0: Ναι, αυτό. Να δούμε ακόμα πόσο καιρό θα πάρει, πόσα χρόνια θα κάθε τέτοια εποχή θα το λέμε.
1: Κομπάρσι, εμπάτσου. Μου έχει κολλήσει και το Γιαγκελόνια. Γιατί γίνεται αυτό στο κεφάλι μου. Καλημέρα σας παιδιά, Τσούβι, πολύ βιταμίνη σε λαμβάνεις. Τι εννοεί αυτό? Τι είναι η βιταμίνη C?
0: Η βιταμίνη C είναι...
1: Με το πορτοκάλι.
0: Υπερτικαλάδα.
1: Λίγο, δεν κάνει πολύ.
0: Εσύ δεν κάνει πολύ πορτοκαλάδα γιατί έχει και...
1: Ναι. Έχει τα άλλο το φρούτο σκέτο, άλλο η ζάχαρη του χυμού.
0: Ναι, σωστό.
1: Δες.
0: Ναι, λέει μια χαρά με 107 παίρνεις όλα τα σχολικά. Όντως, ο τύπος έχει παιδιά, λέει, το βρήκες. Έχω παιδιά.
1: 107 τα σχολικά.
0: Με 107 παίρνεις τα σχολικά, αλλά αν το παιδί πηγαίνει φροντιστήριο αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, τέλος πάντων κάνει μια ξένη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Το κάθε, παίρνεις 3 βιβλία όλα και όλα. Mm-hmm. Έτσι, 3 είναι τα βιβλία και λες εντάξει 3 βιβλία. Το καθένα κάνει 30 ευρώ.
1: Έλα ρε.
0: Δηλαδή θες ένα γατοστάρικο για τα βιβλία του φροντιστήριου της ξένης γλώσσας.
1: Γατοσταρικάκι.
0: Γατοσταρικάκι. Έχουμε break και ακούμε. Βεβαίως.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε.
8: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι, και εντάξει, το ξέρουμε ότι. Το ξέρετε μάλλον ότι η εκπομπή είναι χιουμοριστική. Τι εισιτήριο λέει να βρούνε για την Κόμο. 250 θα πάρει η ΑΚ, είναι 12.000 και κάτι ψηλά η χωρητικότητα του γηπέδου. Ναι, αλλά γύρω-γύρω δεν θα έχει κανένα ωραίο μαγαζί να κάτσει.
1: Έλα μα, σαν τα Γιάννενα είναι η Κόμο.
0: Ναι, τι είναι. Λίμνη.
1: Κόμο,
0: τι... βατράχια θα έχει.
1: Βατράχια,
0: νερόφιδα.
1: Α, ναι. Και λαμόγια. Όχι για τα Γιάννενα. Έχει και διάβασα ότι απ' έξω με τα εισιτήρια κάτι.
0: Αποκλείεται να συμβαίνει τέτοιο. Αποκλείεται. Ναι, γενικά, αν έχετε σκοπό να πάτε,
1: ναι,
0: χωρίς να έχετε εισιτήριο, μην εμπιστευτείτε τους αγαπητούς μας κατά τα άλλα Ιταλούς.
1: Τους λατρεύω.
0: Γιατί το Champions League είναι πάρα πολύ αυστηρό και δεν τα δίνουν από εδώ και από εκεί τα εισιτήρια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: ξέρουν να φυλάσσονται.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα Γιάννενα είναι πιο ωραία στη Λίμνη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Γιατί ο Τζορτζ Κλούνι δεν έχει σπίτι στα Γιάννενα. Ήρθε ο Κλούνης εδώ που φτιάχνει.
0: Γιατί έχει, δεν έχει στη Λίμνη Κόμο, το πούλησε.
1: Το δώσε.
0: Τώρα, πάνω από 5 χρόνια που
1: το δώσε. Να σου πω κάτι, υγρασίες.
0: Παλιογρασίες.
1: Να, μιας και λες παλιογρασίες, Ελευθέρως Βενιζέλος. Προσπάθησαν να περάσουν 100 κιλά κοκαίνης, ναι, παιδιά, πραγματικά, μέσα σε 30 φύλλα. Ένα τόνο. Δηλαδή ένα δέκατο του τόνου. 100 κιλά κοκαίνης μέσα σε 30 φύλλα. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα.
0: Και εγώ αγχώνομαι αν μπορώ να περάσω την κρέμα νύχτα, ρε φίλε.
1: Δηλαδή πραγματικά. Και αγχώνεσαι με τα δικά μου 200 ml. Απαγορεύεται, λέει, κρέμα σώμα. Δηλαδή τι θα κάνεις. Θα βγεις στο αεροσκά. Ακίνητη. Όλοι. Μυρίζω καρύδα.
0: Έχω ρετινόλη στα χέρια.
1: Έχω καλυφθεί με κρέμα καρύδος και είμαι επικίνδυνος.
0: Έχω αντιλιακό.
1: Είμαι επικίνδυνος. Ψεκάζω πάνω μου άλλα 40 ml.
0: Όχι, πρέπει να βγάλετε τη ζώνη, κύριε.
1: Λοιπόν, κρατάω ζώνη και ποιος δεν κάθεται καλά. Πού ακούω φασάρια με... Α, όχι, νόμιζα ότι ήταν ο πατέρας. Λοιπόν, 100 κιλά κοκαίνης σε 30 φύλλα από Κολομβία.
0: Από πού θα ήταν τα 30 φύλλα.
1: Μπορεί να ήταν από την Κατερίνη, ξέρω εγώ, ρε Μαρία. Με αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα, της ΔΕΑ, 6 άτομα, στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας, πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις των 4 στο αεροδρόμιο, ενώ οι άλλοι 2 στην περιοχή του Μαραθώνα που θα τα εισέπραταν.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: είναι,
1: 6
0: κάπου άτομα. Πηγαίναν αυτά.
1: Η έρευνα της ΑΔΕ, λοιπόν, είχε και την αστυνομία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και δημιουργεί το φάκελος και γεια σας. 100 κιλά.
0: Μπορεί να...
1: Προσωπική χρήση.
0: Προσωπική, να πάρτε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί για τα Χριστούγεννα.
1: Τι να σου πω.
0: Τώρα, δεν μπορεί να...
1: Και πάντα υπάρχει κάποιος...
0: Α,
1: αυτούς τους πιάσαν για να περάσουν άλλα φορτία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Υπάρχει πάντα ένας τέτοιος.
0: Αυτά είναι τα λίγα.
1: Ένας Netflix. Δεν είναι λίγα, είναι 100 κιλά κοκαίνη. Τα κάνουν επίτηδες για να περνάνε άλλα. Πάντα υπάρχει κάποιος τέτοιος. Το κάνουν για να προσανατολίζουν.
0: Καλημέρα, τι εννοείς μια εβδομάδα πριν, Μαρία, λέει. Νεοδιόριστη φίλη μου, έχασα το μήνυμα. Εν τω μεταξύ είναι και ένας που θέλει να βάλουμε. Έστειλες ένα μήνυμα, ρε φίλε, 100 φορές να βάλουμε ένα τραγούδι για χωρισμό.
1: Επειδή
0: έφυγε ο Μεντιλίπα.
1: Σε πέρασε εδώ τώρα, ήρθε ο Μάνος.
0: Νεοδιόριστη φέτος φίλη μου, σήμερα θα μάθει την τοποθέτησή της, αύριο κατευθείαν αγιασμό, με Γαλλία.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Να μην είναι το απρόβλεπτο.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Sneak peek, δηλαδή σκέψου ένα ταξίδι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη, ρε παιδί μου.
1: Travel surprise.
0: Δεν έχουμε ανάγκη από δασκάλους και καθηγητές στα σχολεία. Είμαστε πλήρεις. Πλήρεις είμαστε.
1: Okay.
0: Ναι, πλήρεις. Δεν χρειάζονται. Δηλαδή δεν ξέρουμε τα κενά. Δεν τα ξέρουμε τα κενά όλο το χρόνο. Τα μαθαίνουμε 8 Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, και πάνω σε αυτό που λέγαμε, Μαρία. Υποπτεύτηκα φορτίο με 30 φύλλα από Κολομβία. Μέχρι και ο Κλουζό θα το υποπτευόταν ο Πίτερ Σέλλερς. Αυτός ο
0: Κλουζό. I want to rent a room.
1: Ναι, Πίτερ Σέλλερς. Ωραίος πάνθυρας. Πω, τι ωραία κομμωδία. Μην βάλω και τα ξαναδώ όλα.
0: Ωραία κομμωδία. Κακός άνθρωπος.
1: Καλά,
0: τα. Δεν τα δίνει όλα η ζωή.
1: Εντάξει,
0: τι να κάνουμε τώρα. Επειδή όπως είπες για υγρασίες πριν, δεν ξέρω αν είδες.
1: Τι έγινε.
0: Ένα στιγμιότυπο φοβερό από το Camp Nou στα δημοσιογραφικά. Πρέπει να είναι τα δημοσιογραφικά.
1: Καλύτερα του Καραγκούνη που είχε απλώς τα πόδια του να κάνει πράγματα.
0: Ναι,
1: α,
0: ναι, ναι,
1: okay.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έβρεξε λίγο. Έβρεξε γκολ. Μπορεί να έβρεξε γκολ, αλλά παιδιά.
1: Στάζει η οροφή του Camp Nou.
0: Όχι, δεν στάζει.
1: Απλά βρέχει.
0: Είναι ο καταράκτης έντεσας. Κανονικά. Κανονικά. Είναι εκεί τα δημοσιογραφικά. Τι θέλετε. Θέλετε. Ντουζ. Κανονικό ντουζ. Πώς έχουμε τη βροχή από πάνω που είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Αν ήμουν εκεί, όντως θα βγάζα σαμπουανάκι μικρό να γίνω viral. Βγάζει ένα σαμπουανάκι μικρό ξενοδοχείο. Το ρεξόνα. Λοιπόν. Με τρίχες φουλ. Λοιπόν,
0: έτσι ήταν μικρό... τα 80's.
1: Όχι, έτσι είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, και έβγαζε ένα σαμπουανάκι εκεί επί τόπου, ναι, και το σκαγες.
0: Ναι. Mm. Και υποτίθεται είναι και ανακαινισμένο αυτό, δεν είναι. Τώρα δεν το φτιάξανε. Εντάξει, μπορεί εκείνη να υπήρχε μια διαρροή. Το νερό περνάει παντού, να ξέρετε.
1: Πριν έρθει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα.
0: Έχουμε πραγματάκια να πούμε.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω και σας λέω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, τις συναλλαγές, στις επιχειρήσεις και την ψυχαγωγία. Ανακάλυψε τη νέα εταιρεία και τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μαρία.
0: Αλέξανδρε. Mm-hmm. Λοιπόν, και να σας ενημερώσουμε ότι αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτήν την εβδομάδα. Το πρώτο ραντεβού είναι σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Little Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις κανένα πρόβλημα, θα τους βρεις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της εταιρείας, ενώ θα έχει και έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Γι' αυτό ετοίμασε βιογραφικό και πήγαινε να γνωριστείτε από κοντά.
1: Τι κάνεις?
0: Τι γίνεται,
1: Εγώ δεν ήρθα για το Expo.
2: Winsport FM 94,6.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη.
2: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
7: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
10: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
13: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
12: Το σούτ, είναι 2-0.
2: Σπόρ FM Πάτρα. Σε επέκτες και διοικητικό προσωπικό του Παναθηναϊκού Ακτόρ. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός. Σήμερα είναι κάτι άλλο, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τα πιτς και ο φαλ που είπε στη θλάση στον οπίστιο Μυρίο. Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Στη Σανέλ Αρένα θα αγωνίζονται οι Πειραιώτες για όσο διαρκούν οι διεργασίες στο ΣΕΦ που γνωστοποίησαν τη συμφωνία τους με την Ένωση, ευχαριστώντας την Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ για τη συνεργασία. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη σημερινή εξαναβολή σε αναμέτρηση με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Σε μία με δύο αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Εντός της ημέρας η απόφαση για την έφεση που αφορά στην τιμωρία του Ντέσσερς. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η ποινή θα μειωθεί από τρεις αγωνιστικές σε μία. Σε ρυθμός πρωταθλήματος μπαίνει ξανά η ΑΕΚ που αρχίζει προετοιμασία για τον αγώνα με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών από τον Μαρκονί Κολίτς που δεν υπολογίζει στον Στρακόσα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρει η Ένωση. Συνεχίζεται η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση φόρ ψηλά στη λίστα ο 21 ετών Μιχάηλο Ιβάνοβιτς της Millwall, ενώ εξετάζει και άλλη μια περίπτωση παίκτη με μεγαλύτερη εμπειρία. Πρώτη προπόνηση χθες για τον νεοαποκτηθέντα Γιάκιτς, ο οποίος είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχή στο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη νίκη στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για τον Όφη που επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Μετά το πρώτο γκολ διαχειριστήκαμε εύκολα το μάτς στο σχόλιο του Χριστού Κόντι. Με αλλαγές στην ενδεκάδα θα παραταχθεί ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη. Φανέλα βασικού δίπλα στον Σούταλο στο κέντρο της άμυνας θα πάρει ο 18χρονος Ματάρ Τιάμ. Σενάρια στην Ιταλία για τον 28χρονο στόπερ Νικολό Καζάλε της Μπολόνια, αλλά πρόκειται για δύσκολη περίπτωση. Η Arsenal επικράτησε 1-0 στην έδρα της Νάπολη με γκολ του Έντεγκαρτ και ασίστ του Τζόλι για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Barcelona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Stuttgart Viking 3-1 και Sporting Galatasaray 3-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί. Bwin Sport FM 94,6.

0: δύο ωραίες μουσικάρες. Παίζει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο Ακλόνητος, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και πάμε στη δεύτερη ώρα εκπομπή. Ή από εδώ εντάξει, μου ήρθαν πολλά μηνύματα εδώ να δω το πάρτι με Πίτα Σέλες. Το έχω δει 25 φορές.
1: Για το πάρτι.
0: 30.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Μια φορά, πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση μια φορά το χρόνο να μην δω το πάρτι.
1: Το πάρτι και Monty Python. Αυτό.
0: Μπερι, ναι, ναι. Και πραγματικά η σκηνή με το παπούτσι και το χαρτί είναι. Το παίρνει το νερό. Ναι, ναι, μα το παίρνει το νερό. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα από Λιβανάτες. Πόσα παρουσίαζε η Ραμόνα τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού.
2: Η Ραμόνα θα ήταν προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Περιμένω μία assist ολίσε σήμερα για να πάρω 2.50.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν γίνει οι assist μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή μπορείς να κάνεις μια πάσα σε κάποιον, να κάνει ο άλλος τρεις τρίπλες, να βάλει γκολ και έχεις δώσει assist. Δεν θέλω να σου πω ότι στο μπάσκετ δηλαδή δίνεις την μπάλα τώρα σε κάποιον.
1: Αυτό
0: παίρνει την μπάλα, ναι, κάνει έτσι, γυρίζει, το βάζει και έχει χρεωθεί assist. Θέλω να πω ότι χρεώνεται assist και άμα βάλει και μια βολή. Μα κερδίσει φάουλ και βάλει μια βολή, θεωρείται ότι έδωσε assist. Εσύ.
1: Από την assist που έχει δώσει,
0: ναι,
1: και
0: ναι, κερδίσει άλλο
1: φάουλ και μετά,
0: ναι,
1: χτυπήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πλάκα μου κάνει.
0: Καθόλου.
1: Μάλιστα. Μπράβο σε αυτό που το σκέφτηκε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, εγώ τα εκτιμώ αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λοιπόν, παλιά χρεωνόταν assist, έπρεπε να τον βγάλει τώρα μόνο του.
1: Για εσένα που θες το τραγούδι για το offside του Τσούβι, το έχουμε ανεβάσει στο Instagram. Στο λογαριασμό της εκπομπής, παιδιά. Το έχουμε βάλει στη ροή.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω είναι και πάνω-πάνω. Και πρώτο-πρώτο. Γιατί δεν έχουμε ανεβάσει τίποτα. Και έχει πάει ο μήνας 10 και δεν έχουμε προγνωστικά ακόμα. Δεν έχουμε ανεβάσει προγνωστικά. Και μάλλον ούτε αύριο θα ανεβάσουμε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχετε στείλει πολλοί μηνύματα. Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Κρίμα για το Μαζό, λέει. Για το Θείο Μέντι θα πω πως δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Γι' αυτό τον άθλο, αλλά έπρεπε να γίνει. Απλά διαφωνώ για το χρόνο που έγινε αυτά. Καλή σας ημέρα. Αυτά δεν τα ορίζουμε εμείς και καταλαβαίνετε πως γίνεται.
0: Καλημέρα και στον Ευθύμη. Συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι, ναι, ναι, τον είχα βρει στο Instagram, αλλά εγώ έρχομαι στο ΆΚΑ, μου λέει, με την οικογένειά μου. Καλά σου έκανα. Συνεχίζω και τον.
1: Έτσι από μόνος σου τον είχες βρει.
0: Όχι, με είχε βρει στο Facebook.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Ευχαριστούμε, λέει, για αυτό το πρωινό. Ευχαριστούμε εμείς. Μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Περισσότερο για τη Μαρία, λέει. Συμφωνείτε με το σχόλιο ότι ο Νίκολιτς έδιωξε όλους τους προπονητές από τις μεγάλες ομάδες?
0: Όχι. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, τι σχέση έχει αυτό?
1: Τι σχέση, ναι, ακριβώς.
0: Ο άλλος ευρωπαϊκό πήρε. Όχι. Και φέρει.
1: Ο Νίκολιτς απλά έμεινε.
0: Ναι, δηλαδή αυτό. Η εικόνα, το, η ίδια εικόνα. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγε η ΑΕΚ, σου ρίξε 4 γκολ και σε ξέπει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν παίζει καλή μπάλα η ίδια η ομάδα.
1: Αυτό που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, αυτό μπορεί κάποιος να σκεφτεί, γνωρίζοντας λίγο έτσι τον εγωισμό με την καλή έννοια του Ολυμπιακού, είναι ότι μπορεί ο Μαρινάκης να. Ο Μαρινάκης, τέλος πάντων, το περιβάλλον, ο Ολυμπιακός, ο οργανισμός του Ολυμπιακού, να τον πείραξει λίγο παραπάνω το ότι δεν πέρασε στο Champions League και πέρασε η ΑΕΚ. Γιατί καμιά φορά κάποιοι το βλέπουν ανταγωνιστικά.
0: Okay,
1: έτσι.
0: Ίσως να είναι και έτσι, αλλά ναι, το κύριο είναι ότι δεν παίζει καλή μπάλα. Δηλαδή,
1: αλλά αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το χαίρεσαι. Δηλαδή μπορεί να χάσεις και να έχεις παίξει πολύ καλή μπάλα. Ναι. Να μην μπαίνει
1: αυτό
0: μέσα.
1: Το λέω γιατί κάποιοι το βλέπουν και συγκριτικά. Δεν σε νοιάζει πως. Δηλαδή ναι, μπορεί, εσύ να μην, μπορεί για κάποιους η ομάδα σου να μην παίζει καλή μπάλα.
0: Ναι.
1: Αλλά σε πειράζει περισσότερο όταν παίζουν οι άλλοι καλή μπάλα.
0: Να κάνει 30 ευκαιρίες η ομάδα, να μην βάζει. Και εκεί ξέρεις τι θα πει ο παδός. Τι να κάνει ο τάδε προπονητής, να μπει να το βάλει μόνος του. Δηλαδή αυτό λέει ο παδός. Ναι. Τι να κάνει, αφού δεν έμπαινε μπάλα μέσα. Δηλαδή δεν έπαιζε ελκυστικό ποδόσφαιρο, ρε παιδί. Αυτό ήταν το κύριο. Αυτό νομίζω.
1: Και σχετικά λέει με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικού, τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτεμβρίου. Πέρσι λοιπόν έμαθαν από την τοποθέτησή τους 8 του Σεπτέμβρη και είχαν περιθώριο να αναλάβουν υπηρεσία. Να πάνε στο σχολείο για πρόσληψη 10-11 Σεπτέμβρη. Η γυναίκα μου ήταν αναπληρώτρια, αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, φέτος διορίστηκε.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Και επίσης να ξέρεις ότι σε περίπτωση που σου πούνε ότι έχεις να πας τώρα στην Τίνο.
0: Ναι, έχεις ένα
1: τάμα. Σήμερα είναι 10 του μήνα, αύριο πας στην Τίνο, έχεις αγιασμό. Αν πεις, παιδιά, δεν μπορώ να πάω. Έχω παιδιά, σκυλιά, γατιά, τη μάνα μου στο νοσοκομείο, δεν ξέρω για αυτό. Αποκλείεσαι για 2 χρόνια. Τροσμπάν. Για 2 χρόνια δεν σε προσλαμβάνουν. Κατάλαβες. Αυτά. Αυτά για τους δασκάλους και τους καθηγητές, γιατί πρέπει, παιδιά, λίγο αυτούς και τους γιατρούς να τους προσέχουμε.
0: Εννοείται.
1: Αν με ρωτάτε, παιδεία και υγεία, πρέπει λίγο να τα προσέχουμε, να έχουν μια προτεραιότητα στη ζωή μας. Αυτά.

0: Καλημέρα στον Ντάιβερ.
1: Γεια σου, Ντάιβερ.
0: Κατάλαβα, λέει, ότι ο συναισθηματισμός για τους προπονητές και τους παίκτες μπαίνει στην άκρη, γιατί μιλάμε για επαγγελματικές επιλογές. Λέει, μετά την φυγή του Μπάγεβιτς τότε. Παιδιά, όλα αυτά είναι.
1: Κορυφαίο ήταν με Κάτανετς. Δεν καταλαβαίνω. Στηρίζουμε τον Κάτανετς με ανακοίνωση. Α, λάθος χαρτί.
0: Να, ρε παιδί μου, να. Λέγαμε πριν. Εγώ προσωπικά κατάλαβα ότι είναι πολύ κοντό το μέλλον του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό από την πρώτη συνάντηση του Αυγούστου με το Μαρινάκι. Έτσι το είχα. Αυτό έβλεπα. Λοιπόν, πιο παλιά οι παλιοί θα θυμούνται ότι μόλις ο Κόκαλης έβγαινε και έλεγε στηρίζουμε τον προπονητή, ο προπονητής έπρεπε ήδη να είχε κάνει check-in. Check-in στο εισιτήριο, check-out στο ξενοδοχείο. Βαλίτσα. Αυτά τα πράγματα τα ήξερες. Και ναι, συμφωνώ κι εγώ. Είναι επαγγελματικά όλα αυτά. Είναι συμβόλαια, είναι δουλειές, είναι λεφτά. Εμείς που το βλέπουμε απ' έξω και δεν είμαστε ούτε προπονητές ούτε παίκτες και είμαστε φίλαθλοι, δεν το βλέπουμε επαγγελματικά. Το βλέπουμε και συναισθηματικά. Τι να κάνουμε. Και αυτό θα ήθελα να μην χαθεί.
1: Βέβαια.
0: Αλλιώς τι νόημα έχει. Εντάξει. Αλλιώς είναι σαν να φεύγει, ξέρω εγώ, ο λογιστής από τη δουλειά. Είναι σαν να φεύγει ένα CEO. Θα κλαίμε. Όχι.
1: Όχι. Πώς καταλαβαίνεις τον έντεχνο. Η ΑΕΚ παίζει μπαλάφα. Ήθελε να πει μπαλάρα, αλλά είπε μπαλάφα. Αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου αυτό. Το δικό μας ποδόσφαιρο μας νοιάζει. Κακό το timing, λέει ο φίλος του Ολυμπιακού. Έπρεπε να έχει γίνει από το καλοκαίρι.
0: Ναι, συμφωνώ. Καλημέρα στο Γιάνγκο το φίλο μας. Μα είναι όλοι εδώ. Και μας ενημερώνει ο Γιάνγκος ότι υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα στην αριστερή λωρίδα της παραλιακής στο ύψος του Riviera Tower. Σε αυτή την κουμπούτσα. Γιάνγκο, δεν μας λες αν είναι προς...
1: Άνοδο ή κάθοδο.
0: Ναι, προς Γλυφάδα ή προς Πειραιά. Ή προς Πειραιά. Γιατί λέει τώρα πέρασε και ο αδερφός μου από εκεί και τα πράγματα έχουν χειροτερέψει εξαιτίας αυτού του οχήματος. Δεν δίνουμε αυτοκίνητα στον αέρα. Ότι τι αυτοκίνητο δεν έχει σημασία. Τις ίδιες τέτοιες θα φάει. Απλά αν μπορείς, πες μας αν είναι προς Γλυφάδα ή... Α, καλό, θα σου πω τώρα. Δεν χρειάζεται
1: εγώ.
0: Ναι, δεν θα το βρω. Περίμενε. Θα σου πω προς... από πού είναι. Για να δούμε. Πρέπει να είναι από ό,τι βλέπω. Προς Γλυφάδα, ναι. Ναι.
1: Okay.
0: Προς Γλυφάδα. Ευχαριστούμε, Γιάνγκο.
1: Μα είναι όλοι εδώ και εννοεί τα αυτοκίνητα.
0: Λογιστής εδώ, δεν σας νοιάζει για μας, ρε, δεν έχουμε ψυχή. Ναι, ρε, εσύ, λογιστή μου, ήταν τυχαίο η επιλογή του επαγγέλματος. Λέω ότι αν φύγει ένας λογιστής από μια εταιρεία, δεν θα αρχίσουμε τώρα στο Big Win Sport FM ή στο Logistics Sport FM,
1: FM ναι.
0: Money FM, να πούνε έφυγε, ρε. Δεν μπορούσα να τον διώξω νωρίτερα. Και τώρα ποιος θα έρθει.
1: Κακός τον κράτησε ο Αλαφούζος στο λογιστή αυτό.
0: Δηλαδή, αυτό δεν έχουμε τιμολόγια. Ένα παιδί ΦΠΑ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το Γιάνγκος από που βγαίνει? Από το Δράκος.
0: Το Γιάνγκος. Από το Κατερίνα.
1: Το Γιαγγελόνια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Win Sport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έχει σε όλους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Το yava.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Yava. Φέτος μπες δυνατά.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιάνγκος από το Γιαγκούλης που έλεγε Καρέζη.
1: Ναι. Και Γιάνγκος από το Γιαγκούλης. Με εκείνη τη φωνή, την υπέροχη.
0: Ζαφυρά του μαζέψου γιατί θα ξαναέρθουν εξάρες και δεσάρες.
2: Τώρα τι δύσκολα αυτή τη στιγμή δεν.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάνει, είσαι κύκλους. Στα πάνω, κάνει κύκλους. Στα πάνω και στα
2: δεν
0: κάτω.
2: Δεν ασχολείται κανένας μαζί σας. Υπάρχουν άλλοι που έχουν 16 χρόνια. Έχουμε προτεραιότητες. Σβήσε μας τη θλίψη.
0: Το θέμα είναι να αντιμετωπίζεις τα πράγματα σαν ένα μπουκέτο λουλούδια. Να είσαι και αυτά που είχαμε στο αεροδρόμιο, ας πούμε. Ότι όλα είναι εφήμερα και απολαμβάνεις την ομορφιά του σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει, πώς σας φάνηκε?
2: Υπέροχο, πραγματικά φάνηκε η ποιητική του. Ποιητική σου διάθεση, θα έλεγα. Ευχαριστώ. Δεν είσαι τυχαία με φωτογραφία στο γήπεδο?
0: Δεν είμαι. Όχι. Δεν είμαι. Από τον Κατερίνα, καλά μαράκι, λέει κόρη δεν και θα δεις τι θα γίνει.
2: Τι θα γίνει?
0: Εγώ μια απλή ερώτηση έκανα.
2: Τι θα γίνει, ρε φίλε, ηρέμησε να.
0: Τι αμάξι είπαμε, έχεις.
2: Καλά, εντάξει. Ναι, σκέφτεσαι ότι άμα σου έρθει καμιά κλίση πιθανά έκανα, έκανα πλάκα και τέτοια. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει λόγο τώρα για τέτοια πράγματα.
0: Γιατί εμείς οι κτηνοτρόφοι, λέει, δεν έχουμε αυτό, λέει, ψυχή. Τι είμαστε εμείς, λέει, στο πηγάδι. Δεν είπαμε κάτι για τους κτηνοτρόφους.
2: Δεν ξέρω, Μαρία. Πραγματικά, επειδή είπες είναι κάποιοι πρόβατα, θύχτηκε. Δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ, δεν το είπα κιόλα. Καλημέρα, Κοτσόλη και Προόλη. Μ' αρέσει πολύ.
2: Το μια... Κοτσόλη και Προόλη είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δείχνει και ένα
0: πολύ
2: επίπεδο.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ο Πάνος λέει, mm-hmm. μια παροιμία θα σου πω. Τρίτη. Εντάξει, που δεν την ξέρεις. Από εκεί που πέρασα έφτισα και όταν πέρασες βρήκες μια λίμνη.
2: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και μετά παπούτσια στα χορτάρια. Μάλιστα.
0: Ποιος άλλος παρατήρησε ότι ο Σομποσλάι είναι ο μόνος με τρίχες στα πόδια, ο έρπιτας φωστήρας.
2: Κοίταξε, έρπιτα, μπορεί να σου αρέσουν κάποια πράγματα, αλλά εγώ σέβομαι, αλλά καθένας όπως γουστάρει, αλλά δεν κάθομαι να παρατηρήσω αν έχει τρίχες στις γάμπες του ο Σομποσλάι. Δηλαδή, εγώ κοίταξα τι έκανε στο γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί πήγες προς τα εκεί, αλλά έχεις κάθε δικαίωμα. Ποιος είμαι εγώ να σου πω τι θα κάνεις στη ζωή.
0: Στο μασάζ δεν πονάει τώρα αυτό.
2: Τρίχες στα πόδια.
0: Ο λόγος για τον οποίο...
2: Αν σε τραβάει.
0: Ναι. Γιατί στο μασάζ και γυρίζουν τρίχες και δημιουργούνται μπιμπικάκι και τέτοια.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή αυτό οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν τρίχες στα πόδια και οι περισσότεροι αθλητές. Γιατί όταν τους κάνουν μασάζ, πονάει αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Και όσο όπως λέει, είναι έτσι.
2: Δεν έχω κάνει τυλά. Ποτέ σε χαφ της Λίβερπουλ μασάζ για να μου το πει αν πονάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε πονάω.
0: Σε άλλων ομάδων έχεις κάνει?
2: Έχω κάνει στα Ηρακλή Περιστερίου που έπαιζα.
0: Έχεις κάνει? Είχανε τρίχες?
2: Είχαμε τότε τρίχες. Όλοι.
0: Τότε όλοι είχαμε τρίχες.
2: Καλά, εγώ ακόμα. Α, δεν
0: ναι, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείτε. Αλαβάστρινο δέρμα. Λευκό.
2: Αναγεννησιακό.
0: Τα πόδια σου δεν τα είδε καθόλου ο ήλιος?
2: Τα είδε και τα πέριψε.
0: Με παντελόνι πήγαινε στη.
2: Πού?
0: Ναι.
2: Το βράδυ στην παράσταση.
0: Ωραία. Ήσουν στην Άρτα.
2: Ωραία.
0: Έβγαινες πρωί. Πρωί εννοώ 12. Με παντελόνι μακρύ.
2: Όχι, με το σορτσάκι.
0: Με το σορτσάκι.
2: Και πήγαινα στο καφενείο για πίνακα.
0: Και έκανε αντανάκλαση ο ήλιος. Δεν
2: από το μπουκάλι τη Άμστελ δεν μπορεί να κάνει αντανάκλαση. Το πολύ πολύ να μου κάψει τη γάμπα. Έμπαινα. Πού νομίζεις κάθομαστε? Στον ήλιο για να πιούμε μπύρες? Κάθομαστε μέσα στο καφενείο, στο κοντίσιο.
0: Στη σκιά. Μέσα. Κάτω από κανένα πλατάνι.
2: Τι πλατάνι. Ρε Μαρία, δεν είναι έτσι τα έχω κάτω από πλατάνια, ξαπλώνεις κάτω.
0: Εσύ μου έχεις πει ότι έχει πλατάνια, έχει μαγαζιά.
2: Έχει, δεν είπα ότι πάω
0: από κάτω. Και εσύ είσαι μέσα στο air condition.
2: Ναι, πού θα είμαι, 50 βαθμούς. Στην Άρτα, μεσημέρι, έχει 55 βαθμούς. Σου μιλάω σοβαρά αυτή τη στιγμή, δεν υπερβάλλω. Μεσημέρι, αν πας στην Άρτα, έχεις την ταινία 28 Days Later.
0: Τα πόδια σου πρέπει να έχει 15 χρόνια να τα δει ο ήλιος.
2: Και γι' αυτό έχουμε
0: αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ασπρίλα. Αυτή η ασπρίλα
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, υπέροχη.
0: Είναι νέκρα, δεν είναι ασπρίλα.
2: Είναι, δεν είναι αυτό το χρώμα.
0: Κυκλοφορεί αίμα στα πόδια.
2: Δεν είναι αυτό το χρώμα του νεκρού.
0: Κυκλοφορεί αίμα στην ψυχή σου.
2: Δεν μπορεί να καταλάβεις πόσο, αλλά στο λέω εκ πείρας και λόγω πατρός, δεν είναι αυτό το άσπρο του νεκρού. Είναι άλλο. Το λέω δηλαδή. Αλλά πραγματικά.
0: Εκθαμβωτικό άσπρο. Ακριβώς, είναι το άσπρο της χλωρίνης.
2: Ακριβώς,
0: αυτό, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είμαι κάγκουα μπροστά σου. Δηλαδή πραγματικά
2: πω,
0: είμαι κάγκουα. Που έχει φύγει και το μαύρισμά μου τώρα.
2: Το Σέρινταν με το διπλό στόμιο, το ένα έβγαζε μπέιλι στο άλλο κακάο. Αυτοί οι δύο είμαστε.
0: Έτσι είμαστε.
2: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αναγεννησιακό, που να με δεις, με είδανε όλοι.
0: Δηλαδή τα
2: στο γύρισμα,
0: έχουν
2: στο λίγο, γύρισμα, ναι. Ήμουνα με το βρακί χτες 9 ώρες.
0: Μπράβο, ωραία.
2: Ναι, τι να πω, με το βρακί. Ναι. Γιατί ο Τάκης θα κάνει αερόμπικ. Λοιπόν, και με κορδέλα. Κορδέλα βρακί. Ήμουν ένα λαμπερό πλάσμα. Ένα λαμπερό πλάσμα ανάμεσα στους συνεργάτες. Ήμουν πραγματικά σαν τον Μέρκυρη που είχε καλέσει φίλους του με το μουστάκι. Με το μουστάκι.
0: Λάμπηλα.
2: Εάν με βάλει σε γύρω κοτόπουλο, τον ψήνω. Δηλαδή, πάρε με έτσι.
0: Αν του πας δίπλα αυγά του τσούβι, βγαίνουν κοτόπουλα.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Κατευθείαν.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αν κάποιος, αν βάλεις ένα μωρό με ίκτερο, βγαίνει, ναι, ναι, τι να σου πω.
2: Του φεύγει. Του φεύγει ο ίκτερο. Είμαι έτοιμος, σου λέω.
0: Μπορώ να ψήσω. Λιβάη Καρσία βγαίνει το παιδί.
2: Μπορώ να ψήσω, σου λέω, κόσμο. Μπορώ να ψήσω.

0: Αμάν λέει αυτή η αιμονή των ανθρώπων με το μαύρισμα. Παιδιά, δεν μιλάμε για μαύρισμα.
1: Εδώ εγώ δεν θέλω
0: μιλάμε
1: να
0: για κανονική, κανονικό χρώμα επιδερμίδας.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω. Δεν μου αρέσει καθόλου να κάθομαι στον ήλιο. Είναι κάτι το οποίο συχαίνομαι. Δηλαδή...
0: Όχι, και εγώ κάθομαι στον ήλιο. Δεν μπορώ να κάτσω στον ήλιο.
1: Δεν μπορώ την ηλιοθεραπεία, δεν μπορώ καθόλου. Κομπρέλα, δηλαδή, αν τυχόν έχει. Πάμε παραλία, κάτι το οποίο βαριέμαι, θα μπω λίγο στη θάλασσα και μετά θα πω: θέλω ένα αρκοντήσιο να πιω ένα καφεδάκι, να αρχίσω να χαζεύω. Ή θέλω μία ομπρέλα για λίγο, δεν τον θέλω τον ήλιο καθόλου. Εγώ πιστεύω πρέπει να φύγει ο ήλιος από τη ζωή μου. Χαζός δεν καταλαβαίνει. Δεν τον θέλω, δεν τον θέλω καθόλου.
0: Καλύτερα από τα λμυρίκια δεν υπάρχει καλύτερη σκιά.
1: Τα λμυρίκια.
0: Ναι.
1: Στο φάι είναι καλύτερα.
0: Με
1: λεμόνι.
0: Άλλα είναι αυτά.
1: Έχω πιο άσπρα πόδια από Southgate. Δεν ξέρεις.
0: Δεν έχω δει τα πόδια. Επειδή
1: του Southgate.
0: Δεν έχω δει τα πόδια του Southgate. Mm-hmm. Αλήθεια. Αλήθεια, δεν έχω
1: στεκόμουν
0: δει.
1: Άνετα μαζί με Ρόμπεν Πάτσον στο Twilight. Ο Κοτσόλης και Πρόλης.
0: Συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Δίπλα,
1: ναι, είμαι έτοιμος.
0: Δίπλα,
1: είμαι έτοιμος. Μόνο με δούμε κατσαρίδα όπως το βιντεάκι.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, αλλά και στις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο. Μαντέψτε.
1: Πού?
0: Telecom.gr.
1: Θα το περίμενα.

0: Patras FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626. 2610-642-626.

0: εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσις Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανώ Λιωσίων προς τον κόμβο Κίμης. Αναλογική εικόνα και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αμφιθέας προς τη Συγκρού, στη λεωφόρο Κηφισού κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό, στη Βασιλή Σοφία ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα και στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Αρδετού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο στο Κορλονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στο ιδιωτικό ιατρείο έχει μεταβεί μετά από εισαγγελική εντολή επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, για να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στο χώρο. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και ο σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, οι οποίοι κατέθεσαν χθες τις αρχές. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου της Αμερικανικής Πρίσας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση, την πλειονότητα τους αλβανικής υπηκότητας. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για

0: απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Τέσσερις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου.

εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Λοιπόν, άσπρο σουβί, ξέχασες και τον ξεχασπρότερος. Γυρνάμε, ζαφυρά του.
1: Τσουβελάς
0: Σταθερόπουλος, ή από εδώ.
2: Του Σαποκί.
0: Πρωινό Πέμπτης και πάμε με Παναθηναϊκή Κηφισιά, μια καλή νίκη. 10 Σεπτέμβρη. Ξέρεις ότι το περιμένουμε. Όταν συζητάμε τον σούπερ γιατρό, ξαδερφό μου, Στέλιο Λιόλιο, ξεκινάμε και λέμε για κάτι που μάθαμε και μετά λέμε, άμα μπορέσει και πάει μέχρι τη διακοπή με νίκες, δηλαδή έτσι κάνουμε, κάνουμε ένα σχεδιασμό πάντα με το Στέλιο. Λοιπόν, εγώ του λέω βήμα-βήμα. Μπορεί να πάρει το μάτς με την Κηφισιά. Δεν με νοιάζει ένα μηδέν δύσκολη νίκη.
1: Τι σημασία έχει, θα γράψει τρίποντο.
0: Και να κάνει ο Νίστρουπ δηλώσει πάλι. Και σκέσαι Κηφισιά ρε. Ο Μάντες χωρίς κόσμο έρχονται να μας κουνιούνται. Και πάνε και αλλού και κάνουν
1: τα βόρεια
0: και
1: προάστια.
0: Ναι, έλα τώρα τα προάστια. Νίστρουπ, πιο βόρεια από την Κοπεκάγη υπήρχε. Προάστιο. Α, μπράβο.
1: Κρατάμε τις αποστάσεις μας από τον ακροατή που λέει είσαι τόσο άσπρος και όμως τόσο καρότα. Πώς γίνεται. Όχι,
0: δεν είναι για τα μάτια πάει αυτό πιο πολύ. Βοηθάνε τα καρότα και καλά να...
1: Όχι, βιταμίνη C βοηθάει στο μαύρισμα. Έχει...
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, όχι, για τα μάτια είναι τα ψάρια. Που λέει φάτε μάτια ψάρια.
0: Και η κοιλιά, περίανδρος, που έλεγε ο άλλος στην αρχή της.
1: Λοιπόν, μια ψύχρημη τοποθέτηση είχαμε του Thierry Henry. Μια ακόμα ψύχρημη τοποθέτηση.
0: Με ποιον τσακώθηκε.
1: Όχι, με ο Henry, με κανένα ρε. Τι λες, 50 παλμούς έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, για τον Τζόλι. Η Arsenal ίσως βρήκε χρυσάφι χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει όταν απέκτησε τον Τζόλι. Σε λίγα χρόνια αυτό το παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος ακραίος του κόσμου. Σκεφτείτε ότι δεν είναι καιρό σε μια μεγάλη ομάδα και ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αντιπάλους. Νέος, ατρόμητος και ήδη δείχνει απίστευτη ποιότητα. Οι προοπτικές του είναι τρομακτικές. Και ο Τζίμι, εγώ κάραγγε το
0: πιστεύω. Εντάξει, νομίζω υπερβάλλει ο Ανρί, αλλά είναι καταπληκτικός ο Τζόλι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Υπερβάλλει ο Ανρί, με κλασάκι λευκό. Standard.
1: Όχι, ήταν στην εκπομπή τη
0: γνωστή. Πριν, πριν την εκπομπή, λέω.
1: Και ο Κάραγερ μίλησε. Πιστεύω ότι ο Ανρί δεν τοποθετείται έτσι ακραία.
0: Ναι, και έχει παίξει και σε αυτή τη θέση.
1: Και έχει παίξει και σε αυτή ακριβώς, τη θέση. Και ξέρει αν είναι εύκολη αυτή η θέση ή δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κάραγερ λοιπόν είπε: μέχρι τώρα ακόμα αναρωτιέμαι πώς κατάφερε η Arsenal να αποκτήσει τον Τζόλι χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Υπήρξαν ελάχιστες αναφορές σε άλλες ομάδες που προσπαθούσαν να τον αποκτήσουν. Παρακολουθώντας τον τώρα, αναρωτιέσαι πώς ξέφυγε από όλες τις άλλες ομάδες αυτός ο τύπος είναι τόσο καλός. Τον θες στη Λίβερπουλ, τον θες στη Λίβερπουλ. Τον θες στη Λίβερπουλ, δεν θα τον πάρεις.
0: Λοιπόν, άλλη μία assist και χθες λοιπόν ο Τζόλι και η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. Επειδή έγιναν τόσα που έγιναν τον τελευταίο μήνα. Να είναι άνθρωπος υγιής.
1: Αυτό, αυτό.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για τα παιδιά μας, που, τα παιδιά που, της εθνικής που διαπρέπουν σε τεράστια κλαμπ. Να είναι γερός και να το απολαμβάνει. Ο Ιραόλα, εγώ γελάω, ο Βαγγέλης από τη Θήβα. Το έχω σκεφτεί και εγώ. Ο Ιραόλα δεν είναι ίδιος ο Dr. Octopus. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Dr. Octopus του Spider-Man και
2: Μολίνα,
0: δεν ήξερα ο Μολίνα. Και δεν ήξερα ποιον μου θύμιζε. Το λεζέ, λέω, μου θυμίζει. Το μαλλί του μαχαίρα, αυτό που το είχε στη μέση.
3: Γέλα, ζομποσλάει.
0: Δεν ήξερα ποιον μου θύμιζε. Και έλεγα, ποιον μου θυμίζει. Ποιον μου θυμίζει. Και τώρα θα βγάζει και θα κάνει οδηγίες με τα πίσω χέρια. Με τα πίσω πλοκάμια.
1: Τον έβλεπα χθες στον πάγκο.
0: Και έχει τσιμπήσει από τα...
1: Δεν ταιριάζει.
0: Έχει τσιμπήσει πολύ. Από τα fish and chips. Ξέρω τι εννοείς, δεν ταιριάζει.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Στη Μίλαν θα ταιριάζει. Δεν ήθελε να έρθει. Να. Δεν ήθελε να έρθει η Ραόλα. Κάτσε τώρα στη Λίβερπουλ στην ηλεκτρική καρέκλα αυτή όπου...
1: Δεν πιστεύω ότι θα...
0: Ορθοποδήσει.
1: Δεν θα ριζώσει.
0: Όχι, όχι. Δεν προλαβαίνει να σκεφτεί. Δηλαδή γυρίζει... Γυρίζει και από εδώ, γυρίζει από εκεί.
1: Γυρίζει και το έχουμε φάει.
0: Ναι, δεν...
1: Σοφαρίσαμε.
0: Ενώ βλέπω, έβλεπα τον Αρτέτα. Ο Αρτέτα χθες έκανε 11 χιλιόμετρα στον πάγκο. Ο Αρτέτα εχθές με την Νάπολη που ήταν ένα μάτς που το είχε στον έλεγχο η Arsenal. Δηλαδή το, πώς το λέει ο Τσόχος εκείνη τη δική του φράση, βάζει τον γκολ και το βάζει για ύπνο, βάζει το μάτς για ύπνο. Και έτρεχε ο Αρτέτα εδώ, πίεσε, έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, έτρεχε από εδώ. Και λες, εντάξει, η Λίβερπουλ νομίζω χρειάζεται κάτι διαφορετικό, για, λέμε τώρα, για να πάρει το πρωτάθλημα, να πρωταγωνιστεί στο Champions League. Δεν λέμε να έχει η Λίβερπουλ, να πάρει κάποιες νίκες.
1: Δεν σου λέω ότι θα ξαναβρει τον Κλοπ.
0: Δεν είναι εύκολο να ξαναβρεις τον κλόπ, να ταιριάξει, να
1: κουμπώσει. Να ταιριάξει έτσι τόσο πολύ, αλλά τώρα... Γιατί όμως δεν είχαμε τον άλλο...
0: Με αλλαγή DNA γίνεται αυτό.
1: Δεν είχαμε τον Αλόνσο, περίμενε ο Κακομοίρης, είχε ξεροσταλιάσει. Δεν ξέρω, σταλιάσει και περίμενε και έλεγε έδιωχνε τις ομάδες, λες και ήταν...
0: Πας, δίνεις λεφτά στον Τζόλο Σιμεώνε, σου φέρνει και τέσσερις Αργεντίνες. Τζόλο Σιμεώνε, ξύλο Λίβερπουλ.
1: Ξέρεις ότι δεν ταιριάζει. Αν ταιριάζει σε μια ομάδα...
0: Μόνο με αλλαγή DNA είπα.
1: Μόνο... Όπα, με τρόμαξε.
0: Τι είπα. Μόνο με αλλαγή.
1: Ναι,
0: μόνο με αλλαγή DNA, αυτό είπα. Α, δηλαδή κάτι που δεν ταιριάζει. Δηλαδή να σοκάρεις τον οργανισμό.
1: Όχι, όχι.
0: Της Λίβερπουλ. Τζόλο Σιμεώνε.
1: Στην Τσέλσι θα ταιριάζει αυτός.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Άντε και καμιά United.
0: Και εκεί ταιριάζει.
1: Εκεί ταιριάζει, ναι.
0: Αλλά κάνεις μεγάλη έκπληξη.
1: Καταρχάς, στο πρώτο, δεύτερο παιχνίδι, βαριά θα σου έλεγα εγώ, θα τσακωνόταν με τον κόσμο.
0: Και τον τέταρτο.
1: Θα έδειχνε τα αυτιά. Ναι, ναι, ναι.
0: Στάνταρ. Εγώ πιστεύω ταιριάζει εκεί με το μαύρο το κοστούμι ο Τσόλος.
1: Πήρα όλα, είναι ψυχοκαταψύκτες, ναι. Ναι, είναι.
0: Ο ψυγειοκαταψύκτης έχει ένα μόνο όνομα. Εδώ μέσα χωράνε όλα. Έχω μόνο η Ραόλ. Χι τον Παναθηναϊκό σήμερα. Έχω παρκάρει το γιο μου δίπλα στο ρίλου. Σας ακούμε ψαρεύοντας. Πάμε ρε Πανάθη. Λοιπόν, Αττική οδός από Μεταμόρφωση μέχρι Μαραθώνας 60 λεπτά.
1: Καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν να έχουμε.

0: Εν τω μεταξύ, λέει ο Κλοπ σε 9 χρόνια πήρε ένα πρωτάθλημα και ένα τσουλούλι. Just saying. Εντάξει, έχω να σου πω πολλές ομάδες που σε 9 χρόνια δεν έχουν πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα τσουλού. Just saying επίσης.
1: Τώρα γιατί κοιτάς προς τα δω.
0: Επειδή δεν έχεις πάρει ένα τσουλού.
1: Άλλο εννοούσα.
0: Αν κοιμάται η κόρη μου, λέει, και πίσω από σλάι, θα ανοίξει το μάτι σαν κουτάβι πάω ξεκοτόπουλο. Α, είναι από αυτές, ε. Και εγώ επίσης. Και εγώ. Είναι από τις αδυναμίες μου, πίσω από σλάι. Πολύ. Περιμένουμε πώς και πώς το Σάββατο το βράδυ στο Telecom. Βαζέλικο Ομπράντοβιτς.
1: Καλημέρα στο Βαζέλικο Ομπράντοβιτς.
0: Ωραίο, ωραίο το Βαζέλικο.
1: Αύριο πάμε και για μια πρόβα.
0: Λογικό, ναι.
1: Μικρή, δεν. Θα κάνω κάτι φοβερό. Οπότε σας περιμένουμε. Ελάτε από νωρίς. Οι πόρτες θα ανοίξουν νωρίς.
0: Πόσο νωρίς?
1: 7 η ώρα.
0: Α, εντάξει.
1: Περίπου. Σας περιμένουμε. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Ίσως πήγαινα και σε κάποια βόλτα μετά, αλλά μάλλον θα ακυρωθούν πολλές εμφανίσεις λόγω του Μαζονάκη, έτσι όπως καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Παρασκευή, παιδιά, τα λέμε και στο. Δουλεύω στην Πάτρα, στην ΚΝΕΗ, με στο φεστιβάλ.
0: Παρασκευή.
1: Σιγά μην καθόμουν μια μέρα.
0: Θα υπήρχε τώρα εκδήλωση της ΚΝΕΗ και δεν θα σου είναι.
1: Ακριβώς. Τσουβέλα κομμούνι. Και η κεντρική μεγάλη παράσταση στην Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Σας περιμένουμε.
0: 19 είναι Σάββατο.
1: Σάββατο.
0: Πώς τι δες. Έχω αποτυπώσει.
1: Είσαι ο Μπίλιος, ο Γιάννης. Έχεις αποτυπώσει τα Σάββατα.
0: Έχω.
1: Λόγω ΑΕΚ.
0: Όχι, έχω βουτιά.
1: Α,
0: ξεκινάω ελεύθερη κατάδυση.
1: Έχει την κάνει το free diving
0: τώρα,
1: αυτό.
0: Τώρα και χωρίς μπουκάλα. Να δω.
1: Εντάξει, καιρός ήταν. Είσαι καιρό μόνη.
0: Ξέρεις
1: καλά. Λοιπόν. Πάμε διάλειμμα, γυρνάμε. Εννοείται ότι κάθε. Πώς το λέει. Πώς το λένε στο τέλος της ταινίας. Είναι σύμπτωση κάθε ταύτιση που ηθοποιώ και όνομα και τέτοια.
2: FM 94,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Άστε να μιλήσουμε, μην τσακώνεστε μόνο.
1: Έχει στείλει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα και λέει: πόσο απελπισμένος πρέπει να είναι κάποιος να ακούει αυτή την εκπομπή για να λέει ζαφυρά του πότε θα πάει για κατάδυση.
0: Εσύ.
1: Και αυτός ακούει.
0: Ναι, ναι. Μισό εκατομμύριο.
1: Ναι, φίλε, θες να μας τρελάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλεις να μας τρελάνεις.
0: Όταν βουτάνει παίχτες είναι καλά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Άμα βουτάει κάποιος για πέναλτι. Η ζαφυρά του βουτάει στη θάλασσα. Όταν βουτάει κάποιος για πέναλτι.
1: Επαγγελματικά δηλαδή, με συγχωρείς. Αν το. Μαρία απάντησε με ένα ναι ή με ένα όχι. Mm-hmm. Το αυτοκίνητο που πήρες είναι γαλλικό. Όχι, αλλά μιλάει γαλλικά. Άπτεστα.
0: Ναι.
1: Ναι, μιλάει πολύ καλά γαλλικά.
0: Κυφισός.
1: Mm. Ναι.
0: Αμιετέ.
1: Bonjour, Marie. Έτσι μιλάει.
0: Αμιετέ, κυφισός.
1: Αμιετέ,
0: μερ. Και μπουτζούν. Ναι, ναι, ναι, το πιάσα.
1: Καλημέρα στον Σότο από τον μαγευτικό Ασπρόπυργο.
0: Η Σότη.
1: Μιας και λέμε έτσι. Παναθηναϊκός πάνω απ' όλα και Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Α, σπάνιο λίγο,
1: ναι,
0: σε συνδυασμό.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός και Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι λίγο σπάνιο.
1: Αν ήταν μέταλλο τσουβέλας, λέει, θα ήταν λευκό χρυσός.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ή ρητίνι, αν ήμουν δόντια, στα δόντια. Τι γίνεται, λέει κάποιος, ο Ζιντάν στην Καλαμάτα, φεύγει με τη Λίμπαρ, νικάει η Λίβερπουλ. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Γίνεται, παιδιά.
0: Είναι γίνεται. Ο Ζιντάν εδώ, Καλαμάτα.
1: Έρχεται το. Μπορεί να είναι στο γνωστό ξενοδοχείο.
0: Το Μαρμαρίνο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Και πού θα είναι.
1: Καλημέρα στον Κώστα. Στον Κώστα.
0: Στον Γοντέλ Αλεξάνδερ είναι ο Ζιντάν. Δύο αστέρων. Δεν έχει πρωινό. Δεν έχει πρωινό.
1: Και έχει αυτό το σαπουνάκι που είναι στο πακετάκι μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μην πάρεις ποτέ να ξεριστείς από αυτό. Ειλικρινά, αυτό το ξηράφι έχει και saving kit.
1: Σιγά, το αυτό μην έχει saving
0: έχει,
1: kit.
0: Έχει, είχε με ένα, δεν θα πω, είχε ένα ξενοδοχείο, ένα saving kit. Έκοβα το μάγουλό μου. Έχεις δει πως κάνουν στα γουρούνια. Δεν πέρναγε. Είχα ξεχάσει τα δικά μου όλα. Λέω, ας μην πάω αγοράσω, ας το κάνω με το ξενοδοχείο. Και ξεκινάω. Έτριβα, η φαβορίτα έλεγε εγώ τρίχες δεν αφαιρώ από εδώ.
1: Εδώ.
0: Και λέω άστο, που είχε ένα σαπουνάκι, μην πω σαν τι είναι. Αυτό που έχει πες.
1: Συμφωνώ.
0: Άστο τώρα.
1: Καλημέρα στον Κώστα που λέει καλημέρα, ακούμε την εκπομπή μόνο και μόνο για τον Τζουβέλα. Και για ποιον θα την ακούγατε.
0: Κάρε παιδιά.
1: Για ποιον θα την ακούγατε.
0: Εντάξει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ μόνο για τον Τζουβέλα ακούω την εκπομπή.
0: Χαλκός λέει θα ήταν, επειδή είναι στα λιώσια. Όχι λευκό χρυσός. Έχεις καλημέρα από την Άννα από Κέρκυρα. Η Άννα ακούει για σένα. Και έψαχνα ρε παιδιά κάτι λουλούδια, χάθηκαν, περίμενα κάτι λουλούδια από Κολομβία.
1: Και ανησυχεί γιατί θέλουν πολύ νερό αυτά. Πολύ νερό θέλουν, ναι βέβαια.
0: Αυτά ποια τριαντάφυλλα είναι κακογούρι, τι χρώμα ήταν.
1: Τα κίτρινα. Όχι κακογούρι, ότι είναι και καλά του μίσους.
0: Της κόκας.
1: Πες ρε Μαρία πόση ώρα κρατάς την αναπνοή σου μέχρι να σκάσω. Αν κάνω διαγωνισμό με κάποιον, άμα δεν κερδίσω, δεν περνάω. Okay.
0: Ναι. Υπάρχει χρόνο, κρατάς χρόνο σε αυτά. Πώς γίνεται, ας πούμε. Βουτάς χωρίς μπουκάλα, έτσι.
1: Ναι,
0: εγώ μόνο στο Τιτανικό θα βουτούσα έτσι.
1: Το ξέρω, ναι. Μέχρι να το δω, είναι υπό την απουλία όπλου, ας πούμε.
0: Ναι, είμαι κλαρίνο. Πόση ώρα. Ένα λεπτό.
1: Δεν έχω ξεκινήσει να το κάνω αυτό, αλλά okay. Μου είπε ότι θα κάνουμε μια τεχνική πρώτα για να κάνεις, ας πούμε, 1,5 λεπτό άπνοια. Αυτό. Στην αρχή. Μετά έκανα μισά ώρα, πόσο. 3/4. Άντε μια ώρα τον πολύ.
0: Δεν
1: είναι.
0: Κέβιν Κόστερ,
1: δεν θα πάμε
0: κόσμος.
1: Πολύ βαθιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάμε πολύ. Α, και λυγίζω 10 τσιπούρες και θα βγω.
0: Εντάξει ρε φίλε, αυτά δεν θα τα ξαναζήσουμε τώρα.
1: Ποια?
0: Προπονητές να καπνίζουν στον πάγκο σαν τον Μαρσέλο Λίπη. Τελειώσαν αυτά, πάνε.
1: Καλά,
0: να καπνίζει, αλλά αυτό δεν το ξαναζήσουμε.
1: Ο Λίπη κάπνιζε πουρο.
0: Ναι ρε, το έχεις κάνει.
1: Ουράκια κάπνιζε.
0: Ο μόνος που είχε.
1: Εκτός από τσιγάρα.
0: Ο μόνος που είχε μείνει ήταν ο Σάρι. Αυτόν έχω, το Στέλιο Μαρκάκι. Αυτόν έχω τελευταίο. Στο κεφάλι μου εγώ να καπνίζει τον πάγκο.
1: Ναι, απλά εντάξει. Μετά τα πρόστιμα από τη Juventus ήταν περισσότερα το μισθό του.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνεις, ναι, ναι. Οπότε εντάξει.
0: Είναι και οι εταιρείες, τα τηλεοπτικά, οι απαγορεύσεις, δεν σου επιτρέπουν. Όλοι καπνίζαν. Εδώ καπνίζαν οι παίχτες ρε φίλε. κάποιοι ήταν στο ημίχρονο παίχτε. Το NBA, τσιγάρο, τελείωσε αυτό. Μέσα στο αεροπλάνο, μέσα στο αεροπλάνο πήγαινε και έβγαινε έξω, λες και ήσουν στο φρατζέλικο.
1: Και λέει, επιτρέπεται μόνο στα πίσω καθίσματα. Ναι, ναι, μπροστά.
0: Ναι, ο καπνός ξέρει τι κάνει. Εγώ μπροστά δεν πάω.
1: Δεν πάω. Δεν από τη 18 θέση εσύ και μετά, τέλος.
0: Δεν πάω. Εσείς κύριε που κάθεστε, δεν πάω.
1: Η Καλαμάτα έκλεισε ένα Ζιντάν, λέει, έκτο ξάδερφο του Ζινεντίν.
0: Α, όχι.
1: Είναι και μεγάλο σόι αυτή.
0: Είναι, είναι. Πάντα θα σου δείχνω τον αδερφό του. Πάντα θα στο κάνω.
1: Τι κρίμα. Που αν δεν υπήρχε ο Ζινεντίν.
0: Ζητάνε με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που λέγανε με ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ο Ζινεντίν. Ο Ζινεντίν Ζινεντάν.
0: Εγώ έκανα μαθήματα κατάδυση με το κατηχητικό, λέει κάποιο. Μα βουτάγαμε στη θάλασσα. Μόλις είτε λένε το Χριστούλη, βγείτε. Να το.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Ο Θανάσης 13, ο Χριστούλη.
1: Η ελεύθερη κατάδυση, λέει, το ξέρεις, παλιά γινόταν με κοτρώνα. Ναι, ήταν μία φορά όμως, θα σου το δείξω μία φορά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε, να πούμε λίγο τα δικά μας πρώτα. Πριν έρθει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, πριν έρθει το πρεσάρισμα με Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο, η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telecom, η δυναμική του νούμερο 1 brand σε τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως και AI λύση για καθημερινότητα με όραμα να συνδέει τα πάντα, ολοκληρωμένη εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Τσόχος μόνος του. Τσόχος. Μοναχός.
0: Τσόχος Σιμεώνε.
1: Τσόχος Σιμεώνε. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Το ζεις με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα Big Win μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Όντως το τυριρί που έκανε ο Τσιβέλλας έμοιαζε περισσότερο με Στανίση και τυριρί παρά με Τιτανικό. Μυστική μου έρωτα. Εμείς δεν θα κλείσουμε με Στανίση, θα κλείσουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Διαλέξαμε ένα τραγούδι που μας αρέσει και στους δύο.
1: Αυτό.
0: Και τα προηγούμενα τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Τα λέμε πάλι αύριο. Εγώ.
1: Εσύ.

0: Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε τυχαία, εννοείται με το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, το λάθος μου το τελευταίο, έτσι από τις επιτυχίες του, τις πάρα πολλές επιτυχίες του, είναι η αλήθεια. Άδικα έφυγε, έτσι θα μάθουμε βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες για ό,τι έχει γίνει, μια είδηση που σίγουρα σόκαρε την, όλο τον κόσμο θα έλεγα εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο τον καλλιτεχνικό, και έχει και πολλούς θαυμαστές ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος στα πρώτα του χρόνια δούλευε στην Πάτρα, εδώ στην Πάτρα, και μετά έφυγε και έκανε την καριέρα, γιατί έτσι, χαλώς, έτσι ξεκινάνε οι περισσότεροι, έτσι από τα χαμηλά και πας ψηλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το δικό του στυλ, η φωνή του ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική, η προσωπικότητά του ήταν τελείως διαφορετική σε σχέση με τους υπόλοιπους. Θέλετε να τον πείτε κεντρικό, θέλετε να τον πείτε διαφορετικό, όπως θέλετε πείτε το, αλλά νομίζω έχουν όλοι καλή άποψη, γιατί ήταν και αληθινό. Είτε όλο αυτό που βλέπαμε ήταν αληθινό. Τέλος πάνω, τι να πω, συλληπιτήρια και στην οικογένεια. Τώρα, παιδιά, ό,τι διαμάχη και να υπήρχε με την οικογένεια και τα λοιπά, όταν φεύγει ένα πρόσωπο, τώρα αυτά τα παραβλέπεις. Σαφώς έγιναν λάθη από όλες τις πλευρές για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Λέω για τα οικογενειακά τους, γιατί είχαν πολλά ζητήματα οικογενειακά αυτοί. Τέλος πάνω,

Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Να δούμε ποιοι γιορτάζουν. Α, ονόματα τώρα δεν τα βλέπεις και εύκολα. Δεν τα ακούς μάλλον εύκολα, δεν τα ακούς κιόλας, δεν τα διαβάζεις. Κλήμης, Κλιμεντίνη και η Κλιμεντίνα γιορτάνουν σήμερα. Άκου όνομα, Θόδρε, η Μινοδόρα και η Μητροδόρα. Πολύ δύσκολα και σπάνια ονόματα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια. Η Πουλχερία, εντάξει, είναι πιο κοντά στο να βρεις Πουλχερία. Το όνομα εξή, μου θύμισε από ένα σύριαλ τώρα την Πουλχερία και δεν το θυμάμαι. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας σήμερα. Και μάλιστα τώρα που το είναι σε παγκόσμια ημέρα, διάβασα κάπου σε μια εφημερίδα ότι περίπου 600 αυτοκτονίες μέσα σε ένα χρόνο η Ελλάδα. Γιατί το έχω ανοιχτό το τηλέφωνο, δεν ξέρω, το κλείνω τώρα να μην ενοχλούμε. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό.

0: κάποιος πόνος και...
1: Το πρωί είναι η αλήθεια και το έλεγα και χθες. Έχει αυτή την... εντάξει, ψύχρα τώρα, μην είναι και υπερβολή. Έτσι αυτό το έτσι πολύ ελαφρύ. Και χθες το βράδυ είχε λίγο μια ψυχρούλα. Δεν ξέρω, είχε λίγο. Αλλά είναι και αυτή η υγρασία που μας πάει τα κόκαλα. Καλά, η Πάτρα ούτως ή άλλως είναι μια πόλη η οποία έχει υγρασία. Μέχρι 33 λοιπόν βαθμούς θερμοκρασία σήμερα. Καθαρός ουρανός, έτσι αστραπές, δεν φοβάται, δεν υπάρχει τίποτα. Αύριο μία από τα ίδια, θα κινηθεί δηλαδή από τους 19 οι χαμηλότεροι μέχρι 33-34 οι υψηλότεροι. Το Σάββατο αρχίζει να πέφτει λίγο, θα πάμε στους 32, στους 31 την Κυριακή και αρχίζει και κάθε πτώση. Τώρα θα πάμε την άλλη εβδομάδα σε 28. Πόσο ρε παιδιά να κρατήσει και η ζέστη, πραγματικά πόσο να κρατήσει. Μας ταλαιπώρησε και ελπίζω να μην ξανάρθει η ζέστη. Τώρα θέλουμε, γιατί ακούω τους περισσότερους και φίλοι μου και τα λοιπά, μου λένε όλοι δεν παλεύετε άλλο, θέλουμε βροχή, θέλουμε κρύο. Και μετά που θα έρθει το κρύο θα λέτε δεν μπορώ το κρύο. Θα μου πεις τώρα από τη ζέστη δεν είναι εύκολο να γλιτώσεις. Το κρύο, θες μπουφάν, θες κούφο, θες έτσι, κάπως παλεύεται. Τώρα η ζέστη, παιδιά, δεν παλεύεται με τίποτα.

Να ξεκινήσουμε από τον Απόλλωνα, ο οποίος εχθές έδωσε φιλικό παιχνίδι με την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερους στο κλειστό της Περιβόλας. Ιτήθηκε η πατρινή ομάδα με 81-97. Συνεχίζεται έτσι η προετοιμασία εν ώψη των επίσημων αγώνων με πρώτο επίσημο παιχνίδι το προσεχές Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, όπου ο Απόλλων Πατρών Σέντο θα υποδεχθεί τον Ηλυσιακό, επίσης στο κλειστό της Περιβόλας, για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Και όπως ανακοίνωσε και η ομάδα και η διοίκηση, η είσοδος στο γήπεδο θα είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους της Πάτρας, οι οποίοι καλούνται να βοηθήσουν τον Απόλλωνα στην πρώτη του επίσημη υποχρέωση για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Χθες υπήρχε και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε στους δημοσιογράφους ο προπονητής του Απόλλωνα, ο Ντίρκ Μπάουερμαν, ο Γερμανός έτσι προπονητής, ο οποίος έδωσε και το δικό του στίγμα για την επόμενη μέρα. Ερωτώμενος έτσι για τις πρώτες εντυπώσεις και τους νέους του παίχτες, είπε ότι είμαστε μαζί 2 εβδομάδες τώρα, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την πρόοδο, τα παιδιά δουλεύουν πολύ σκληρά, έχουμε περάσει πολύ χρόνο στο γήπεδο και στο γυμναστήριο και πιστεύω ότι είναι ένα πραγματικά καλό σύνολο. Έχουμε εξαιρετική χημεία, όλοι τα πάνε πολύ καλά μεταξύ τους και οπότε μέχρι στιγμής είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά που βλέπω. Είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος με τη σύνθεση της ομάδας και το πώς τη στελεχώνουμε. Εξαιρετικοί χαρακτήρες, σκληρά εργαζόμενοι, καλοί άνθρωποι όπως είπα και είναι όλοι πραγματικά έξυπνοι παίχτες. Από εκεί και πέρα για το γεγονός ότι αν ήταν δική του απόφαση να φτιάξει μια τόσο ιδανική ομάδα, είπε ότι πήραμε αυτή την απόφαση συλλογικά. Ο πρόεδρος, ο Κώστας, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος βοηθός προπονητή, θα μπορούσε να είναι και ο πρώτος προπονητής σίγουρα σε αυτή την κατηγορία, αλλά και στη δεύτερη, και θεωρώ πως είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Οπότε πήραμε αυτή την απόφαση μαζί. Ό,τι θέλουμε, μια ομάδα να παλεύει σκληρά, που έχει τεράστια αθλητική ικανότητα, κάτι που χρειάζεται για να παίξει επιθετικά στην άμυνα και με ρυθμό στην επίθεση. Κάτι αντίστοιχο, παιδιά, που είχε πέρσι ο Προμηθέας 2014, για να τα λέμε όπως είναι. Τώρα, ο συνεργάτης του, ο Κώστας ο Τζαμάκος, είπε ότι η προετοιμασία έχει πάει καλά. Θέλει να ευχηθεί και ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους και ακολουθούμε το πρόγραμμα της προετοιμασίας όπως έχει ορίσει ο coach και δεν υπάρχουν και θέματα τραυματισμών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά από τη συνέντευξη τύπου του Απόλλωνα και γενικά για τον Απόλλωνα, ο οποίος προετοιμάζεται για αυτό το δύσκολο παιχνίδι με τον Ηλυσιακό το Σάββατο.

Το χθεσινό φιλικό των δύο ομάδων ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Αθλητική Ένωση Γλαύκο Έσπυρο επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Άλεν, του παίχτη της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκος Έσπυρος. Αποχώρησε τραυματίας από τη φιλική αναμέτρηση αυτή και τώρα το μέγεθος του τραυματισμού αναμένεται να διαπιστωθεί σήμερα, που θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σίγουρα στον Γλαύκο περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα για να δουν αν ο τραυματισμός του είναι κάτι σοβαρό ή κάτι επιπόλαιο και θα επιστρέψει.

0: καρδιά σου.
1: Πάμε στο ποδόσφαιρο, εκεί όπου η Παναχαϊκή μετρά αντίστροφα για την επίσημη πρεμιέρα στο κύπελο Ελλάδος Ερασιτεχνών με απέναντι στον Μιλτιάδη εκτός έδρας. Θυμίζουμε Σάββατο 4:30 Μιλτιάδης Παναχαϊκή. Όλοι οι παίχτες βασικά είναι είναι διαθέσιμοι, πήγα να πω, στο πλάνο ήθελα να πω του προπονητή, και είναι διαθέσιμοι για αυτή τη σημαντική αναμέτρηση. Και να πω ότι χθες είχαμε αγιασμό, δημοσίευσε και Παναχαϊκή μια φωτογραφία. Ο αγιασμός, ο οποίος κάθε χρόνο γίνεται, και εν ώψη του πρώτου επίσημου αγώνα, έγινε χθες, στη χθεσινή προπόνηση. Εντάξει, ήταν με τις ευχές του Μητροπολίτη, πατρών, του σεβασμιωτάτου κυρίου Χρυσόστομου, ο οποίος έδωσε έτσι απαραίτητες ευχές στους ποδοσφαιριστές, στο τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση. Και όπως και να το κάνουμε, Παναχαϊκή χρειάζεται αυτή τη νίκη πρόκριση να πάρει τα πάνω της. Θα είναι ό,τι καλύτερο να το καταφέρει να πάρει τα πάνω της εν ώψη και του αγώνα στο Αίγιο στις 27 του μήνα. Ένα παιχνίδι που ξεκινάμε με ντέρμπι, Θόδωρε, κατευθείαν στο Αίγιο, Πανεγιάλος Παναχαϊκή. Και για τις δύο ομάδες θα είναι δύσκολο, έτσι, η πρεμιέρα αυτό. Να τα λέμε, όχι μόνο για την Παναχαϊκή, και για τον Πανεγιάλο είναι δύσκολο να ξεκινάς το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και τις αγωνιστικές σου υποχρεώσεις με ντέρμπι.

1500 εστία διαρκείας φαίνεται θα τυπώσει η Παναχαϊκή για την επόμενη χρονιά, αυτή δηλαδή που ξεκινάει τώρα. 1500 εστία. 100 ευρώ το χαμηλότερο θα υπάρχουν για όλες τις κατηγορίες και μάλιστα μάθαμε ότι θα υπάρχει και οικογενειακό. Νομίζω για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχει οικογενειακό η Παναχαϊκή. Μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω μετά από χρόνια έχει οικογενειακό εστίριο διαρκείας. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν κανονικά από πού θα διατίθονται, πού μπορείτε να τα προμηθευτείτε και περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο θέμα των εστίριων διαρκείας.

Έφτασε η ώρα και για το είναι πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση και για τον Ατρόμητο, έτσι τον οποίος ολοκλήρωσε έτσι την προετοιμασία του και πλέον μπαίνει σε ρυθμούς αγώνων. Η πατρινή ομάδα έχει δύσκολη αποστολή εκτός έδρας στη Ζάκυνθο το Σάββατο στις 3:30. Θα αντιμετωπίσει τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στο γήπεδο Μαχαιράδο. Είναι αυτό για το κύπελλο Ερασιτέχνων τεχνών. Το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές έχουν πίστη ότι θα τα καταφέρουν και θα φέρουν τη νίκη πρόκριση στην επόμενη φάση, και είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τον Ατρόμητο να μπει στα βαθιά και να καταλάβει ότι πρέπει να ξεφύγει από τη φιλοσοφία του τοπικού. Γιατί περισσότερες ομάδες που ανεβαίνουν, ναι, έχουν ενθουσιασμό, δεν γνωρίζουν όμως το που παίζουν. Είναι αυτή η μετάβαση από το Ερασιτεχνικό στην Τρίτη Εθνική που τους δυσκολεύει. Ο Βασίλης Μπαλατής φαίνεται ότι δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου. Θυμίζω 3:30 και όχι 4:30, προφανώς για να εξυπηρετηθεί ο Ατρόμητος για την επιστροφή, έτσι το καράβι.

Προετοιμασία συνεχίζει και ο Πανεγιάλιος. Οι προπονήσεις διεξάγονται και είναι απογευματινές στο γήπεδο της Αβίθου, μακριά από το σπίτι του Πανεγιαλίου, ο οποίος θα πάει παίξει μόνο το επίσημο. Δεν ξέρω, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Ο Φώτας ο Καζακόπουλος έχει στη διάθεσή του έτσι το σύνολο σχεδόν του ρόστερ, με μοναδική απουσία τον άτυχο τον Μάκη τον Ζιγκερίδη, ο οποίος υπέστη χιαστούς. Η αρχή λοιπόν γίνεται για τον Πανεγιάλιο την Κυριακή απέναντι στον Τέλο Άγρας στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγείου για την πρώτη φάση του κυπέλου Έρας Τεχνών. Ο Φώτας Καζακόπουλος έκανε δήλωση, την οποία απέστειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπε ότι ολοκληρώσαμε μια περίοδο προετοιμασίας απαιτητική, μέσα από την οποία δουλέψαμε με συνέπεια και προσήλωση στους στόχους που έχουμε θέσει. Είμαι ικανοποιημένος, μεταξύ άλλων, είπε, από την προσπάθεια και τη διάθεση που έδειξαν όλα τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Υπάρχουν φυσικά περιθώρια βελτίωσης και κάτι απολύτως φυσιολογικό σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της φετινής προετοιμασίας είναι ότι πραγματοποιήσαμε όλη τη δουλειά μας σε πλαστικό αγωνιστικό χώρο. Πλέον με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων θα έχουμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αγωνιστούμε στο γήπεδό μας με φυσικό χορτάρι τη μέρα του αγώνα. Από εδώ και πέρα, είπε, θα μπαίνουμε σε μια διαφορετική διαδικασία αυτών των επίσημων αγώνων, όπου κάθε παιχνίδι έχει τη σημασία του. Και σίγουρα το γεγονός ότι το πρώτο μας επίσημο θα γίνει στο στάδιό μας, στο φυσικό χορτάρι και μπροστά στον κόσμο μας, αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για όλους μας.

Λοιπόν, να δούμε και τους διαιτητές, έτσι όπως ανακοινώθηκαν από την ΕΠΟ. Στο δημοτικό στάδιο του Αιγείου Πανεγιάλιος Αθλητικός Όμιλος Τέλος Άγρας σφυρίζει ο Απόστολος Καράς από την Ετωλό Κανάνια, ο Χρήστος Τάκος από την Ετωλό Κανάνια και ο Ελευθέριος Ροκοπάνος επίσης από την Ετωλό Κανάνια. Να δούμε τα άλλα παιχνίδια. Μιλτιάδης Παναχαϊκή σφυρίζει ο Γιάννης Άγγελος του Ρουτσίκας από την Αρκαδία, ο Γιώργος του Τουρνικιώτης από την Αρκαδία και ο Δημήτρης ο Τρικάτσουλας επίσης από την Αρκαδία. Και να δούμε και το παιχνίδι του Ατρόμητου. Θα το βρω, πιστεύω.

Το βρήκα. Ατρόμητος Πατρών με τον Λαό Λεβάντε. Λαό Λεβάντε, Ατρόμητος για την ακρίβεια. Ο Γρηγόρης Οριγόπουλος από την Ηλία. Ο Γιάννης Οκαραλής από την Ηλία. Και ο Δημήτρης Οκόρδας επίσης από την Ηλία. Αυτοί είναι οι διαιτητές των αγώνων για τις τρεις ομάδες μας εδώ από την Αχαΐα.

για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με Γιώργο Προύσαλη, έτσι Θόδωρε, να μιλήσουμε για την Ευρώπη, γιατί χτες 6-6 σας έδωσα, να ξέρετε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτας 96,3. Συνεχίζουμε και έχουμε στην παρέα μου και Γιώργο Προύσαλη. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Ναι, μάλιστα. Πάλι τα ίδια. Χαίρεσαι που είμαι καλά ή χαίρεσαι γενικότερα?
1: Χαίρομαι και τα δύο.
0: Α, okay, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Γιατί, όταν λέμε όπως είναι, εγώ εχθές στην έτσι κρίση μου για το πρόβλεψη, το θεωρώ ότι είναι και βαριά λέξη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κατά την κρίση μου, ψιλοανέλησα τα παιχνίδια του Champions League τα χθεσινά. Και πάνω στην ανάλυση και λοιπά, έτυχε, τώρα ήταν αυτό, και έδωσα 6 σωστές προβλέψεις. Και έχω και το ηχητικό για να μην πουν ότι κορόιδεψες. 6 στα 6.
1: Αυτό δεν παίζει ξαναγίνει ποτέ.
0: Επίσης... Καλά, μην το λες, γιατί γενικά πέφτω μέσα. Καλοπροαίρετα πάντα, πέφτω μέσα. Ναι, εντάξει. Μπορεί να ένα παιχνίδι, να παράδειγμα η Λίλ, που ενώ το έδωσα άσο, είπα, γιατί ξέρεις, το ψιλοφοβάσαι κιόλας, γιατί εντάξει, αν πεις έμεινε με 10 η Λίλ. Και ήρθε η ανατροπή. Το διπλό ήρθε, ναι, εντάξει. Ήρθε διπλό, 2-3. Τέλος πάντων, χθες λοιπόν είχαμε τις επιβλητικές νίκες της Μπαρτσελόνα εύκολες με την Παρί. Έχουμε χθεσινά ή θα πούμε σημερινά?
1: Σήμερα
0: έχω χθεσινά, λοιπόν. Για πάμε, τι έγινε στο Champions League, τι και τι περιμένουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, Champions League χθες, αφού ξεκινήσαμε και πίσω με αυτό το μεγάλο ταξίδι, η Μπαρτσελόνα, η οποία εντάξει δυσκολεύτηκε με τη Φέγενορντ, ήταν κυρίαρχος του μάτς, βρήκε γρήγορα γκολ με το Ραφίνια, τα γκολ μετά ήρθαν, ο Χάντζι Φλίκ έχει καταφέρει να χτίσει μια ομάδα που πυροβολάει, θα λέγαμε, ότι τα δίχτυα, πολύ καλή ομάδα επιθετικά. Η Στουγκάρδη, η οποία δεν είχε θέμα με τη Βίκινγκ εντός έδρας, κέρδισε με 3-1. Ανατροπή η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ του Ιραολά, οποία... Όχι, ναι, καλά είπα. Ναι, που και αυτή πήρε την νίκη. Ασίστ ο Τζόλης με την Νάπολη. Ασίστ έκανε ο Χρήστος Τζόλης, αν δεν κάνω λάθος, τον Όντεγκαρντ. Μια Άρσεναλ η οποία ήθελε αυτή τη νίκη και πιστεύω θα την έπαιρνε το 0-1, ίσως και να την αδική, ίσως να ήταν και για παραπάνω γκολ. Υπάρχει Ζερμένη, η οποία δεν είχε δύσκολο έργο, με τη Σλόμπρα της Σλάβας έπαιζε. Έχει Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ, από πού να το πιάσεις, από πού να το πιάσεις, Παριζεμένη ομαδάρα. Και αυτό που δεν περίμενα να γίνει, είναι η αλήθεια, να κερδίσει η Sporting Λισαβόνα στη Γαλάτα Σαράι. Δεν το περίμενα, γιατί η Γαλάτα Σαράι έχει και παιχταράδες. Οπότε αυτό το 3-1, το κάπως έτσι εύκολο, δεν το περίμενα, αλήθεια είναι.
0: Σιγά τους παιχταράδες.
1: Έχει Ράφα Λεάο, έχει τον Οσίμεν, είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές.
0: Όλοι τελειωμένοι που ήρθαν από στη Μίλαν, τι έκανε ο Λεάο? Τίποτα, μια τρύπα στο νερό. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πάνω σε αυτά, ότι όταν αναλύουμε ένα παιχνίδι, παιδιά, εντάξει, να το αναλύσεις, να κάνεις μια πρόβλεψη, δεν σημαίνει ότι θα παίζεις μέσα και 100%. Έτυχε τώρα χθες και κάναμε το 6-6. Πάμε να δούμε σήμερα, γιατί μαξί είχαμε το όφι Νέστος Χρυσούπολης για το κύπελλο Ελλάδας 3-0 και ο ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' 1-1. Και βέβαια να πούμε ότι είχαμε και την αποχώρηση με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Προέκυψε και αυτό. Λίγο πολύ αναμενόμενο βέβαια, αλλά άργησε να έρθει. Μάλλον ψάχναν να βρούνε τόσο καιρό. Λέω εγώ τώρα.
1: Συμφωνώ. Δεν θα γίνω κουραστικός. Δεν συμφωνώ με την απόφαση και σε αυτό είμαι λίγο κάθετος. Δεν διαφωνώ ότι με τη Λίμπαρα τον τελευταίο καιρό έδειχνε σημάδια δυναμίας η ομάδα του, ότι δείχνει ότι το πλάνο του πλέον δεν δουλεύει, ότι πρέπει κάτι να γίνει μια αλλαγή. Δεν ήρθε σαν βόμβα είδηση, την περιμέναμε. Αλλά το ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία και είχε πάρει μόνο τον Σμαϊλόβιτς, και θέλω λίγο να σταθώ στις μεταγραφές του Ολυμπιακού το καλοκαίρι για να κάνω αυτό που θέλω να πω. Είχε πάρει τον Σμαϊλόβιτς στις, αν δεν κάνω λάθος, 4 Ιουλίου και 8 Ιουλίου είχε πρώτο φιλικό επίσημο, πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Και έπαιξε το πρώτο επίσημο για το Champions League στις 4 του Αυγούστου, όπου εκεί πέρα είχαν έρθει 5 ποδοσφαιριστές. Μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου που ανακοινώθηκε ο Μπέιλ είχε πάρει άλλους 6. Πού θέλω να καταλήξω? Ο Ολυμπιακός πήρε συνολικά πόσους? 9, 10, 10, 11 καινούς ποδοσφαιριστές. Όποιο προπονητή και να βάλεις, είναι λογικό η εικόνα του στην αρχή, τον πρώτο μήνα, 1,5, να μην είναι ικανοποιητική, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι καινούργοι, πρέπει ένας να μάθει τον άλλον. Αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει υπομονή. Διαφωνώ με την απόφαση μεν, δεν ήταν όμως ότι δεν το περιμέναμε δε. Τώρα, ο Ιμάνολ Αλγκουαθίλ που ήρθε, ο καινούργιος προπονητής στον Ολυμπιακό, και αυτός Βάσκος, έχω ένα θέμα με τους Βάσκους. Σοσιεδάδ πολλά χρόνια, από το 2018 μέχρι 2025 ήταν προπονητής, έχοντας κατακτήσει και το Copa del Rey. Έχει βγει αρκετές φορές σε ευρωπαϊκές θέσεις με την ομάδα. Πήγε πέρσι στην Αραβία μας, το Φεβρουάριο του 2026 λύθηκε το συμβόλαιό του. Την Πέμπτη έρχεται αύριο. Βασικά σήμερα, ψέματα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Σήμερα έρχεται για να αναλάβει την ομάδα, να την προπονήσει. Να παίξει και το πρώτο επίσημο που είναι να παίξει. Να δούμε και αυτός τι μπορεί να κάνει. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Γενικότερα, επειδή τα έχω πει για τον Ολυμπιακό, δεν με πείθει ούτε φέτος εδώ ο Ολυμπιακός και με τις μεταγραφές που έχει κάνει. Βέβαια, τώρα να δούμε αν οι 2-3 εκεί που έκανε προς το τέλος του αλλάξουν λίγο την εικόνα, γιατί εντάξει, και ακούω και πολλούς Ολυμπιακούς, δεν βλεπόταν τώρα, μην γελιόμαστε. Στρατηγός, ναι, το ένα το άλλο, αυτό, γιατί τα ακούγαμε, έτσι, ναι. Τα ακούγαμε μέχρι πέρσι για πάντα στην καρδιά μας και τα λοιπά. Ναι, άμα ακούς, είδες που έγινε η στήριξη. Άμα ακούς στήριξη σε προπονητή ομάδος, σημαίνει ότι είναι αντίστοιχη μέτρηση για να φύγει. Το έχουμε δει και εντάξει, ούτε μία ούτε δύο.
1: Το είχαμε δει
0: και του Παναθηναϊκού να δεις τι. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Έχουμε Champions League σήμερα. Ξεκινάμε με νωρίς με δύο ματσάκια και τα άλλα είναι στις 10. Τώρα νομίζω, δεν ξέρω ποιο δείχνει το, δεν δείχνει το Mega κάποιο.
1: Όχι. Έδειξε χθες το Liverpool Athletic.
0: Α, ήταν χθες. Ναι. Διαλέγει. Μπορεί να, νομίζω ότι είναι κάθε Τετάρτη, αλλά μάλλον διαλέγει παιχνίδι και το δείχνει η Τρίτη, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Τετάρτη. Αν Τετάρτη, δεν μπερδέστηκα με την.
1: Σήμερα συγγνώμη. Είναι Πέμπτη.
0: Ναι, παιδιά, μπερδέστηκα γιατί έχουμε μπερδευτεί με το Champions League τώρα. Πέμπτη, πρώτη φορά. Πρώτη φορά.
1: Στις
0: αρχές είναι Πέμπτη σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Έχουμε στην Ολλανδία και στην Τουρκία το ενδιαφέρον νωρίς.
1: Ναι, έχουμε λοιπόν PSV Eindhoven Σαχτάρ. Έχουμε την αγάπη του Νίκου Φενέρμπαχτσε Ρώμα, διπλό είναι. Έχουμε μετά τον ντεμπούτο της Κόμο του Δουβίκα και του Σέσι Φάρμπεργκας, Κόμο Λειψία. Manchester United με τη Σάμπα Μπακού που είναι προπονητής ο πρώην του Όφη, που αυτή τη στιγμή με συγχωρείτε το όνομά του μου διαφεύγει. Μπάγεν Μονάχου Μποντογκλίμτ και Σλάβια Πράγα Σλάνς. Είναι τα ματσάκια που αν θες να παίξεις στοίχημα. Εγώ προσωπικά τη Σλάβια Πράγα δεν την ακουμπάω για κανένα λόγο. Κόμο Λειψία. Γκολ γκολ. Φενέρ Μπαχτσέ Ρώμα κανένα διπλό θα βάζα. Την Αϊτχόφεν.
0: Τι κανένα διπλό, τι έτσι όπως το λες.
1: Διπλό την πιστεύω πολύ τη Ρώμα για διπλό. Την Αϊτχόφεν με τη Σαχτάρ. Άσο, χι, over, κάτι τέτοιο.
0: Α, ωραία.
1: Λίγο απ' όλα.
0: Λίγο απ' όλα είναι πίτα.
1: Μπάγερ Μονάχου από τον Κλίμ, εντάξει, άσο και over σίγουρα. Εκτός λέω πράγμα στο οποίο ο Λάντς δεν θα το κουμπούσα γιατί λίγο με φοβίζει, αλήθεια είναι αυτή. Παρόλο που έχει καλή ομάδα, Λάντς λίγο με φοβίζει και η εμπειρία της λέω πράγμα στην Ευρώπη. Έχουμε και το ξαναβολή σήμερα Παναθηναϊκός και Φυσιά και κύπελο Ελλάδος που ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει τον Άρη. Το ξαναβολή έχει αλλάξει η ώρα με τον Παναθηναϊκό, ήταν 9, έγινε 9 και 4 και ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει τον Άρη στις 6 παρατέταρτο.
0: Ναι, απλά να το πω και στο Θόδωρο, 9 και 4 είναι το Παναθηναϊκός και Κηφισιά, 11 και 4, 11 και 5, εκεί κάπου εκεί θα τελειώσει, οπότε θα τα ακούσετε κανονικά. Απλά σε σχέση με αυτό που λέμε για την Κόμο, νομίζω ότι στο Κόμο, στη Λίμνη εκεί θα γίνει και συνάντηση για τον μπάσκετ, δηλαδή στο Κόμο θα γίνει. Έχουν καλέσει όλους τους ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκα. Και λογικά θα είναι και Γιαννακόπουλοι και Αγγελόπουλοι. Και Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλοι. Στη Λίμνη Κόμο. Κοιτάξτε να γίνουμε ξεφτύλα και στο Κόμο τώρα. Μας έχουν έτσι με αυτά που γίνονται στο μπάσκετ και με την Ευρωλίγα. Δεν κανονίσει να γίνουμε ξεφτύλα και στο Κόμο. Είναι μια υπέροχη πόλη, το Κόμο. Πάρα πολύ πλούσια πόλη. Όχι, έχω δει, μα εντάξει, τώρα που επειδή βλέπω Ιταλία, ξέρω. Να. Πολλά λεφτά οι άνθρωποι εκεί και οι ιδιοκτήτες της Κόμο έχουν πάρα πολλά λεφτά. Γι' αυτό και βγήκε η ομάδα του Champions League. Το Exxon σμπρώχτηκε. Μα λέω, τι και καλή ομάδα. Αλλά γενικότερα πήρε και τα σφυρίγματα και τις καλοπροαίρετα πέρσι. Έτσι, για να είναι εκεί που είναι τώρα η Κόμο. Ναι. Τώρα το Σαμπά Μπακού. Δεν ξέρω τι λυπάμαι που θα πάει στο Θεό. Οπότε πηγαίναμε κάποτε, πιο παλιά, ο κόσμος το θυμάται, στην έδρα της Manchester United, στο θέατρο των ονείρων. Όλοι έλεγαν, άμα γλιτώσεις με 4 γκολ, είσαι μια χαρά.
1: Ναι, έλεγε, ναι, έτυχε.
0: Ναι, είχε, εντάξει, ναι, σαφώς, είχε άλλη ομάδα. Δεν είναι σαν τώρα που είναι.
1: Συγκρίνουμε για τώρα την United του Σερ Άλεξ Φέργκουσον με Φαντεσάρ, Μπέκαμ, Σκόλς και τις παιχταράδες με τη φετινή United. Εντάξει, δεν είναι κακή φετινή United, απλά εντάξει, τώρα μιλάμε για διαφορετικές εποχές και η United του τότε ήταν κορυφαία ομάδα. Και μιλάμε για τον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών, τον Σερ Άλεξ Φέργκουσον.
0: Ναι. Να το βλέπω τώρα, γιατί έφυγε λέω με τη Λίμπαρ. Είναι πολύ που οι λόγοι. Έτσι. Α, κοίτα, στην Κώστα Ρίκα Άντρας διεκδικεί τον τίτλο του χειρεότερου άντρα στον κόσμο. 119. Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Πώς το κατάφερε.
0: 119 χρονών, Θόδωρε. Είναι ένας. Στην Κωνσταρίκα. Τι λες ρε φίλε. Και μια χαρά, κοίτα πως στέκεται.
1: Ναι.
0: Γιατί άνετα για τριετία, τετραετία τη βγάζει ακόμα. Ή τι
1: μπορεί να το λέει. Θα δεις ακόμα, περίμενε.
0: Ξέχει, μετά από ένα μήνα πέθανε ο χειρότερος. Όχι, αυτά το λέω. Ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή ότι το έχουμε δει πολλές φορές. Βγαίνει ένα δημοσίευμα για, για έναν γυρεότερο άνθρωπο κτλ. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα λέει α, πέθανε τελικά. Τον ματιάζουν, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τίποτα άλλο στην επικαιρότητα.
1: Έχουμε.
0: Τι,
1: δεν ξέρω αν είπες.
0: Τι.
1: Παναθηναϊκό πατρόν είπες.
0: Όχι.
1: Θα πάρει Παναθηναϊκός πατρόν ο οποίος θα ενισχυθεί στα χαφ. Θα πάρει ένα αμυντικό χαφ και ένα δεκάρι και μετά το θα κλείσει τις μεταγραφές. Δεν θα κάνει άλλη προσθήκη. Και ο εθνικός πατρόν Β, ο οποίος αποχώρησε από τη Β' κατηγορία καθώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχει. Ήταν και το ότι θέλει και να έχει στην αρχική ενδεκάδα έναν ποδοσφαιριστή γεννημένο στο 2009 και αποφάσισε να αποχωρήσει από την κατηγορία και να συνεχίσει στη Γάμα. Γενικότερα βλέπω ότι πολλές ομάδες δυσκολεύονται στο τεχνικό ποδόσφαιρο. Είπαμε κιόλας ότι υπάρχει έτσι μια κρίση, η οποία όμως θα βρεθεί μια λύση. Είπαμε και το ερασιτεχνικό έχει τη γλυκά του, αλλά όπως και κάθε άθλημα και κάθε κατηγορία έχει και αυτά τα προβλήματά του.
0: Ναι, και εκεί στην ΕΠΣΑ, εγώ δεν θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι. Όταν είναι κάτι σωστό το λέω και τους έχω κατακεραυνώσει, όπως θα τους κατακεραυνώσει και τώρα. Καλοπροαίρετα όμως, όχι. Ακόμα και μια κριτική. Είναι τόσες μέρες, ρε παιδιά, αυτό στο καινούριο site. Γιατί ένας δεν μπορεί να μπει να το διορθώσει. Δηλαδή, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή, υπάρχει ένα μπαράζ ανόδου. Και ο τίτλος λέει ορισμός αγώνα μπαράζ προβιβασμού από την Α στη Β.
1: Δεν γίνεται.
0: Τώρα, αν κάποιος θεωρεί ότι αυτό είναι σωστό σε μία από τις τρεις μεγαλύτερες ενώσεις της χώρας, το να μου το κάνει η Ε Κοζάνη σε, ξέρω εγώ, Φλόρινα, δεν ξέρω τι άλλο, λέμε πειράζει, οκ. Okay. Αλλά τώρα στην Ε Χαΐας να λέμε προβιβάζεται μία ομάδα από την Α στη Β, μπαράζ, ναι, οκ. Okay. Το είναι και πολλές μέρες, δηλαδή, πραγματικά είναι πολλές μέρες αυτό. Το γράψαν και άλλοι συνάδελφοι, δεν το γράψα μόνο εγώ.
1: Είναι σχεδόν μια εβδομάδα.
0: Ναι, γήπεδο προσφυγικών λοιπόν. Το Σάββατο 7 η ώρα Θεία Λαγίου Δάφνη Πατρών το Παράζ. Βέβαια το Σάββατο έχουμε πάρα πολλά γιατί είναι και Παναχαϊκή, είναι και ο Ατρόμητος, είναι και ο Απόλλωνας. Ωρε TikTok, να γελάσουμε, έχουμε πολλά TikTok. TikTok Θόδωρε. Ναι, θα έχουμε και δράση και στο site και παντού. Θα σκορπιστούμε, θα πάμε σε αναμετρήσεις, θα δούμε πού θες να πας. Καλά, στη Ζάκυνθο δεν μπορείς να πας που είναι ο Ατρόμητος. Στην Παναχαϊκή δεν μπορείς να πας στο Μιλτιάδη. Ή στο μπάσκετ ή αυτό κάπου θα... ή στο μπαράζ εδώ στο Θεία Λαγίου Δάφνη Πατρών. Καλή εμπειρία θα είναι να τη ζήσεις.
1: Θα πάμε, ξεκινήσουμε ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω τι θες.
1: Θα ξεκινήσουμε ποδόσφαιρο, ναι. Στο μπάσκετ θα πάμε αργότερα.
0: Ναι. Μην κουραστείς και όλα στον μπάσκετ, αυτά είναι μέχρι την περιβόλα.
1: Θα σε κάνω δύο σε μια μέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί είναι 5 και 7 που προλαβαίνεις.
1: Τίποτα. Με το που τελειώσει το μάτς, την έχω για τον Απόλλωνα μετά.

0: Με χάλασε λίγο αυτό το Φενέκ Μπαρτσέ Ρώμα που το έχουν βάλει 8 παρατέταρτο. Δεν με σκέφτεστε ρε παιδιά καθόλου εκεί στην UEFA. Δεν εκεί με ταλαιπωρείτε.
1: Εσύ και ο Μελέ της Ηλίας ηθοποιός.
0: Μα τώρα λοιπόν βγήκε το πρόγραμμα, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής Super League 2. Το Σάββατο έχουμε Μαρκό Άθενς Καλυθέας στις 4, ζωντανά από το Air Sports 2, ενώ από το YouTube του Super League 2 στις 5 η ώρα ΑΕΛ Novibet με τη Ζάκυνθο. Την Κυριακή 4 η ώρα νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β από το Air Sports 2. Στο κανάλι του YouTube Super League 2 έχουμε το Πανσεραϊκός Αστέρας Σάκτορ Β. 5 η ώρα χωρίς τηλεοπτική μετάδοση Νέστος Χρυσούπολης Πύργος. Και πριν πάμε στα υπόλοιπα μου για τον Πύργο, ότι φαίνεται ότι θα δώσει κάποια παιχνίδια στην Πάτρα στο Παπαπολιμονησιακό στάδιο και έχει ξεσηκώσει έτσι κάποιες συζητήσεις και σκόνη και αντιδράσεις από τους φίλους της Παναχαϊκής. 5:30 Ελλάς Σύρου αναγέννηση Καρδίτσας και τη Δευτέρα θα κλείσει το πρόγραμμα με δύο παιχνίδια, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς, ωραίο παιχνίδι, Ed Sports 2 και 5 η ώρα Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Ο Πανιώνιος ο οποίος εμφανίζεται και έτσι είναι ως ένα από τα μεγάλα φαβορεί για την άνοδο στη Super League 1.

Έχουμε θέμα στο αεραστεχνικό. Ο Εθνικός Πατρών Β' αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας και έτσι η ΕΠΣΑ Χαΐας μετά την απόρριψη του Εθνικού Πατρών Β' έκανε κάλεσμα στις ομάδες της Γ' κατηγορίας, σαν βαθμολογική σειρά. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η πρόσκληση δεν είχε ανταπόκριση. Όλες οι ομάδες αρνήθηκαν την άνοδο, με αποτέλεσμα η κενή θέση να παραμένει και πλέον να θεωρείται δεδομένο ότι ένας από τους ομίλους της Β' κατηγορίας θα είναι κουτσός, δεν ξέρω πώς θα το πω. Και οι ομάδες θα έχουν ρεπό κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, το ότι αρκετές ομάδες της τρίτης κατηγορίας δεν θέλουν να ανέβουν στη Β'. Μα πώς να ανέβουν στη Β', να πάνε να χρεώνονται κτλ. Είναι τα οικονομικά στη μέση. Τίποτα άλλο δεν είναι, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Κρίμα και για τον Εθνικό Πατρόν που είχε κάνει μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα και πέρσι, έτσι, να μαζέψει παιδιά, να έχει η ακαδημία, να μην έχει ανάγκη να πληρώνει τόσους παίχτες όσο πληρώνει, ρε παιδί μου, αυτό το χαρτζιλίκι, το λίγο, το πολύ, και να βγάζει παιδιά από τα σπλάχνα. Φαίνεται ότι δεν προχώρησε όλο αυτό και υπάρχει πρόβλημα.

0: Και έχουμε και δύο μεταγραφές για τον Αχιό, έτσι, Γιώργο.
1: Ναι, ο Αχιός Σαραβαλή, ο οποίος επενδύει στο μέλλον με δύο ποδοσφαιριστές γεννημένοι του 9, τον Νίκο Φρατζή και τον Γιώργο Λινάρδο. Είναι από τις ακαδημίες της Παναχαϊκής. Έχουν ήδη έτσι μια εμπειρία, καθώς αγωνίστηκαν στη Super League 2 της K17 της Παναχαϊκής. Επενδύει ο Αχιός Σαραβαλίου στο μέλλον. Έχουν τα παιδιά έτσι κάποια μικρή εμπειρία, να δούμε τι μπορούν να κάνουν.
0: Άλλο βέβαια το ποϊκό είναι τελείως διαφορετικό από τις ακαδημίες, έτσι, γιατί έχεις απέξει τώρα με μεγαλύτερους παίχτες, όχι με παιδιά της ηλικίας σου. Οπότε, αλλά εντάξει, είναι δύο παιδιά και τα οποία γνωρίζω, οπότε μια χαρά θα τα πάνε, τα γνωρίζω και τα δύο. Τυχαίνει και τα γνωρίζω λόγω είχαμε συνεργαστεί στην Παναχαϊκή. Πριν κλείσουμε, να πούμε και τις μεταδόσεις. 9 και 4 το Παναθηναϊκός και Φυσιά, το παιχνίδι θα το δείξει ο Sky, σε ελεύθερο, 9 και 4. Αστέρας Τρίπολης Άρης, 6 παρατέρατο. Ο Sky επίσης. Και τον Ολυμπιακό τον έδειξε προχθές.
2: Ναι, τον έδειξε.
0: Τον έδειξε, μάλιστα. Και το Champions League, εντάξει. Δεν χρειάζεται να πούμε. Κοσμοτέ που έχει Ματζέντα. Όχι, λόγω τον κόσμο δεν το έχει συνηθίσει ακόμα. Κοσμοτέ, Ματζέντα, τέλος πάντων τα δύο ονόματα. Ματζέντα είναι πλέον. Που θα δείτε εκεί όλα τα παιχνίδια, τα 2, 8 παρατέταρτο και τα υπόλοιπα στις 10. Και να δώσουμε χαιρετίσματα στο φίλο μας, τον Τζόλα. Έτσι μας ακούει κάθε μέρα εδώ. Δυνατός. Δεν έχω να πω κάτι. Κλείνουμε, Γιώργο.
1: Με τι θες να κλείσουμε? Α, να κλείσουμε με λίγο μπασκετάκι. Τραυματίες παντού σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματίες. Ο Φαλ, ο οποίος είπε στη θλάση και ακόμα δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα μείνει έξω. Θλάση και ο Γκρέι του ΠΑΟΚ, αλλά και ο Ντέρικ Ουίλιαμς της ΑΕΚ. Πολύ τραυματισμό, περίεργος. Δεν ξέρω, δηλαδή πάρα πολλοί τραυματίες. Και όσον αφορά τον, επειδή ακούγεται εδώ και μια-δυο μέρες ακούγεται το όνομα του Ιβάνοβιτς για τον ΠΑΟΚ, είναι ένας 21χρονος φορ σέρβος, όσοι παρακολουθούν τη Championship παίζει στη Millwall, έχει κάνει κανένα δυο έτσι μέτριες με καλές χρονιές, έρχεται από τις Ακαδημίες της Βοηβοντίνα, αλλά όπως ακούγεται και υπάρχουν πληροφορίες ότι μάλλον δεν θα... Είναι πολύ λίγες πιθανότητες να έρθει στο δικέφαλο του Βόρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα επενδύσει και σε ένα στόπερ από ό,τι φαίνεται, θέλει μεταγραφές γενικότερα και διαφορές του Βόρα. Αυτό το λέμε εδώ και πολύ καιρό. Και τώρα μια είδηση που βλέπω εδώ πέρα. Ο Ικάρντι, ο Ολυμπιακός, διαπραγματεύεται για να φέρει τον Ικάρντι. Είναι ο αντικαταστάτης του LKB σίγουρα. Εντάξει, καλός ποδοσφαιριστής μεν, η συμπεριφορά του θα είναι πρόβλημα.
0: Την άποψή μου, απάτη. Εντάξει, ναι, δεν είναι τώρα παρά τα μας από τον Ικάρντι. Γιατί έχει γυρίσει όλα τα γήπεδα, πάει όπου είναι τα λεφτά. Τώρα μην γελιόμαστε, γιατί ήταν και στην Τουρκία. Και από την Τουρκία έφυγε αποτυχημένη μεταγραφή. Τέλος πάντων, αυτά. Κλείνουμε, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10, λίγο πριν την έναρξη. Θα μένει ένα 24ωρο περίπου πριν την έναρξη του κυπέλου Ελλάδας. Έτσι, να δούμε τα τελευταία νέα όλων των ομάδων. Από τον Γιώργο Προύσαλη και τον Νίκο Παπασταφανάτο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστούμε και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Αν προκύψει κάτι, υπάρχει το site του σταθμού, έτσι, www.sportfmpatras.gr. Κανονικά το βράδυ μετάδοση Παναθηναϊκός και Φυσιά, 9 και 4, εδώ θα το ακούσετε. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
4: Σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
6: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
0: Sport FM Πάτρας

0: αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
16: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
17: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Κλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Sport FM Patras 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι δύο.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου.
5: Προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610

0: και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3Action. Let's play!
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Sport FM

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Sport FM Patras.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς.

0: λειτουργικότητα και ταχύτητα. Διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
1: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο. Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
0: Στον κόμβο Γλυκάδας.
1: Τηλέφωνο 2610 642 399.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοπλοίο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
7: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
8: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλαφέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ,

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Τώρα, FM Πάτρας 96,3.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Κάτι έκτη αγωνιστική ανακοίνωσε η Στίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑ και η δυνατότητα των ομάδων της Στίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στη δωδεκάδα από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος στασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Νέα καθησυχαστικά στοιχεία από τον αθλητικό διευθυντή της Dortmund για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά το περιστατικό στο μάτς με τη Villarreal. Είναι καλά, γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα, δήλωσε σχετικά ο Λεμπούκ. Με 6 αναμετρήσεις πέφτει απόψε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Eindhoven Σαχτάρ και Fenerbahce Roma και στις 10 Bayern Μονάχου Μπόντογκλιντ, Manchester United Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λανς. Μετάδοση όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6.

Καλησπέρα σας, 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Κετζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον πήγον Super FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη δημοσιογραφική υπολογισμική και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Εντάξει, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι φυσικά η αλλαγή προπονητής στον Ολυμπιακό, όπου ο Μεντιλίμπαρ και επίσημα χαιρέτησε, αλλά πριν έχουμε...
1: Δημήτρη Ορβατζόγλου.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, η μεταγραφή που έκλεισε ο ΠΑΟΚ στην επίθεση και μάλλον η τελευταία του είναι ο Σιμών Μπανζά, ο Κογκολέζος, που έφυγε από την Μπράγκα πέρυσι με 15 εκατομμύρια ευρώ για να πάει στην Αλτζαζίρα. Ένας υψηλός όμως επιθετικός.
0: Πολύ καλός παίκτης, Δημήτρης, το λέω, τον έχω δει. Πάρα πολύ.
2: Νομίζω ότι τον ήθελε ο Παναθηναϊκός επί του Πορτογάλου.
0: Όχι, είχε γραφτεί τότε, αλλά δεν γίνει κάτι, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης όμως.
2: Ναι. Εδώ και καιρό ο ΠΑΟΚ είτε με το Λαμπόρντ είτε με τον Μπανζά ήθελε να κάνει την υπέρβαση για να παίχτη στην επίθεση πολύ υψηλού επίπεδου. Τα καταφέρνει τελικά με τον Μπανζά. Είναι οριστική συμφωνία. Τη συνθήκη ακόμα δεν την ξέρω, πώς ακριβώς, αν έμεινε ελεύθερος από εκεί όπως επεδίωκε το προηγούμενο διάστημα. Πάντως είναι δεδομένη συμφωνία, έχει περάσει και από την Τρανσπορ, έπαιξε στο Μουντιάλ με την εθνική του στο Κονγκό, και καταφέρνει ο ΠΑΟΚ στο τέλος να ενισχύσει πάρα πολύ την επίθεσή του με τον συγκεκριμένο Κογκολέζο επιθετικό. Στην πορεία θα δώσουμε και άλλες λεπτομέρειες για το πώς τα κατάφερε. Μάλλον δεν θα πάρει άλλον παίχτη στα στόπερ που ψάχνονταν. Λογικά είναι η τελευταία του μεταγραφή, η ενδέκατη.
0: Μάλιστα. Μπανζά στο ΠΑΟΚ λοιπόν, είναι ο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Έγινε, μη της ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Έχουμε μεταγραφές λοιπόν. Είχαμε πει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, δεν θα ησυχάσουμε. Πάντως είναι εξαιρετικός επιθετικός ο Μπανζά. Έχεις άποψη?
1: Πολύ καλός.
0: Εγώ τον θυμάμαι, δηλαδή, επειδή είχε παίξει Μπράγκα με τον Παναθηναϊκό, και τον θυμάμαι από αυτά μας, έβλεπα πολύ Μπράγκα.
1: Πολύ καλός παίχτης.
0: Ναι. Ναι. Και εγώ την ίδια άποψη έχω, δηλαδή θα τον αλλάξει επιθετικά τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ είναι και ταχυδυναμικός, είναι και σκόρερ. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα τα γκολ του δεν τα έχω δει πολύ.
1: Και εγώ θυμάμαι ότι είναι πολύ και πολύ δυνατός και γρήγορος.
0: Τώρα εντάξει, αλλά ξέρω ότι είναι καλός παίκτης. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Τώρα έπαιζε στην Αλτζαζίρα.
0: Ναι, όχι, okay, εντάξει, αυτό επειδή.
1: Εντάξει, okay, πάνε για τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό που λες πριν, Μπράγκα, Τράμπζονσπορ, Λανς εννοείται.
0: Ναι.
1: Τα γκολ του θέλω λίγο να δω.
0: Και εγώ για δες λίγο τα γκολ. Πάντως είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Πέρυσι έβαλε 9 σε 16 μάτς, okay. Με την Τράμπζονσπορ έβαλε 19 σε 31.
0: Άρα
1: την Μπράγκα 21 σε 28 μάτς.
0: Εντάξει.
1: Έχει πολύ καλά.
0: Και στην Μπράγκα, να ξέρεις, υπήρχαν στιγμές που έμπαινε συνήθως αλλαγή και έβαζε σε κάθε μάτς γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει 135 γκολ τώρα στην καριέρα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ καλή μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η είδηση λοιπόν τη τελευταία στιγμή. Ο Μπανζά, ο πρώην επιθετικός της Μπράγκα, είναι στον ΠΑΟΚ, τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Τώρα δανεικό ή όχι θα το δούμε, μας είπε ο Δημήτρης, θα το πει μόλις το μάθει, αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ. Το θέμα των ημερών φυσικά είναι η αλλαγή προπονητής στον Ολυμπιακό. Είναι κάτι που νομίζω, Γιώργο, δεν πέσαμε τα σύννεφα.
1: Φαινότανε.
0: Εσείς το είχατε καταλάβει.
1: Φαινότανε που πήγαινε.
0: Και από την πρώτη στιγμή που ουσιαστικά υπήρξε εκείνη η ανακοίνωση στήριξη, καταλάβαμε ότι είναι θέμα ημερών.
1: Εγώ όταν, επειδή δεν θέλω, δεν μου αρέσουν οι νέα, λέω, είχα πει κάτι τέτοιο, αλλά και όταν για αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την ΑΕΜΕΚ, αυτό θα πει ότι ήταν σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής, το λέω επειδή χλεβάστηκα πολύ, επειδή παρέμεινε.
0: Ναι.
1: Αλλά το καταλαβαίναμε τον τελευταίο καιρό ότι υπήρχε μια, όχι να το πω, μια ρήξη, είχε ραγίσει το κιαλί. Παρότι ναι, όλοι τον εκτιμούν, έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή έφυγε,
0: ναι,
1: ότι ξεχνάνε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τώρα είναι η απόφαση, με αυτή θα πορευτεί ο Ολυμπιακός και με τον καινούργιο του προπονητή τώρα, αναγκαστικά.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζουν αυτά. Ναι. Να πάμε σε break και να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε σε break, ναι, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
9: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε

0: Θερμιδά θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, και εσύ τι κάνεις?
1: Γεια σας, παιδιά. Ήρθαμε εδώ πέρα να παρακολουθήσουμε την εκπομπή του Γιώργου.
0: Είχαμε πολύ καλή μεταγραφή του ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
1: Ναι, πάρα πολύ καλή, την είδα και εγώ.
0: Μπανζά είναι
1: το center for της Εθνικής Κονγκό.
0: Εξαιρετικός επιθετικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον είχα δει με την Μπράγκα, είναι πάρα πολύ.
2: Α, μπράβο, είχε παίξει τον Παναθηναϊκό. Μπράβο αυτό. Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός επιθετικός. Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, ξεκίνα, Γιώργο, γιατί νομίζω ότι έχει το ημερίδα του Λέοντος σήμερα.
2: Μόνο σήμερα όλο το καλοκαίρι την έχουμε.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι είχες τονίσει ότι κάτι έλεγες ότι...
2: Εγώ είχα πει ότι πριν από ένα μήνα που γίνει το ραντεβού στις 14,
0: ναι,
2: με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, πριν γίνει το ραντεβού είχα πει ότι είναι δύσκολες συνθήκες και δύσκολα τα πράγματα για το Μεντιλίμπερ, είναι σε δύσκολη θέση.
0: Μα νομίζω και τότε ήταν έκπληξη το γεγονός ότι έμεινε.
2: Σαν άνθρωποι από όλους αντιμετωπίστηκε. Μετά από εκείνη τη σύσκεψη όπου ο καθένας είπε τα δικά του πράγματα και για τις μεταγραφές και τον τρόπο παιχνιδιού και για πάρα πολλά ζητήματα, και έχοντας προηγηθεί έτσι νωρίτερα, γιατί εδώ μαζί κάναμε κουμπί, το ξέρετε κι εσείς, ποτέ δεν είπα εγώ ότι ο Ολυμπιακός στους τελευταίους μήνες έπαιζε κανένα μπαλάρα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Απ' την άλλη μεριά, εγώ έλεγα υπομονή, γιατί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μια ξεχωριστή περίπτωση, ένα κεφάλαιο, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ, και διαφωνώ και όχι ίσως ενστερνίζομαι την άποψη αρκετών ότι από τη στιγμή που έγιναν 17 μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι και 6 από αυτές έχουν γίνει τις τελευταίες 20 ημέρες, θα έπρεπε να πάρει λίγο χρόνο παραπάνω ο προπονητής για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ωστόσο, μετά από εκείνο το ραντεβού σε αυτόν τον σχεδόν ένα μήνα, είχε ζητήσει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να δει καλύτερο ποδόσφαιρο, διαφορετικό ποδόσφαιρο. Σε λίγα παιχνίδια ή σε λίγα διαστήματα στα παιχνίδια το είδαμε αυτό. Υπήρχαν ζητήματα και με τα μεταγραφικά. Νομίζω ότι ίσως κάποιους ποδοσφαιριστές, μπορεί και ο προπονητής να μην τρελαινόταν. Εγώ έτσι θεωρώ. Είναι πολύ πιθανό. Υπήρχαν διαφωνίες γενικότερα μέσα στην ομάδα και με τον καταρτισμό της λίστας, γιατί και ο προπονητής σκεφτόταν...
0: Εδώ να πω κάτι, συγγνώμη που σου διακόψω. Δεν μπορώ να καταλάβω, και το λέω για άλλες ομάδες, το ίδιο θα λέω για τον Παναθηναϊκό, τι δουλειά έχει η ομάδα, γνώμη μου έτσι, να έχει άποψη την καταρτισμό της λίστας του προπονητή. Τι να πω.
2: Νομίζω ότι περισσότερο...
0: Στον Παναθηναϊκό να γινόταν το ίδιο θα έλεγα ακριβώς, έτσι. Yeah. Δηλαδή, αν δεν είναι ο προπονητής υπεύθυνος για τον καταρτισμό της λίστας, ποιος είναι?
1: Όντως, για τη λίστα θα συμφωνήσω.
0: Δεν είναι δυνατόν.
2: Το λέω γιατί.
1: Εντάξει, θα υπάρχει διαφωνία σε άλλα πράγματα. Okay.
2: Ναι,
1: okay.
2: Το λέω γιατί υπήρχαν σκέψεις και από τον προπονητή, μια-δυο μεγάλες επενδύσεις που έγιναν, μήπως έμεναν και εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
0: Ναι.
2: Και έγινε μια κουβέντα με όλο το team γενικότερα. Αλλά συνολικά φαινόταν ότι κατά κάποιο τρόπο είχε ραγίσει το γυαλί, εννοώντας πώς να το πω έτσι, τη σχέση που υπήρχε. Η σχέση παραμένει πολύ καλή, είναι ξεκάθαρο αυτό, όλοι τον εκτιμούν τον προπονητή αυτόν, δεν θα μπορούσε κανείς να μην τον εκτιμάει. 353 ημέρες στον πάγκο του Ολυμπιακού, όλοι ξέρουν τι έκανε, με πολύ μεγάλο τεράστιο επίτευγμα του Conference League, 100%, το double, το Conference στα 99 χρόνια, το double στα 100 χρόνια, αλλά και τα ευρωπαϊκά, το ευρωπαϊκό DNA του Ολυμπιακού, πως το άλλαξε αυτός ο προπονητής. Το λέμε για πλάκα, αλλά έτσι είναι, ότι πήγες να παίξεις με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα και δεν φοβόσουν, ίσα-ίσα που πίστευες κιόλας, άσχετα αν έχασες και από τους δύο. Αλλά είχε έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, ένας κύριος πραγματικός, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς αυτό, δεν νομίζω ότι έχει προκαλέσει ποτέ.
0: Εννοείται.
2: Σε κανένα γήπεδο δεν νομίζω ότι προκάλεσε καμία φορά.
0: Ακριβώς όπως το λες.
2: Ακόμα και όταν ήταν στον πάγκο και φώναζε και ούρλιαζε, δεν το έκανε για να... Ούτε νομίζω έχει γυρίσει ποτέ να μιλήσει με κάποιον οπαδό κάποιας ομάδας, ούτε σε κάποιο ντέρμπι να προκαλέσει
0: ήταν άψογος.
2: Και αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια δήλωσή του, μπορεί να την διαβάσει ο κόσμος. Ο ίδιος λέει ότι φεύγει περήφανος, ότι έβαλε για αυτό το λιθαράκι του για να μεγαλώσει και άλλο Ολυμπιακός. Λέει και μια ατάκα πολύ ωραία στο τέλος. Οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά, μακάρι, κάποια στιγμή. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εντάξει, ένα τεράστιο ευχαριστώ πρέπει να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, αυτή η αγάπη και η λατρεία που υπάρχει για αυτόν τον προπονητή, για μένα δεν θα πρέπει να επηρεάσει τον επόμενο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Καλά, εννοείται.
2: Είναι ξεκάθαρο, γιατί έρχεται να αντικαταστήσει έτσι το μεγαλύτερο.
0: Η ζωή προχωράει, ρε παιδάκι μου.
2: Ακριβώς. Απλώς δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί το βλέπω και από αρκετούς να αντιμετωπίζεται με καχυποψία, με όχι θετικό τρόπο ή με οτιδήποτε. Είναι ένας προπονητής που θα χρειαστεί χρόνο, 100%. Δεν πρέπει κανείς να διαφωνεί με αυτό. Έκανε δύο ραντεβού μέσα στην εβδομάδα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, τον Μονκαντά, όπως λέγεται τέλος πάντων, και τον, νομίζω και με τον Κορδόν έχει μιλήσει. και ο 55χρονος Βάσκος και αυτός, με κοινά στοιχεία στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, αλλά και με διαφορετικά, πολύ εναλλακτικό σαν προπονητής. Είχε φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα στο Σοσιεδάδ, πάρα πολύ ωραία. Είχε προωθήσει και πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και από τη Β' ομάδα, γιατί ήταν και στη Β' ομάδα. Της πήρε κύπελο μετά από 34 χρόνια. Την έβγαλε στην Ευρώπη 4 συνεχόμενα χρόνια ή 5, θυμάμαι, και Champions League μετά από μια δεκαετία, τερματίζοντας μάλιστα τότε πρώτος πάνω από την Ίντερ στον όμιλο, όταν ήταν η φάση των ομίλων. Το αρέσει να παίζει περισσότερο με build-up. Έχει pressing, έχει άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά έχει και πολύ build-up το παιχνίδι του. Χρησιμοποιούσε πολύ 4-1-4-1, ναι, σας το είπα, στην Sociedad. Αλλιώς 4-3-3 ή 4-2-3-1. Θέλει ένα 6 να υπάρχει πάντα που θα υποδέχεται την πρώτη μπάλα.
1: Και μπροστά από τα στόπερ.
2: 4-3-3 ή 4-1-4-1. Ναι, και μπροστά από τα στόπερ. Δηλαδή.
1: Άρα. Πάει κάπου, μπράβο, έτσι, μπράβο. Αυτό. Τον έχει τον έτοιμο.
2: Εγώ θα πω να μην φανεί περίεργο ακόμα κάποια από αυτά τα παιδιά, ακόμα και ο Ντάνι Γκαρθία, να παίξουν στην αρχή, γιατί θα πατήσει πρώτα σε αυτά που έκανε και ο προπονητής ο προηγούμενος. Είναι λογικό. Βέβαια, νομίζω ότι περισσότερο Φρόιλερ θα παίζει εκεί. Γιατί ναι, θέλει να παίξει, να μπορεί να μεταφέρει την μπάλα.
1: Θεωρώ. Συμφωνώ, συγγνώμη. Και αλλά ο Τσίκι μπορεί να αλλάξει θέση τώρα.
2: Να παίξει το 8 πιο πίσω. Ναι. Να παίξει το 8. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εξτρέμι δεν νομίζω να το ξαναδούμε. Το έκανε ο προπονητής, εντάξει.
1: Εντάξει, αλλά δεν το έκανε και πολύ συχνά και με τη Λίμπαρ.
2: Δεν το έκανε πολύ συχνά, αλλά και όταν το έκανε δεν του βγαίνει. Σε καμία περίπτωση, παρότι καμιά φορά επέμενε. σε αυτό σήμερα θα κάνει την πρώτη προπόνηση, το απόγευμα, να μιλήσει, να γνωρίσει και τους νέους ποδοσφαιριστές. Άλλη μια προπόνηση αύριο, το Σάββατο, με τον Όφη το πρώτο παιχνίδι, κατευθείαν στα βαθιά, γιατί και ο Όφη είναι δύσκολη ομάδα, αλλά κυρίως την άλλη Τετάρτη, σε 6 μέρες από σήμερα, ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας με τη Γιαγκελόνια. Το πρώτο και must win παιχνίδι, και μετά παίζει και στη Λιβαδιά. Θα έχει χρόνο πολύ μπροστά του και μένει να δούμε πώς θα τα πάει. Γιατί σίγουρα, εγώ ξαναλέω, θα χρειαστεί χρόνο. Θα τον κερδίσει το χρόνο ασφαλώς μέσα από τις νίκες που πρέπει να κάνει. Αλλά για να περάσει και αυτά που θέλει και να αλλάξει ο Ολυμπιακός στυλ, μετά από 3 χρόνια ένα στυλ ποδοσφαίρου αρκετά διαφορετικό, θα χρειαστεί χρόνος. Είναι, επειδή πολλά είχαν ακουστεί και είχαν υποθεί ότι ο Μεντιλίμπερ δεν είχε καλά τα αποδυτήρια, αποδεικνύεται ξεκάθαρα όταν όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν βγει και έχουν μιλήσει με καλύτερα λόγια, με συγκινητικά μηνύματα. Ακόμα και ο Γιάρεμτσουκ που ήταν παροπλισμένος και αυτός το ίδιο. Για το Φορτούνι είχε γραφτεί το ίδιο. Για το Ρέτσο, αυτή η σαπίλα που υπάρχει στο διαδίκτυο, στο Twitter και στο Facebook, που λέγανε ότι ο Ρέτσος με το λάθος που έκανε στο Βόλο ήθελε να φάει τον προπονητή του, ο αρχηγός του Ολυμπιακού τώρα. Μιλάμε τώρα για ξεφτιλίκια. Πρώην παίκτες όπως ο Τζολάκης, πρώην προπονητές ακόμα, ο Μίτσελ που αντέδρασε, ο Έσε. Και αυτό που έσαι ίσως είναι και το σημαντικότερο απ' όλα, ότι αυτός και οι συνεργάτες του ήταν πάντα στο πλευρό τους, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, δεν τους άφησαν ποτέ μόνος τους. Ουσιαστικά αυτό που λέγαμε, ότι πάντα έβγαινε μπροστά και για τους ποδοσφαιριστές και για τον, και για τον σύλλογο. Έχει βγει και ένα δημοσίευμα για τον Ικάρντι, ότι μιλάει ο Ολυμπιακός, δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει σέντερ φορ να πάρει, νομίζω θα κάνει άλλη μια μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Το αν θα είναι ο Ικάρντι αυτός δεν το ξέρω.
0: Θα προσπαθήσει, φαντάζομαι εγώ, να κάνει ένα μπαμ. Κάπως για να κατάλαβες.
2: Τι να σου πω.
0: Να κάνει και ένα δώρο
2: τώρα. Με τον Ικάρντι, ο Ολυμπιακός στις αρχές του καλοκαιριού τον είχε ξαναπροσεγγίσει. Αλλά τότε και του είχε κάνει. Εφημολογούνται ότι είχε γίνει μια πρόταση γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο, αλλά είχε απορριφθεί γιατί δεν ήθελε να έρθει η Ελλάδα. Τώρα φτάνουμε 10 Σεπτέμβρη και δεν έχει ομάδα.
0: Μήπως επειδή έχουν πέρασει μήνες, εγώ αυτό λέω.
2: Δεν θα μου φανεί περίεργο. Είναι στα 33 του πλέον. Εντάξει. Πολύ καλός επιθετικός. Με άλλη γυναίκα πλέον. ο Ικάρντι. Αυτά νομίζω και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελάμια και από Γέρακα έως Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Κινείται το πετρέλαιο Brent, φτάνοντας τα 105,2 δολάρια το βαρέλι. Στο κόκκινο όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινούνται πτωτικά. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το βασικό επιτόκιο δημορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Ο θρυνός κορυφώθηκε στον επικίδιο λόγο του επισμηναγού Ιωάννη Πλέσια, που εκφώνησε ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος, μαθητής του, στη σχολή Κάρων. Δεν θα χαθείς, θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά, ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Αυτή την ώρα τελείται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Συνεχίζεται η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία, όπως είπε, που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Μήνυμα από το 112 εστάλει πριν από λίγο, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι στην περιοχή στο Άγιο Φιλοτρικάλο να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη φωτιά στο Πολυδέμιο Λάρισας, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στον Αστακό Ετωλό Καρνανίας και στη Βελίνα Κορινθίας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο Παρασκευή στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Rockhart Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς

0: Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Sport FM Patras.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 7 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας του Big News Sport FM. Είναι άρχος Κυριαζόπουλος στη δήμηση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι άλλο έχεις?
1: Τι άλλο, κι άλλα.
2: Μεταγραφικά δεν είπες?
1: Είπα,
2: μόνο κάρτι.
0: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός λοιπόν αντιμετωπίζει σημαντική φυσιά στο παιχνίδι που είχε αναβληθεί την πρώτη αγωνιστική, που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν σωστή επιλογή του Παναθηναϊκού, διότι και προκρίθηκε και δεν είχε απώλειες από τα στα μάτς του πρωταθλήματος.
2: Να προσθέσω ότι την πατήσαμε και εμείς που δεν ξέραμε την Κηφισιά.
0: Ναι.
2: Δεν την είχαμε δει.
0: Σωστό και
2: ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός την έχει δει και είναι προετοιμασμένος. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά ναι, έχει βάση.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και εντάξει, φαίνεται ότι πάμε στην ίδια δεκάδα που είδαμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τερματοφύλακας Πένια δεξιά, ο Καλάμπρια αριστερά, ο Κυριακόπουλος, ο Φαντρόκελος με τον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, στο κέντρο του γηπέδου Καμαρά με τον Κάγκουα, δεξιά ο Ταμπόρδα, τυπικά δεξιά, αριστερά ο Αντίνο και μπροστά του Τέι με τον Λιβάη Γκαρσία. Λέω τυπικά δεξιά γιατί άμα δει κάποιος την ανάπτυξη του Παναθηναϊκού, κάνει μια τριάδα πίσω, είτε συνήθως γίνεται με τον Κυριακόπουλο και ανεβαίνει ο Καλάμπρια. Έχει χαφ, ο εξτρέμ, δηλαδή ο ένας από το δύο εξτρέμ παίζει χαφ και ουσιαστικά κάνει μια τριάδα με τον Καμαρά και τον Κάγκουα, ο Ταμπόρδα, και ουσιαστικά παίζει με τρία χαφ. Και ο Λιβάη πολλές φορές τραβιέται στην άκρη ο Τετέι για να καλύπτει το δεξί άκρο της επίθεσης. Είναι περίπτωση να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Την Κηφισιά την είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει έναν προπονητή που η φιλοδοξία του είναι να έρθει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Άρα

0: ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να κόψει βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Το έκανε πέρσι με εμφατικό τρόπο, με νίκη στο Βόλο με 3-2 και με ανατροπή μάλιστα. Θα μπορούσε να το κάνει και στη Λεωφόρο, όπου έχασε και φυσικά, αλλά είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ξέχασε ο Πόμπο, αν δεν κάνω λάθος, ο Λαφών ήταν ο πρωταγωνιστής εκείνο του αγώνα. Τελικά έχασε και φυσικά με 3-0. Την είδαμε με την ΑΕΚ, πάρα πολύ καλή ομάδα. Η ΑΕΚ βέβαια προερχόταν και από την πρόκληση του Champions League, που πιστεύω έχει παίξει ένα ρόλο αυτό στην πνευματική σου προετοιμασία. Αλλά ό,τι και να λέμε, λέμε εμείς για το στυλ της Κηφισιάς. Είναι μια ομάδα η οποία πρεσάρει ψηλά, η οποία παίζει, δεν θα ταμπουρωθεί, δεν θα παίξει η Πούλμαν. Και είναι πάρα πολύ καλή στο transition. Δηλαδή πάνω σου κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Έτσι την πάτησε ο Παναθηναϊκός πέρσι με τον Ντετέι που έπαιζε τότε στην Κηφισιά. Έτσι την πάτησε φέτος και η ΑΕΚ με τον παίκτη που σκόραρε στο 93, αλλά και με κάποιες άλλες ευκαιρίες που είχε ο Πόμπο. Έχει προετοιμαστεί η ομάδα για αυτό το παιχνίδι, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανάλυση ο προπονητής ο Νίστρουπ στους παίκτες και τους έχει πει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και φυσικά, και τους έχει δείξει συγκεκριμένα πράγματα για το τι θέλει από αυτούς. Θα έχει κόσμο το γήπεδο, τώρα πόσο κόσμο δεν ξέρω, κάνει κοσάρικο βλέπω, είναι και Πέμπτη, βράδυ, αργά. Να πω και ένα καλό νέο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί ερχόντουσαν πάρα πολλά μηνύματα ότι είναι αργά τα παιχνίδια, ότι αν δει κάποιος το πρόγραμμα που υπάρχει που έχει βγει μέχρι την 14η-15η αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, το μόνο εντός έδρας παιχνίδι που αρχίζει στις 9 είναι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Όλα τα άλλα παιχνίδια αρχίζουν στις 7, άρα θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να πηγαίνει πιο νωρίς, οικογένειες, και να μην πηγαίνουν μέχρι αργά στο γήπεδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά το θέμα του Ντέσσερ, να πούμε ότι έγινε δεκτή έφεση του Παναθηναϊκού. Η ποινή έπεσε από τις 3 αγωνιστικές στη 1. Δέχτηκε δηλαδή την υπεράσπιση, την νομική υπεράσπιση του Αντώνη Κέζα, του Τάκη Κέζα, συγγνώμη, στο η Επιτροπή, και έτσι ο Ντέσσερ δεν θα αγωνιστεί σήμερα, θα αγωνιστεί στο μάτς με τον Παναιτωλικό την Κυριακή, αν χρειαστεί, και θα είναι διαθέσιμος και στο μάτς με την Κηφισιά για το Κύπρο την ερχόμενη Τετάρτη, αν χρειαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, δεν ισχύει αυτό ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει αριστερό μπακ. Η στόχευσή του είναι να πάρει έναν αριστεροπόδαρο στόπερ αν βρει που να παίζει και αριστερό μπακ, όχι καθαρό αριστερό μπακ. Και θα δούμε αν τις επόμενες 5 μέρες θα έχουμε κάτι ή θα απορρευτούμε ως έχουμε. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάμε στον Κέτσε. Έλα, Κέτσε.
1: Ναι. Κέτσε, πριν ξεκινήσει, απλά να διορθώσω κάτι που είπα πριν. Οι 353 ημέρες που είπα ήταν που πήρε τα τρόπαια. 942 μέρες έχει κάτι σύνολο με τη λίγα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Γιατί μπερδεύτηκα εγώ και είπα ότι κάθε 453 ημέρες.
2: Α. Σε 353 ημέρες πήρε τα τρόπαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Το conference, το double.
2: Α, το πας από τη μέρα του τελικού του conference μέχρι το double, δηλαδή.
1: Και δεν ξέρω αν είναι μέσα και. Κάθε. Είναι και μέσα και το Super Cup. Όχι, το Super Cup έγινε. Όχι, δεν είναι μέσα. Από το conference μέχρι το double.
2: Μάλιστα. Τώρα για την ΑΕΚ. Εντάξει, ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι στην Τρίπολη. Επειδή ρωτούν πάρα πολύ και τώρα έχουν έρθει μηνύματα για τα εισιτήρια, να πω ότι η ΑΕΚ θα πάρει εισιτήρια. Απλά θα είναι λίγα. Θα είναι όπως ήταν το Ολυμπιακό. Θυμάσαι, Γιώργο, πώς έχει πάρει.
1: 1500.
2: Θα πάρει 1500 εισιτήρια, γιατί το γήπεδο θα είναι ακριβώς όπως ήταν στο Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, δηλαδή με μια ολόκληρη εξέδρα κλειστή. Άρα οι φίλοι της ΑΕΚ θα είναι μόνο στο πέταλο και κάποιοι που πάνε στα επίσημα, αλλά δεν τους πιάνουμε γιατί είναι λίγοι και συνήθως είναι άνθρωποι της διοίκησης, συγγενείς παιχτών κλπ. Άρα 1500 θα είναι τα εισιτήρια, οπότε μόλις εμφανιστούν πρέπει όποιος θέλει να βιαστεί, γιατί η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη ήδη για αυτό το μάτς. Έτσι αλλιώς η Τρίπολη είναι κοντά, πάει πάντα πολλοί κόσμος. Συνήθως το πέταλο και όλη μία εξέδρα είναι οπαδοί της ΑΕΚ, οπότε δίνει εισιτήρια ο Αστέρας, που δίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα θα είναι πολύ λιγότεροι. Είναι και σε καλή ώρα το παιχνίδι, δηλαδή γυρίζεις άνετα στην Αθήνα το βράδυ. Τώρα στο μάτς, επειδή υπάρχει και το ενδιάμεσο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό, να πω για ένα φίλο που ρωτάει και για όποιον ενδιαφέρεται ότι δεν έχει ακόμη οριστεί από την ΕΠΟ. Περιμένουμε πότε θα οριστεί. Φτάνουν οι μέρες για το μάτς, αλλά δεν έχει ακόμη οριστεί. Σήμερα έχει παιχνίδι Κυπέλλου. Ο Άρης παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης μάλλον παίζει σήμερα πάλι με τον Άρη. Επειδή υπάρχει αυτό το ενδιαμέσο παιχνίδι, ούτως ή άλλως ο Νίκολετς δεν κάνει μεγάλο rotation μεταξύ των αγώνων. Δεν βλέπω να έχουμε πολλές αλλαγές, ίσως και καμία την Κυριακή. Το πιθανότερο να δούμε την ίδια δεκάδα που νίκησε τη Λάσκα 1-0. Από εκεί πέρα βγήκε το πρόγραμμα, όποιος θέλει μπορεί να το δει, για όλες τις ομάδες βέβαια, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Έχουμε μια διάκριση για τον Μάριο Λιόπουλο από το Trade Winds. Είναι ένας δημοσιογραφικός οργανισμός που ασχολείται με την ναυτιλία και έχει κάνει ένα ενδιαφέρον, έτσι, σαν πρωτάθλημα ομάδων που η ιδιοκτησία τους έχει σχέση με

0: ομάδα που έχει σχέση με την ναυτιλία είναι η ΑΕΚ του Μάριου Λιόπουλου. Και έχει ενδιαφέροντο ότι είναι μέσα Ίντερ Μαϊάμι, Ατλέτικο Μαδρίτης, που δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει σχέση με την ναυτιλία, η Βέρντερ, η Μαρσέη και εννοείται η Ρίο Άβε και η Νότιχαμ που είναι του κ. Μαρινάκη. Αυτά.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet, Αστέρας Άρης, 6 παρατέρα το ξεκινάει το παιχνίδι.
3: Κύπελο, γι' αυτό θα κλείσουμε και πιο νωρίς.
2: Κύπελο. Ακριβώς, είναι η πρώτη αγωνιστική για τον Αστέρα, που είναι στη θέση του Λεβαδιακού. Α, πρώτη για τον Άρη είναι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική, αλλά είναι η πρώτη, εντάξει. Από το Sky φυσικά μετάδοση.
3: Πούμε ένα γκολ.
2: Εγώ θα πω Χ.
3: Είπα και εγώ Χ χθες και την πάτησα. Στα τελευταία τρία λεπτά το έβαλε η Άρσεναλ.
0: Στα τελευταία?
3: Ήταν 0-0 η Άρσεναλ και ήρθε 0-1.
0: Το ξέρω, ναι. Αλλά ήταν αιχμαλωσία τότε στο μάτσο. Τι ήταν αυτό, ρε.
3: Για πες τώρα και τα λέμε μετά.
0: Και παίζουμε την Κατατζάρου. Πιστεύω ο Αστέρας κάτι θα κάνει σήμερα. Θα το βάλω γκολ.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Να δω

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Και τσε, σειρά σου.
1: Είπε ο Κέτσε, νομίζω.
0: Α, είπε.
1: Είπε. Γαλατά, Κέτσε, είδες θες.
0: Ναι, κάτσε, είδα Γαλατά, Κέτσε.
2: Είδα λίγο Γαλατά, αλλά πιο πολύ Νάπολη έβλεπα. Βασικά Άρσεναλ δηλαδή. Και 11 μεγαλάζει για να περιμένουν.
0: Να πούμε ότι έχει κάνει, επειδή είδα το Sporting Γαλατά, γιατί την Άρσεναλ την έβλεπα εγώ στο λάπτοπ. Έχει κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι ο Βαγιάννηδης. Ίσως είναι και το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του.
1: Βασικός ήταν, ναι.
0: Βασικός. Γιατί είχε κάποια στιγμή μπήκε και ο Λεάο από εκεί.
1: Α, ναι.
0: Και τους πήγε αμυντικά, τους πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Που παίζει και ο Λεάο, ρε, και έτσι εκεί.
0: Ναι, ναι, μπήκε, ναι, αλλά προσέξτε, η Γαλατά ξεκινά το παιχνίδι με γκολ.
2: Ναι. Έτσι.
0: Μετά η Sporting την πέρασε από πάνω, κυριολεκτικά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, την πίεσε πάρα πολύ.

0: Εντάξει, Sporting είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Το πέναλτι πώς το είδες?
2: Η φετινή Sporting είναι πολύ καλή.
1: Το πέναλτι που έκανε Sporting το 2-1.
0: Κοίτα. Αν είναι πέναλτι λες τώρα. Ναι.
1: Λίγο μυστήρια.
0: Πιστεύεις ότι βρίσκει μπάλα?
1: Είναι πάντως...
0: Αν δεν βρίσκει μπάλα είναι πέναλτι. Ναι. Αυτό που κοιτάγαν στο VAR είναι το offside.
1: Το
0: είπε ο διαιτητής. Νομίζω ότι δεν έχει βρει μπάλα. Ναι. Νομίζω δεν έχει βρει μπάλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, έχει ονόματα τρομερά Γαλατά.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αμυντικά μπορεί να σταθεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η ΑΕΚ έχει παίρνει τρομερή δύναμη από την έδρα.
1: Το κακό είναι ότι παίζει αργά η ΑΕΚ με τη Γαλατά και μέχρι τότε θα έχει ψηλοετοιμαστεί, ρε παιδί μου. Αυτό είναι.
0: Λες να έχει ψηλοστρώσει.
1: Ναι.
0: Επίσης πρέπει να σου
2: απλά
0: πω.
2: Απλά οι Τούρκοι, οι παιδιά, αυτό που λέγαμε, είναι στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, είναι πολύ περίεργο.
1: Είναι χαβαλέ.
0: Απλά ο Κώστας τι θέλει τώρα? Θέλει η Γαλατά να κερδίζει, γνώμη μου.
1: Α,
0: όχι να χάνει.
2: Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Δεν,
2: ξέρεις,
1: ρε,
2: και πάλι,
1: δεν υπάρχουν αδιάφοροι, ρε παιδιά.
2: Δηλαδή,
1: μόνο αν είναι κάποιος πρώτος με 4 πόντους διαφορά μπορεί να είναι αδιάφορος. Ναι. Τελευταία αγωνιστική. Όλοι οι άλλοι έχουν. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει 5 θέσεις. Ναι. Δεν έχει.
0: Πάντως είναι μια ομάδα, ρε παιδί, που έχει τεράστια ονόματα. Αλλά εγώ, χωρίς να είμαι υπερβολικός, θα πω αυτό που βλέπω. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ σαν ομάδα, μην με πέστε, με φάτε. Γιατί καταλαβαίνω και αυτά που λέμε. Σαν ομάδα, επαναλαμβάνω, είναι καλύτερη από τη Γαλατά. Σαν ομάδα, σαν σύνολο. Ναι. Καταλάβεις, βλέπω μια ομάδα με ονόματα που ψάχνετε στο γήπεδο.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι, και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που λειτουργεί με αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβεις.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
0: Οπότε αυτό που λες έχει βάση. Ότι θα είναι πιο αργά, αργούτσι κάποιο παιχνίδι και μπορεί μέχρι τότε να έχει ετοιμαστεί.
1: Απλά ξέρεις τι γίνεται, οι Τούρκοι, ρε παιδί μου, πάντα είναι, πώς να το πω, δεν είναι αξιόπιστοι. Δηλαδή, θυμάμαι ένα μάτς Φενέρ Ολυμπιακός που σχεδόν τον κλέγανε τον Ολυμπιακό. Και ήρθε
2: 0-3. Με δύο γκολ
1: Μασούρα. Κλέγανε.
2: Με δύο γκολ Μασούρα.
1: Και είχε κάνει και ένα κουφό στην δεκάδα ο Μάρτινς, ήταν.
2: Ο Μάρτινς.
1: Είχε κάνει ένα κουφό, θύμισε μου, τι είχε κάνει. Ρε, είχε βάλει κάποιον. Είχε κάνει μια περίεργη επιλογή. Τέλος πάντων, θα βρω τις δεκάδες και θα σου πω. Και μπήκε μέσα και τους διαλύσανε. Περάσανε από πάνω. 0-3 μέσα στην Τουρκία.
2: Είχε βάλει δύο γκολ Μασούρα, ναι, το θυμάμαι. Θυμάμαι πιο μάλλον.
1: Εκεί ποντάρει. Παιδιά, η Arsenal έχει ξεφύγει, ε.
0: Δεν υπάρχει Arsenal.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα, τι
0: είναι,
1: κάνανε, μιλάμε οι άνθρωποι, λες και
0: το, είναι το απόλυτο φαβορί και για φέτος.
2: Και επειδή άλλαξε και η City προπονητή φέτος και δεν έχει Pep, νομίζω ότι την κάνει ακόμη πιο φαβορί την Arsenal.
1: Κομπιούτερ κανονικό. Δηλαδή,
0: το τζόλισε.
1: Σοκαριστικό.
0: Το τζόλισε.
1: Ναι, και μπράβο και στο Τζόλι, πώς μπήκε αμέσως τόσο μέσα στα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, πώς κούμπωσε αμέσως αυτή την ομάδα.
2: Σε πήγε σε πολύ ταιριαστή ομάδα για τον ίδιο. Πολύ ταιριαστή ομάδα, ό,τι έπρεπε ήταν.
1: Μπράβο στο παιδί πάντως.
0: Μάλιστα, λοιπόν, οπότε.
2: Και η Μπαρσελόνα είναι υπερχητική φέτος.
1: Καλά, ναι.
2: Όλο 5-4-5 γκολ βάζει κατά μάτς. Δηλαδή,
1: κοίτα, είναι αυτές οι δύο κυπαροί αυτή τη στιγμή που φαίνεται.
2: Γιατί το Real Inter δεν ξέρω αν είδατε καθόλου. Ήταν λίγο.
1: Εντάξει, τώρα η Real.
2: Και η Inter ήταν καλή. Δεν ήταν κακή, παρότι έχασε.
1: Έχασε μια ευκαιρία, η Real την έδωσε την ευκαιρία που έχασε.
0: Τι, ναι. Με τον Μπέλιχαμ.
1: Με τον Μπέλιχαμ.
0: Ξερός
1: με.
0: Έχεις δίκιο.
2: Έγινε αυτό σε κανένα ντέρμπι τώρα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Τα λιποθυμάσαι τώρα.
0: Καινή αιστεία στο μεταξύ.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πώς καταφέρει και το χάνει αυτό.
1: Έλατε.
0: Καινή αιστεία. Και η Παρή ήταν οκ.
2: Εντάξει. Και η Παρή που δεν έχει
0: αδύναμη ομάδα βέβαια.
2: Δεν έχει ξεκινήσει καλά καθόλου στο πρωτάθλημα η Παρή. Αλλά την Παρή είναι να μην την πετύχει πιο μετά. Γιατί στην αρχή πάντα.
0: Λοιπόν, ξεκινήσω εγώ. Όχι, εσύ ξεκινάς.
2: Ξεκινάω εγώ.
0: Βέβαια, εσύ ξεκινάς. Ποιος
1: θα ξεκινήσει και να τελειώσεις κιόλας.
0: Ναι, έτσι, όπως το βλέπω. Λοιπόν, έχει πάρει όλο το.
2: Βλέπω, λέει, απογοήτευση στους φίλους του Ολυμπιακού, δηλαδή σας άρεσε η μπάλα που έπαιζε. Ας μας πούνε και έτσι και ο Νίκος, μυθολογία μάλλον, για να φέρανε τις ομάδες στο Μέντι, λέει, του τελευταίου χρόνου. Εντάξει, παιδιά, ένας προπονητής δεν κρίνεται τον τελευταίο χρόνο όμως.
0: Κοιτάξτε, εδώ έχω μία άποψη εγώ. Είναι άλλο αν μου αρέσει η μπάλα που βλέπω και άλλο αν είναι αποτελεσματική η μπάλα.
2: Ναι, 100%.
0: Δηλαδή, σίγουρα ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός εμένα δεν μ' άρεσε, αλλά αυτό, τι πάει να πει αυτό. Εμένα μου αρέσουν οι προπονητές που έχουν build-up, να κυκλοφορία της μπάλας, κατάλαβες, πρέσιν ψηλά. Ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, είχε το πρέσιν ψηλά, δεν είχε το build-up. Ναι, ήθελε μόνο μεγάλες. Αυτό όμως ήταν αποτελεσματικό.
2: Και το είδαμε και στην
0: Έφερε
2: Ευρώπη,
0: τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη να πάρει το κόφενες και να πάρει τον double. Ναι. Δεν είναι.
2: Για 1,5 χρόνο όλο αυτό που έκανε ήταν πολύ αποτελεσματικό.
0: Το τελευταίο χρόνο η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Εγώ απλά λέω ότι εννοείται πως δεν του βγήκε και ο ίδιος ξέμεινε από ιδέες,
0: ναι.
2: Αλλά δεν το βοήθησαν και οι μεταγραφές γιατί δεν του βγήκανε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έκανε 10 μεταγραφές πέρυσι και φέτος έχει μείνει μόνο Σιπιώνη. Δηλαδή, ναι. Μέσα μια σεζόν φύγανε 9 στους 10 παίχτες.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό τώρα αυτό. Τις τελευταίες εβδομάδες λέει έγινε προσεγμένη αποδόμηση του Μέντε, ο Βολούς και σε πολλά επίπεδα είναι πολύ άσχημος ο τρόπος δικαίωσαν όσο τον έλεγαν παππού κτλ. Και εγώ παππού τον λέω και θείο πολλές φορές.
0: Εντάξει, πάντως ότι υπήρχε αποδόμηση τρομερή.
2: απλά εγώ
0: από
2: θεωρώ,
0: το περιβάλλον ήταν απαράδεκτο.
2: Εγώ θεωρώ ότι όποιος προσπάθησε να τον αποδομήσει δεν το πέτυχε πάντως. Γιατί όσοι έχει πέχε... δεν σβήνουν.
0: Όχι, ποιο παιχνίδι αποθεώθηκε. Ποιο μάτς ήταν.
2: Με το Ατρόμητο, πρώτη αγωνιστική.
0: Μπράβο.
2: Πρώτη αγωνιστική με το Ατρόμητο. Και προχθές, πολύ ζεστό χειροκρότημα είχε.
0: Ναι.
2: Δεν κατάλαβα ποτέ, λέει, γιατί δεν του έδωσαν χρόνο μετά τη στήριξη. Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο και ενσωμάτωση του Κορδόν. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτό. Δηλαδή, ο Κορδόν τι θα είπε, έρχομαι και μόνο μάλλον προπονητή. Μου φαίνεται δύσκολο αυτό. Να έγινε έτσι. Αλλά οκ. Okay. Και εγώ σας είπα για το χρόνο ότι από τη στιγμή που κάνει τόσες μεταγραφές ο Ολυμπιακός και ιδιαίτερα αρκετές και καλές μεταγραφές στο φινάλε, θα μπορούσε να πάρει λίγο χρόνο ακόμα. Απλά απ' την άλλη, εγώ το λατρεύω και το ξέρετε, μου έχετε πει ότι είμαι ο εγγονός του τόσο καιρό, ο αδερφιός του, το ένα το άλλο μου λέγατε. Απλά υπήρχε, παιδιά, μια μόνιμη γκρίνια, ένας τσακωμός, μια διχόνοια. Εμείς υποστηρίζουμε το Μεντιλίμπαρ, εσείς τον Ολυμπιακό, αυτό το ένα το άλλο. Υπήρχε μια συννεφιά, να το πω έτσι, που δεν ξέρω πόσο εύκολα θα έφευγε από πάνω. Ίσως να ήταν καλύτερο να έφυγε το Μάιο. Από τη στιγμή που έμεινε.
0: Το σωστό είναι αυτό που λες. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπήρχε ρήγμα, γιατί υπήρχε ρήγμα έτσι.
2: Ναι, δεν υπήρχε, όχι, δεν ήταν στη σχέση ακριβώς. Δεν ήταν ικανοποιημένο αυτό που βλέπανε. Λογικό.
0: Και αυτό που βλέπανε και γενικά υπήρχε τα τελευταία και ειδικά διαφωνία σε διάφορα θέματα.
2: Στα μεταγραφεία και σε αυτά.
0: Ναι. Όταν πας σε αλλαγή, στο μυαλό σου έχεις να αλλάξεις τον ποντή, το κάνεις το Μάιο. Ναι. Δεν το κάνει Σεπτέμβριο. Και αφού έχει κάνει όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό.
2: Αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή θα ήταν καλύτερο τότε για όλους, γιατί τώρα. Και από ποια άποψη. Αγωνιστικά πάνω απ' όλα. Γιατί τώρα ο νέος προπονητής δεν θα χρειάζεται 2 μήνες. Έρχεται καινούργια ομάδα.
0: Τουλάχιστον.
2: 2 μήνες.
0: Τουλάχιστον.
2: Και είναι ένας προπονητής που θα πρεσάρει πολύ, αλλά δεν παίζει ούτε μεγάλο σε τίποτα. Πρέπει να κάνει build-up, πρέπει να αλλάξει τη διάταξη ομάδα.
0: Σε αυτό διαφέρει δηλαδή, το Μεντιλίμπαρ.
2: Έχει τα back πολλές φορές στην επίθεση που κλείνουν μέσα σαν extra half. Έχει πάρα πολλά που κάνει. Διαφέρει. Έχει κάποια κοινά στοιχεία, διαφέρει κιόλα. Το καλό είναι ότι είναι γι' αυτό Ισπανός, Βάσκος βασικά γι' αυτός. Οπότε να δούμε μήπως πιάσει σύντομα. Φαντάζομαι λέει ότι ρωτήθηκε ο Βαλβέρδη για τον νέο προπονητή που έρχεται, δεν το ξέρω. Αλλά για την περίπτωση να δουλέψει πάλι στον Ολυμπιακό, λέει ο Μιχάλης. Ούτε αυτό το ξέρω, δεν νομίζω πως ο Βαλβέρδε θα ερχόταν στον Ολυμπιακό τώρα. Όχι γιατί δεν αγαπάει τον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι θα παίρνει τη θέση ενός φίλου του, του Μεντιλίμπαρ. Αλλά κυρίως, παιδιά, έχει ένα θέμα οικογενειακό. Πάρα πολλά χρόνια τώρα το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω, αυτά είναι προσωπικά. Και δεν θέλει να φύγει από την Ισπανία. Αφού ο νέος Βάσκος, λέει, είναι τόσο καλός, γιατί τον πήραν πίσω στην Ισπανία μετά το πέρασμά του από τη Σαουδική Αραβία. Εντάξει, παιδιά, πήγε Σαουδική Αραβία. Δεν είναι κακό να πάει κάποιο στη Σαουδική Αραβία για τα χρήματα. Γι' αυτό πάνε, όχι γιατί αγαπάνε τα χρήματα. Δεν πέτυχε εκεί, έφυγε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην Ισπανία τώρα είχαν προπονητές και δεν τον πήρανε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πήρε κύπελο με τη Σοσιεδάδ μετά από 34 χρόνια, την έβγαλε Ευρώπη 4-5 χρόνια, την είχε στις πρώτες 6 ομάδες, είναι κακός προπονητής. Η μπάλα που έπαιζε η Σοσιεδάδ ήταν πολύ ωραία.
0: Και είχε και στην Ευρώπη είχε προχωρήσει.
1: Εντάξει, έχει κάνει σοβαρή δουλειά στη Σοσιεδάδ. Το μόνο ξέρεις που είναι ερωτηματικό είναι επειδή ήταν.
2: Εκείνη λίγο προστατευμένο το περιβάλλον.
1: Μόνο σε μια ομάδα και σε προστατευμένο, όπως λες, περιβάλλον με πολύ μικρότερη απέτηση. Να το πω έτσι. Ναι. Δεν λέω πίεση γιατί πίεση. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι που επαγγελματίζουν στο ποδοσφαίρο έχουν πίεση. Αλλά σίγουρα η απέτηση που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι στη Σοσιεδάδ.
2: Βέβαια, 100%.
1: Δεν το συζητάμε. Και είναι, δηλαδή πρέπει να πετύχει και σε μια δεύτερη ομάδα. Αυτό είναι
2: έτσι,
1: το θέμα.
2: Πάμε break.
0: Break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: από την Ελαστοτέτ. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: Κάθε χρήση,
5: DuroStick
6: υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ το ΣΑΚΙ η δυνατότητα των ομάδων της Στοίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στο δεκάδα από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος στάσονταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Με 6 αναμετρήσεις πέφτει απόψε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Αϊτχόφεν, Σαχτάρ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα και στις 10 Μπάγερν Μονάχου, Μπόντο Γκλιμτ, Manchester United, Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λανς. Μετάδοση όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Όλες είναι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.
0: Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής στις Reporters, 8 λεπτά μετά τις 5. Κώστας και Ζόρου, Γιώργος Ανάκας, Γιτάζος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότος, του Big News Sport FM. Γιώργος Γιαννίσης στην δημοσιογραφική τύπα. Έλα, θύμιος στον ήχο την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλ και Γιώργος Πετρίδης, θύμιος αρχική υποστήριξη. Καλά, από Λεότολο θα το έχει κόψει τώρα. Το έχω ξανακάνει αυτό έτσι. Λοιπόν. Και πού πάμε, συνεχίζεις Γιώργο, μηνύματα.
1: Συνέχισε εσύ λίγο
0: να συνεχίσω εγώ. Να πάρεις μια ανάσα.
1: Αυτά είναι η κουμπή εμένα για τα μηνύματα.
2: Πας και εμένα μου έχουν έρθει δύο μηνύματα για Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν, το κάτω διάστημα λέει η Τάσο είναι μισοάδιο. Τα διαρκεία μέχρι ποιο νούμερο έχουν φτάσει. 13.000 είναι φίλε μου. Και μέχρι πόσα θέλουμε να φτάσουμε. Θα δούμε. Δεν πάω να σου πω. Μήπως να μην ανοίγουμε το πάνω διάστημα αφού δεν γεμίζει το κάτω. Δείχνει άσχημο. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά από την άλλη υπάρχει ο κόσμος που λέει θέλει να πηγαίνει πάνω. Θα πεις όχι, μην πας. Γι' αυτό και το άνοιξε.
1: Ρετάσω να σε διακόψω, ναι. Γιατί δεν το είπαμε και το είδα τώρα στη τηλεόραση για, το... για συλληπιτήρια. Για
0: το είπαμε χθες.
1: Το είπατε χθες.
0: Ναι. Πες και εσύ
1: το. Ήταν η ώρα της εκπομπής,
0: έσκασε. Ναι, έσκασε. Άστο. Σοκαριστήκαμε.
1: Τεράστιος. Τεράστιος ο Μαζωνάκης. Φοβερός.
0: Τεράστιος Μαζωνάκης και.
1: Και κρίμα, πραγματικά.
0: Τι να πεις. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη από το Καματερό. Να σε καλά, αδερφέ. Ο Αλάμπα λέει: ισχύει ότι είναι ελεύθερο και ψάχνει τη νέα ομάδα. Σε ποια θέση παίζει, δεν θα κάνει θέση του κεντρικού αμυντικού που ψάχνουμε, Μιχάλης. Πάμε παρακάτω. Ο Αλάμπα. Πώς γίνεται, λέει, να σα ρωτήσω να ξέρει πώς γίνεται κάποιο όντα τραυματία στο γόνατο να περνάει επιτυχώς σε ιατρικά τεστ. Θα μπορούσε τώρα π.χ. ο Κωνσταντέλια να περάσει σε ιατρικά τεστ. Όχι, γιατί ο Κωνσταντέλια έχει ρίξει χιαστών. Μετά από ένα χρόνο όμως, μετά από 6 μήνες που θα είναι καλά, θα μπορεί να περάσει ιατρικά τεστ ο Κωνσταντέλια. Έτσι δεν είναι.
1: Όταν έχει, ακριβώς, ναι, ναι.
0: Όταν έχει αποθεραπευτεί.
2: Άμα του λέγανε να πάρει τώρα τον Κωνσταντέλια 10 εκατομμύρια θα τον έπαιρνε. Που δεν θα περάσει τα τεστ.
0: Εγώ θα τον έπαιρνα.
2: Με χίλια.
0: Τάσο, πολύ σημαντικό σήμερα το παιχνίδι για μας, λέει ο Στέλιος ο Κύπρος. Συμφωνώ. Είναι και μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 3 χρόνια να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει να συμβεί από, από το Γενάρη του 24 όταν έχει κερδίσει τον Πανετολικό. Και σε εκείνο το παιχνίδι, νομίζω εκείνη την αγωνιστική είχε χάσει ο ΠΑΟΚ. Από τότε έχει να γίνει. Τι άλλο, για νίκια θα πάρουν στήρια με Καλαμάτα. Θα το δούμε. Αν θα δώσει Καλαμάτα και θα δούμε, θα κάνει και Παναθηναϊκός μετά. Ευκαιρία για Κερκιδάρα με οπαδική συσπήρωση. Λοιπόν, αν ο Νίστρο που λέει Τάσο ήθελε να μην μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα, ο ΝΑΗ, το ίδιο θα έλεγες. Ναι, για τον ΝΑΗ το ίδιο θα έλεγα. Το θέμα δεν τη λέω εγώ. Το θέμα είναι να επιβάλλω στον Νίστρο ή να του πω τον Νίστρο πάρει τον ΝΑΗ και να τσακωθώ μαζί του που δεν τον βάζει. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, κρίνω. Εδώ λέμε ότι έχει πάει, έχουν υπήρχε αντιαφορές με τη διοίκηση. Και αν η αναλογία είναι για τον Μπέιλι, φαντάζομαι γι' αυτό ρωτάς, έτσι. Ο Μπέιλι, από όσο ξέρω, έχει θέμα. Ακόμα δεν είναι έτοιμο το παιδί. Πώς θα τον πάρει, άμα δεν είναι έτοιμο. Αν ο Κορώνης είναι ακόμα στην ομάδα. Όχι, δεν είναι. Τάσο, γιατί λέει ο Καραπαπάς ότι ο Αλαφούζος βάζει μπουλότο στο πρωτάθλημα και κάτι διάβασα ότι ξεκινήσαμε το ψάξιμο για στρομπάκ. Δεν είναι δική μου αρμόδιοτητα να εξηγήσω τι λέει ο Καραπαπάς. Μπορεί ο ίδιος να εξηγήσει να μας πει τι εννοεί. Ότι ο Αλαφούζος βάζει μπουλότο στο πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια δήλωση η οποία δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός και πάλι φαίνεται να πηγαίνει για πρωτάθλημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το ψάξιμο για στρομπάκ. Σας ξαναλέω, παιδιά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σκέψη να πάρει ο Παναθηναϊκός καθαρό με αριστερό μπακ. Μπορεί να πάρει αριστερό πόδαρο στο τόπο που να πέσει και αριστερό μπακ.
1: Να διακόψω για είδηση.
0: Βεβαίως, πάντα ειδήσεις προηγούνται.
1: Θα πάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να συνοδεύσει και να γνωρίσει έτσι τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
0: Και εσύ Ιμανόλ θα τον λες, και εσύ Ιμανόλ πρέπει να τον λες.
1: Ναι, Ιμανόλ, οκ. Okay. Ναι.
2: Και καλά, εδώ και οι Ισπανοί ήδη το λέγανε.
1: Αλλά και οι Ισπανοί έτσι το λέγανε. Είναι 6 ώρα η προπόνηση. Θα πάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης να παρουσιάσει στους ποδοσφαιριστές τον νέο προπονητή που έρχεται μαζί με δύο συνεργάτες του. Δεν ξέρω τα ονόματα ακόμα, αλλά νομίζω πρέπει να είναι ένας αναλυτής και ο άλλος. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι.
2: Τρεις είναι, Γιώργο.
1: Αυτός και άλλοι δύο. Ο προπονητής και άλλοι δύο. Και δεν ξέρω μήπως είναι προπονητής θερματοφυλάκων ο δεύτερος. Προπονητής θερματοφυλάκων έχει ο Ολυμπιακός στον Αγριόγιαννη, βέβαια έτσι. Που είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, πολλές ομάδες έχουν δύο προπονητές θερματοφυλάκων. 6 ώρα είναι η πρώτη προπόνηση. Και θα γίνει γιαγιασμός. Αυτά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα πάει μαζί και ο το αφεντικό του Ολυμπιακού μαζί με τον νέο προπονητή. Συνεχίζει, Τάσο.
0: Ένα μήνυμα το οποίο προκαλεί γέλιο. Τάσο, μιλάς εσύ, ρε φίλε, αν υπάρχει ένας πρόεδρος που παίρνει παίκτες χωρίς την έκρηξη του προπονητή και τεχνικό διευθυντή, είναι ο Αλαφούζος. Να συμπληρώσω ότι είναι και ο μοναδικός πρόεδρος που ασχολείται με τις ενώσεις της ΕΠΟ και με το παρασκήνιο. Φτιάχνει παράγκες. Ο μοναδικός πρόεδρος το κάνει αυτό. Και όλα τα άλλα που έχουμε δει κατά καιρούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο κάνει και αυτό που λες. Παίρνει παίκτες χωρίς την έγκριση προπονητή και τεχνικού διευθυντή. Το άλλο με το τοτό δεν ξέρω αν το ξέρεις. Απλά εντάξει, είναι κάποια μηνύματα που να το διαβάζει για να καταλάβει και ο κόσμος τι διαβάζουμε κάθε μέρα. Κύριε Νικολογιάννη, πιστεύετε ότι η Κυψία απόψε θα κατέβει με την ΚΑΠΑ 17, θα κάνει ρωτήσεις στους παίκτες και κουτσάρες με λίγο από όλα, θα δώσει Κυψία. Με την ΚΑΠΑ 15 θα κατέβει. Και όπως κατέβει και πέρσι στο Βόλο που η Κυψία κέρδισε 3-2. Το ίδιο μήνυμα, αδερφέ, το έστειλε στο Δωρή από την Κυψία και πέρσι. Μετά κρύφτηκες όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Τα στέλνετε πριν. Εάν, ας πούμε, η μεγάλη ομάδα, τα λέω γενικά εγώ αυτά. Αν η μεγάλη ομάδα κερδίσει τη μικρομεσαία, μετά συνεχίζει και λες, έκατσε, έχασε. Αν όμως γίνει στραβή και δεν κερδίσει, μετά εξαφανίζεσαι. Έτσι. Λοιπόν, εξαφανίστηκες λοιπόν πέρσι στο Βόλο όταν η Κυψία κέρδισε 3-2 τον Παναθηναϊκό, η Κυψία του τεχνικού διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη τότε. Λοιπόν, Τάσο λέει καλησπέρα. Η Κυψία είναι καλή ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη και δεν υπάρχει θέμα νίκης. Όχι, υπάρχει θέμα νίκης. Και ο ΙΑΚ ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από την Κυψιά και έφερε ισοπαλία. Υπάρχει, λέει, προβληματισμός μόνο στο over-under. Κάνεις λάθος στο δρόμο. Και αν με αυτή την νοοτροπία που έχεις εσύ κατέβει η ομάδα, δεν πρέπει να κερδίσεις το παιχνίδι. Υπάρχει θέμα νίκης σε όλα τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια όταν κάνεις πρωταθλητισμό είναι τελική. Πήγε ο Ολυμπιακός και έκανε γκέλα στο Βόλο. Έτσι. Πήγε η ΙΑΚ και έφερε χ με την Κυψιά. Έτσι. Όλα τα ματς είναι δύσκολα. Και όλες οι ομάδες θέλουν προσοχή. Αν μπεις με την νοοτροπία τριαλαλή τριαλαλό, την κάνεις την κέλα και μετά ψάχνεις να δεις τι φταίει. Δεν σημαίνει ότι μια ομάδα επειδή είναι πολύ καλύτερη ή εξασφαλισμένη την νίκη. Λοιπόν, αν έχουμε κάνει νεότερο από την υγεία του Καρέτσα, ρωτάνε παιδιά. Οδυσσέας.
2: Νομίζω το έχει ξεπεράσει πλήρως.
1: Δεν είναι κάτι που είναι σχετικό δηλαδή. Αφυδατώθηκε, είπανε και.
0: Εντάξει, άρα όλα καλά. Να πούμε ότι φοράει το 13 ο Βάγια, ναι, έτσι, προς τιμή της θηρίας 13, και να πω επίσης κάτι που εκτιμάω και το πω τώρα, ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης όταν κάνει τον κύκλο του στην Ευρώπη, ο στόχος του είναι να έρθει στον Παναθηναϊκό όταν θα έχει πάει πλέον στο Βοτανικό και όταν πλέον η ομάδα θα έχει δυναμώσει που δυναμώνει τώρα, και σαν αρχηγός της ομάδας να σηκώσει μια κούπα είναι ένα κάτι που το έχει στο μυαλό του. Αυτή τη στιγμή βέβαια κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα στη Sporting Λισαβόνα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ένα μήνυμα το οποίο μάλλον έχει έρχεται από τον Ιούλιο. Τάσο, χρειαζόμαστε πηγότερο στο θεματοφύλακα, πράξη, το λέω για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, έλα και έτσι.
1: Τώρα που ήθελα να το φύλακα, ο Μπρινιόλι πήγε καλά.
0: Παραπέμπει.
1: Εγώ είχα ερωτηματικό γιατί δεν παίζει. Δεν παίζει όμως.
0: Τεράστια προσωπικότητα ο Μπρινιόλι. Το Μπρινιόλι πρέπει να το φοβάσει και να έχει να παίξει καιρό. Έχει τρομερή προσωπικότητα.
1: Απλά αυτό, επειδή έχει να παίξει καιρό, δεν είναι το ρυθμό.
0: Δεν στον πω βγαίνει στου εξόδου. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Μην κοιτάμε τώρα τη φάση τη καθυστερή. Δεν φταίει ο Μπρινιόλι.
1: Κουτούλησε με το Ρέλβα.
0: Δεν φταίει ο Μπρινιόλι.
2: Δεν φταίει ο
0: Όχι.
2: Απλά και το άλλο το παιδί είχε πει εκείνη την ώρα, ξέρεις.
0: Εντάξει, μπορεί
2: μέχρι
0: να
2: πει στο.
0: Πού να συμβεί.
1: Με το Ρέλβα δεν χτύπησε.
2: Όχι, ρε. Με τον Αριάγκα.
1: Αν με τον Αριάγκα.
2: Τέλος πάντων.
0: Έλα και τσε.
2: Κώστα θα κάνει αλλαγές, ξεκούρασε ο Νίκολης, δεν νομίζω. Πότε θα επιστρέψει στο 300, μετά τη διακοπή για τα. Το FIFA break που λένε. Για τις εθνικές ομάδες.
0: Τρεις εβδομάδες, να το πούμε.
2: Ναι. Αν θα γίνει άλλη μεταγραφή ελεύθερου, κρατάμε το παράθυρο ανοιχτό όπως το κράτησε ο προπονητής ΣΑΕΚ. Καλησπέρα. Δεν θα είναι αποτυχία αν η ΑΕΚ δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα από τον Ιανουάριο. Έχουμε μακράν από του άλλου το καλύτερο ρόλο, Νίκο. Νίκο, προσγειώ, αγόρι μου. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Θα κάνει η ΑΕΚ άλλη μεταγραφή μέχρι τις 15. Και ποιον έχει για backup του Μπρινιόλι. Τώρα για backup του Μπρινιόλι, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή θα πάρουν και τρίτο βασικό. Έχει του μικρού. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο για backup του Μπρινιόλι. Πάμε και στα προηγούμενα. Τι ώρα θα παίξουμε Πανσεραϊκό? Περιμένουμε το πρόγραμμα από την ΕΠΟ. Για ώρα και μέρα. Πιστεύω θα είναι Τετάρτη, αλλά ας περιμένουμε. Ο Ριμπάλτα που είναι, θα πάρει back extreme και all around και κόβεται το μήνυμα. Τρεις παίχτες με τίποτα, φίλε μου. Αν γύρισε ο Κουτέσα και τι έγινε ο Σαχαμπό. Και οι δύο είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Πόσα εισιτήρια θα πάρει, πήραμε για το μάτς μεθαύριο. Θα πάρει 1500 εισιτήρια από την Ποδό Γιώργος, γιατί θα πάρει τα ίδια με τον Ολυμπιακό.
1: Τόσο για παρολυμπιακό.
2: Μία εξέδρα κλειστή. Κάποιος πρέπει να πει στον Πίλιο ότι η μπάλα πρέπει να την κουβαλάει πιο βαθιά κοντά στη γραμμή του out. Κοίτα, φίλε, η λύση που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι να την πιάνει και να την βάζει μέσα στην περιοχή και να τη δίνει χέρι με χέρι στον παίχτη που περιμένει. Θεωρώ πω ο Ροσοκάιρεν και ο Πιτάλης θα είναι βασικοί σε λίγο καιρό και ο Μαρίν Πάγκο μπετονιέρας. Φίλε μου, ευτυχώς μπορεί να είσαι μπετονιέρας, γιατί αν το μάθαινε ο Νίκολης ποιος είσαι, μπορεί να ερχόταν να σε έβρισκε. Γιατί δεν βλέπω το Μαρίν να το βγάζει ποτέ από την ομάδα. Σε ρωτώ σπεδοσφαιρόφιλο και όχι ο ρεπόρτερ ΑΕΚ. Ήταν σωστή η κίνηση του Ολυμπιακού να πωλήσει τώρα τον με τη Λίμπαρ. Θα μπορούσε με αυτό να παίξει καλύτερο Ολυμπιακός. Ηλίας Ολυμπιακός, ευχαριστώ. Κοίτα, Ηλία, εμένα η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να έχει φύγει από το καλοκαίριο με τη Λίμπαρ. Αυτό πιστεύω θα ήταν το καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Εγώ ήθελα να μείνει και τώρα ο ΣΑΕΚ. Ένα σπουδαίο προπονητή, ένα άνθρωπο πολύ έτσι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, old fashion. Με την καλή έννοια,
1: old school
2: με την καλή έννοια, αλλά θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να ξαναφτιάξω πάντα. Το πίστευα, το είχα πει και εδώ πέρα πολύ νωρίτερα. Αυτή ήταν η άποψή μου. Νομίζω ότι έφυγε, δεν μπορούσε να φύγει νωρίτερα. Τέλος πάντων, και τώρα δεν είναι αργά για τον Ολυμπιακό. Τώρα είναι κρίσιμη η επόμενη επιλογή. Νομίζω σαν επιλογή είναι καλή του νέου προπονητή. Δηλαδή, Σεπτέμβριο μήνα να βρει το συγκεκριμένο προπονητή δεν είναι καθόλου εύκολο, να βρει ένα προπονητή με αυτό το βιογραφικό και αυτή τη. Αυτές, εντάξει, τις παραστάσεις από το Ισπανικό πρωτάθλημα που είναι το κορυφαίο από τα κορυφαία στην Ευρώπη, τέλος πάντων. Έχει μάθει το ποδόσφαιρο σωστά. Φαίνεται άνθρωπος με προσωπικότητα. Απλά είναι πάντα δύσκολα τα πράγματα όταν αναλαμβάνεις τη μέση σεζόν και πολύ δύσκολα όταν αναλαμβάνεις τον Ολυμπιακό. Αλλά όπως και με τη Λίμπαρ έκανε μια απίστευτη επιτυχία όταν ήρθε στη μέση τη σεζόν, μπορεί να γίνει και τώρα. Θα το δούμε. Δεν είναι. Ούτε απίθανο είναι, ούτε όμως είναι και σίγουρο.
1: Ούτε εύκολο.
2: Ναι, και δεν σημαίνει ότι αν δεν τα καταφέρει αυτός ο προπονητής που ήρθε, ότι δεν είναι καλός προπονητής. Σίγουρα είναι καλός προπονητής. Τώρα, αν θα βγει στον Ολυμπιακό, είναι άλλη ιστορία. Ρωτάω ένας φίλος αν εκβίασαν το Μάκη, όλοι έτσι λέτε, αλλά δεν μας λέτε ποιοι και γιατί, ντροπή για τη μαύρη σελίδα στην ΚΑΕ. Εντάξει, τώρα το εκβιασμός είναι χοντρή λέξη. Εγώ δεν έχω πει τη λέξη εκβιασμός ποτέ. Ότι υπήρχαν πιέσεις, υπήρχαν και υπήρχε και ένα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Υπήρχε και μια βεβαιότητα ότι θα δοθεί το γήπεδο, διότι είναι κοινή ιδιοκτησία με το γήπεδο του Ολυμπιακού. Και όταν. Και αφού το ένα γήπεδο κλείνει λόγω έργων, πιθανότατα να φιλοξενηθεί η ομάδα που παίζει σε αυτό στο άλλο γήπεδο της κοινή ιδιοκτησία. Υπήρχε και αυτό. Έτσι όπως παίζει η ομάδα αριστερά, θέλουμε μπακ με πολύ καλή σέντρα. Αν δεν βελτιωθεί ο πήγε στην τελευταία πάσα, θα χάσει τη θέση του Λιγονιάννη. Γνώμη σου, Κώστα Φίλε. Κώστα, είναι κάτι που το έχω πει και εγώ αυτό. Δηλαδή ότι έτσι όπως παίζει η ομάδα φέτος, το αριστερό μπακ βρίσκεται πολύ συχνά σε θέση για να βγάλει σέντρα. Κακά τα ψέματα, το πήγε στερεί αυτό. Ο Λιγονιάννη σίγουρα έχει πολύ καλύτερη σέντρα. Το ξέρουμε, δεν είναι κανένα άγνωστο παίχτη. Αν μπορεί να κάνει και τα άλλα πράγματα που κάνει ο Πίγιος, γιατί ο Πίγιος όλα τα άλλα πράγματα κάνει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό παίζει κιόλας στην ΑΕΚ. Και γι' αυτό η ΑΕΚ δεν αγόρασε και βασικό παίχτη. Δηλαδή τον καλύπτει τον Νίκολιτς. Οπότε θα το δούμε μέσα στο πρωτάθλημα. Το θέμα είναι και ο Λυκογιάννης να μπορέσει να προσφέρει, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Λέμε για τις φάσεις, λέει, της ΑΕΚ, αλλά τι έχασε η Άρσεναλ χθες. Μη συγκρίνεις, φίλε, εντάξει, αυτό της Άρσεναλ χθες, τέτοια αιχμαλωσία δεν ξαναδεί. Δηλαδή, έπαιζε, πραγματικά τα λες και έπαιζε κατά τζάρο με Άρσεναλ. Πίστευτο. Το ξαναδεί.
1: Δεν ξεμίδησαν οι άλλοι καθόλου.
0: Ομαδάρα,
2: φίλε, και ο κόσμος, δηλαδή, οι Ναπολιτάνοι, νόμιζαν ότι παίζανε, ξέρω εγώ, στο Ρολάν Καρός. Δεν βγάζανε, δεν έβγαινε η φωνή του. Δεν το ξαναδεί, μισό γήπεδο, όλο το παιχνίδι.
0: Να πούμε τη γνώμη μας, λέει, Μάκης, λέει τη γνώμη σου για την Παγερνάρα. Εντάξει, για την Παγερνάρα τι να πούμε, ναι. Τρομερή ομάδα.
2: Παγερνάρα κάθε χρόνο είναι Παγερνάρα.
0: Ναι, ναι.
2: Για τον Ηλία, το φίλο που ρώτησε πριν για το Μεντιλίμπαρα, αυτά που είπα είναι τα ποδοσφαιρικά, έτσι. Νομίζω ότι το timing, ακόμη και η ώρα της ανακοίνωσης για έναν τόσο εμβληματικό προπονητή μιας ομάδας είναι λάθος, έτσι. Να το προσθέσω και αυτό, γιατί δεν το είπα πριν, αναφέρθηκα μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Άλλο που για μένα είναι σωστή απόφαση, αγωνιστικά, και άλλο το πώς έγινε. Θα μπορούσε να γίνει τελείως διαφορετικά και με άλλο τρόπο. Ποια είναι η θέση της ΠΑΕΑ σχετικά με την ανακατανομή των τηλεοπτικών, πιστεύεις πως υπάρχει σίγουρο συμφερόντα στο πρόσωπο του Προέδρου της Super League, Μάκης Ηράκλειο? Φίλε μου, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι το επόμενο συμβόλαιο ΣΑΕΚ θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας της, με τα περισσότερα χρήματα. Αυτό μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Αυτό που είχε κάνει ο Μάρτης με τη Φενέρ είναι ότι είχε βάλει το Σισέ δεξιμπακ. Μπράβο ρε φίλε. Πολύ σωστός.
1: Το θυμόμουν, δεν το θυμόμουν καθόλου.
2: Το θυμόμουν ότι είχε γίνει κάτι κουφό. Αλλά δεν ήξερα τι.
0: Το
2: Σισέ
0: δεξιμπακ, το θυμόμουν αυτό.
2: Είχε βάλει το Σισέ δεξιμπακ ρε φίλε και κέρδισε 0-3.
1: Δεν το θυμόμουν καθόλου αυτό με το Σισέ δεξιμπακ.
2: Ρε, όταν είχε βγει δεκάδα είχε γίνει χαμός. Το θυμάμαι γιατί είχα πάει με φίλους να το δούμε.
1: Όχι το Σισέ, από ό,τι βλέπω στο γράφημα τώρα εδώ τη.
0: Περίμενε. Ένα στόπερ είχε βάλει. Στόπερ είχε βάλει.
2: Τον μπα. Εμένα ο μπα μου άρεσε, Γιώργο.
1: Ναι. Δεν έργο. Εμένα περισσότερο το Σισέ μου άρεσε.
0: Όλοι που είναι τώρα.
2: Και εμένα.
1: Νομίζω ελεύθερο πράγμα Σισέ. Και με τους και εντεκάδα τώρα, με τους δύο Καμαρά μέσα, και το Μαντί και τον Αγκιμπού, στο ένα άγρο Μασούρα, στο άλλο Νιεκούρου, και μπροστά ο Τικίνιο που μου άρεσε πολύ σαν φόρτο.
0: Τικίνιο πολύ καλό.
1: Και ο Ολυμπιακός γύρισε αυτό το μάτς 0-3 με προπονητή στην απέναντι ομάδα.
2: Εννοείται.
1: Βίτορ Περέιρα.
2: Τον προπονητή με τον κορυφαίο μάνατζερ του πλανήτη, ρε. Πού είναι τώρα, κάπου καλά είναι πάλι.
1: Πήγε πάλι. Βρήκε καμιά αραβία τίποτα, τι βρήκε. Όχι, δεν είναι λεφτά.
2: Πάντως ο Μαρινάκης δύο φορές τον εξιχνίασε και τις δύο,
1: Τι εννοείς.
2: Τον έστειλε.
1: Ναι,
2: δεν κατάλαβα. Παρότι του κάνει τη δουλειά και τις δύο.
1: Ελεύθερος είναι.
2: Ελεύθερος είναι.
1: Καλά, και τη δεύτερη τώρα που πήγε στην Νότιχαμ.
2: Άθλος.
1: Πήγε η ομάδα, ήταν πολύ κοντά στο να πέσει.
2: Αυτό σου λέω, άθλος.
1: Και την έωσε και σχετικά.
2: Προφανώς δεν αντέχεται, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ, όλοι οι προπονητές που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα τώρα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει και
2: αυτή την αντιπαλότητα. Όλοι οι προπονητές που είχαν έρθει στον Ολυμπιακό ήταν, ρε παιδί μου, και καλοί προπονητές και προσωπικότητες και αυτά. Δηλαδή, ο Μάρκο Σίλβα, ξέρω εγώ.
1: Περίεργος πολύ
2: ο Μάρκο. Ο Περέιρα ήταν πολύ τέτοιο. Δηλαδή, θυμάμαι και στη Λεωφόρο αυτά που είχε κάνει τα Καραγκιοζηλίκη, α πούμε, και στο ΑΚΑ με την ΑΕΚ. Και παρότι πήρε Ντάλτον, το σούταρε στο τέλος της χρονιάς.
0: Πάμε πολιτικό δελτίο.

0: 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και από Γέρακα έως Μαρούση. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια συνέλεξαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Η έρευνα συνεχίζεται και στην οικία των δύο ιδιοκτητών γιατρών. Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων Ιωάννη Μπλέσκια και Δημήτρη Πέτρου που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους στην περιοχή Αγίων Φιλοτρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Ετωλό Ακαρνανίας. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχε πριν από λίγο η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ. Στο επίκεντρο της συνάντησης θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας. Μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του...
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945-634-634.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για

0: στο Max. Το καλοκαίρι κρύο στο Max. Και όλους τους λογαριασμούς στο μίνιμουμ, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε για να σας αφήσουμε, γιατί σε δύο λεπτά πρέπει να δώσουμε, γιατί αρχίζει το Αστέρας Τρίπολης Άρης, έτσι, κύπελο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει άλλο μας κύπελο σήμερα?
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Τέλος τα κύπελα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Ναι.
1: Έχει Champions League μετά, έχει Παναθηναϊκό μετά.
0: Έχει Κηφισιά στις 9 και 10 το βράδυ, κύπελο Αστέρας Τρίπολης Άρης τώρα και Champions League στις 8
1: πατέρα. Και τα δύο τελικά από Sky. Και ο Παναγός τώρα δικάει.
0: Ναι, ναι, Sky και στις 6 παρατέρα του Ιστάζος Τρίπολης Sky, Άρης και στις 9 και 4 του Παναγικούς Κηφισιά Sky. Έχει κατασκοπία και έτσι της Αχτάρ το βράδυ, το παρατέρα.
2: Μετά κατασκοπία Παναθηναϊκού.
0: Καλά, Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, Παναθηναϊκού πάντα. Παναθηναϊκού
0: τον βλέπεις, τι λένε. Μετά παίζει και η Ρώμα, παίζει και...
1: Ποιος άλλος?
0: Όχι.
2: Χαμό σήμερα, χαμό.
1: Για το λες που ενδιαφέρουν τον Γκέτσε.
0: Για τον Γκέτσε λέμε.
2: Υπερτηλεοπτική βραδιά.
1: Έχει να δει 8 παρατέρω Σαχτάρ και Ρώμα.
0: Ναι.
1: Στις 10 έχει να δει Κόμο.
0: Μπράβο, την Κόμο.
2: Κόμο.
0: Την Κόμο.
2: Παίζει
0: Κόμο.
2: Μέσα η Κόμο ή έξω.
1: Μέσα.
2: Το έχει αυτό μέσα.
0: Δεν είναι καλή κατάσταση.
1: Είναι και τη γηπεδάρα του.
2: Να δούμε και το γήπεδο.
1: Δίπλα από τη λίμνη. Τι δίπλα, στη λίμνη πάνω βασικά.
0: Η πόλη είναι φοβερή εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Σωρότερος πόλης.
1: Καταπληκτική πόλη, παιδιά.
0: Δεν έχω πάει, αλλά μου έχουν πει ότι είναι.
1: Και έχει, επειδή πα και με τρένο από το Μιλάνο. Έχει 10 διαφορετικές στάσεις στην Κόμο, είναι τεράστια η λίμνη. Μπορεί να σταματήσει όποιο σημείο θέλει. Είναι, είναι εκπληκτικά. Δε. Ο Κέτσε έχει πάει.
2: Στο Κόμο όχι.
1: Θα πα, φαντάζομαι. Το θεωρώ.
2: Πρώτο Θεό, ναι. Πρώτο Θεό.
1: Είναι φανταστικά, θα με θυμηθεί.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε?
1: Έχει καλά ταξίδια πάντω η Άκη. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, έχει καλά ταξίδια.
0: Και εμεί έχουμε μια εμπειρία τρομερή που τη ζήσετε και εσεί πέσει. Έξι ώρε ταξίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για την Καϊράτ.
1: Ναι, ναι.
0: Καζακστάν. Η διαφορά θα παίξουμε στο Αλμάτι, μάλλον εμείς. Ενώ εσείς παίξατε στο.
1: Στην Αστάνα.
0: Στην Αστάνα.
1: Είναι από την Αστάνα, έχει άλλη πτήση για Αλμάτι.
0: Δεν πας 6 ώρες απευθείας.
1: Αν πάει τσάρτερ, ναι.
0: Τσάρτερ, με τσάρτερ.
1: Ναι, θα μου πει τέτοια απόσταση με τσάρτερ θα πάει τώρα, ναι, τι να λέμε. Αλλά επίσης για κάτι που το συζητάγαμε τις προηγούμενες ημέρες να πω.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε εισιτήρια για όλα τα εκτός έδρας. Και πήρε για τη Μασσαλία 3.500 εισιτήρια.
0: Αυτό δεν ξέρω. Και σε πώς το άκουσα αυτό?
2: Εντάξει, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ μεγάλη.
2: Τώρα τι να λέμε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τότε με και ο παδί του ΠΑΟΚ είχαν βγει στην πόλη χήμα και ψάχνανε.
1: Για τα βαντούρ.
2: Ναι, ήταν λίγο τέτοιο. Νομίζω, παιδιά, εντάξει. Και, καταρχάς, λέω και πάλι, δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό. Η Μασσαλία είναι επικίνδυνη πόλη γενικά.
1: Ναι, γενικότερα, ναι, ναι, ναι. Γενικότερα δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό.
2: Okay, δεν είναι τώρα.

0: Ναι.
1: Είναι πανέμορφη πόλη, πολύ ωραία κτλ. Αλλά είναι, είναι δύσκολη.
2: Θέλει προσοχή. Τώρα
1: 3,5. Εμείς ήμασταν ειδική περίπτωση. Τώρα, okay.
2: Ναι. Είναι και πολλά δεστήρια βέβαια. 3,500 είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες, όχι 2 ώρες πριν. Μια μισή ώρα και να πούμε περίπου.
1: Α, και να πω και ότι η αστυνομία εκεί, παιδιά, επίσης είναι πολύ
2: αυστηρή.
1: Είναι πολύ σκληρή, και γιατί είναι. Δεν τη βγάζεις κι αλλιώς εκεί. Δηλαδή, αν δεν είσαι σκληρός. Ναι. Δεν γίνεται.
2: Ναι, ναι.
0: Είμαστε για 100 λεπτά μαζί σας οι ρεπόρτερς. Κώστας Χιτζόλου, Γιώργος Τσανάκας, Κοιτάζω Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής κοινότητας. Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί το παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολη και τον Άρη. Τα λέμε μαζί αύριο πάλι. Γεια σας.
2: Και πάμε Τρίπολη κατευθείαν στον Αντώνη Χρονάκη. Γεια σου Αντώνη, τι κάνεις?
3: Χαίρετε, καλό σας απόγευμα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα κυπέλλου, για την League Phase, για το πρώτο παιχνίδι του Αστέρα. Πέρασε από 1000 μίλια κύματα το να βρεθεί ο Αστέρας στη League Phase. Δικαιώθηκε τελικά, παρότι έχασε 2-0 από το Λεβαδιακό, τελικά στις αίθουσες των δικαστηρίων δικαιώθηκε και βρίσκεται εδώ στους ομίλους του κυπέλλου Ελλάδος και φιλοξενεί σε λίγα λεπτά τον Άρη σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, με rotation κυρίως και με αλλαγές σε σχήματα, σε σχηματισμούς που μπορούμε να δούμε κυρίως από την πλευρά του Αστέρα. Ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη, υπάρχει rotation που βλέπουμε στις ενδεκάδες. Θα τα πούμε, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε ότι στο γήπεδο βρίσκονται βαριά 1500 άτομα, μεταξύ των οποίων και περίπου 15-20 φίλαθλοι του Άρη που τοποθετούν τα πανό τους και κάνουν την εμφάνισή τους στη σειρά 4 των φιλοξενούμενων. Πάμε λοιπόν και στις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από τον γηπεδούχο Αστέρα, ο οποίος αναμένεται να παραταχθεί με τους Χατζη Εμμανουήλ, Λάσκαρη, Σίλβα, Μπρόνσον, Κότσιρα, Μέντες, Έντερ Γκονζάλες, Μπουζούκι, Κιμπιόκα, Παπακανέλο και Μακίντα σε σχηματισμό 3-5-2. Βλέπουμε τριάδα στο κέντρο της άμυνας για πρώτη φορά φέτος από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Μάλιστα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ολοκλήρωσε πετυχημένα πέρσι τη σεζόν ο Αστέρας και έμεινε στην κατηγορία. Βλέπουμε στα δύσκολα, μιας και δεν έχει ξεκινήσει καλά η αρκαδική ομάδα, να επανέρχεται και πάλι η τριάδα στα μετώπισε. Να δούμε λίγο βράδυ για την ομάδα του Άρη. Η 11 που παρατάσσει ο κ. Γρηγορίου την ομάδα του είναι η Βάγιο, Πετρής, Χαρούπα στα δύο άκρα της άμυνας, Σολτάδο και Τιάν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ράφιτς και Βοριαζίδης βρίσκονται στον άξονα, λίγο πιο μπροστά τους είναι ο Μανού Γκαρθία, στα δεξιά είναι ο Παλάσιος, αριστερά είναι ο Μυρ και στην κορυφή της επίθεσης ο Μυρ. Αυτή είναι η 11 από πλευρά Σάρι. Κρυαράς, Κακαδιάρης, Τερεζίου, Χρυσόπουλο, Ζόμπου, Τσίκο, Μπαρτόλο, Πέρεθ, Γκιτέτσος, Ρικαρδίνιο, Καλσάς και Κετού βρίσκονται στον πάγκο για την αρκαδική ομάδα. Μάιτς, Μπαρμπουλόπουλος, Ρίτσαρντς, Λέισμαν, Μπέντζαμιν Αντώνιο, Ντιάλο, Ντέλε, Παπασαραφιανός, με συγχωρείτε, Καμψής, Γιαννιώτας, Μωρό και ο Γένσελ είναι στον πάγκο για την ομάδα του Άρη. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Τζίλιος, βοηθή του κύριοι Κομισόπουλος και Βαλιό, της τέταρτος διετής ο κύριος Κατσικογιάννης, ενώ στο βαρ βρίσκονται οι κύριοι Κουμπαράκης και Παπαπέτρου. Αυτή είναι λοιπόν και οι συνθέσεις των δύο ομάδων για τον Αστέρα και για τον Άρη, με τους δύο ομάδες να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Παρατάσσονται επί της ουσίας στο χορτάρι του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με αρκετή ζέστη και σήμερα, αλλά δεν είναι όπως ήταν στον αγώνα πρωταθλήματος πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη Δευτέρα, κόντρα σε μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, στον Ηρακλή. Σαφώς πιο βελτιωμένη η κατάσταση αναφορικά με τον καιρό εδώ στην αρκαδική πρωτεύουσα, και βεβαίως αυτό αναμένεται να βοηθήσει και τις δύο ομάδες, και τους προσεσές του Αστέρα αλλά και τους προσεσές του Άρη, με τον Αστέρα όπως είπαμε να κάνει ντεμπούτο για το κύπελλο Ελλάδος με αλλαγή συστήματος, με αλλαγή σχήματος. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα στην ενδεκάδα, ωστόσο υπάρχει αλλαγή στο για να κάνει με το σχηματισμό, με τους Λάσκαρη, τον Σίλβα και τον Μπρόνσον να βρίσκονται στην άμυνα και τον Μακέντα να επιστρέφει για πρώτη φορά φέτος στην βασική ενδεκάδα, και ακριβώς πίσω του να είναι σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, και αυτός για πρώτη φορά αγωνίζεται στο βασικό σχήμα του Αστέρα με τους ποδοσφαιριστές και του Άρη και του Αστέρα τώρα να δίνουν όρκο νίκης και να ετοιμάζονται να πάρουν θέση στον αγωνιστικό χώρο, βέβαια και οι καθιερωμένες φωτογραφίες στις δεκάδες των δύο ομάδων. Να δούμε λοιπόν τι θα φέρει αυτή η πρώτη η παρθενική για φέτος. Μάλλον δεν είναι παρθενικός ο αγώνας, ο Αστέρας League Phase, γιατί έχει αγωνιστεί φυσικά και στον αγώνα κυπέλλου. Όπου επί της ουσίας έχασε από το Λεβαδιακό, αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκληση μέσα από την διαδικασία της έθεσης που έγινε στα δικαστήρια. Τώρα ο όρκος νίκης από τους ποδοσφαιριστές του Άρη, την απέναντι πλευρά ή του Αστέρα, παίρνουν θέση για τον, στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αστέρας, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά την σεζόν, μετράει 4 ήττες, έχει χάσει από το Λεβαδιακό στο κύπελλο, έχει χάσει και 3 παιχνίδια στην Super League. Από την άλλη πλευρά ο Άρης έχει ξεκινήσει με διαφορετικό πρόσημο την σεζόν, βεβαίως έρχεται από μια πολύ βαριά ήττα από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα της Super League και αναμένεται και η αντίδραση της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς και με τι τρόπο θα μπορέσει να αντιδράσει, ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε τώρα με τον Έντερ σε μια διαγώνια μπαλιά με στόχο τον Κιμπιόκα. Αυτός προσπάθησε να κάνει το κόντρο, την μπάλα πέρασε πλάγιο out για την ομάδα του Άρη. Ένα πλάγιο που εκτελεί ο Χαρούπας. Το έμπαλα φτάνει στον Σίλβα για την ομάδα του Αστέρα, θα το φύγει πίσω τον Χατζη Εμμανουήλ. Ο Σίλβα παίζει με τον Μπουζούκι, η μπάλα πηγαίνει στα δεξιά στον Λάσκα, την μπάλα ξανά στον Σίλβα υπό την πίεση εκεί του Κουάμε και τελικά ο Χατζη Εμμανουήλ απομακρύνει σε πλάγιο out για την ομάδα του Άρη, ένα πλάγιο που είναι ακριβώς στον πάγκο μεταξύ κέντρου και περιοχής του Αστέρα. Εδώ νέο πλάγιο που κερδίζει η Θεσσαλονική με τον Μανού Γκαρσία. Σωστά αλλάζει για τον Πετρίς στην δεξιά πλευρά. Έχει μπροστά του τον Παλάσιος ο Πετρίς. Τελικά επιλέγει να παίξει πίσω του στον Βοριαζίδη. Και από εκεί μπάλα να πάει στον Σούταλο. Ο Σούταλο ξανά με τον Βοριαζίδη. Μπαλιά του για τον Σεμπάσιαν Παλάσιος, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, αλλά με πολύ πείρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει αγωνιστεί και στο Παναθηναϊκό και στο Λεβαδιακό την περσινή σεζόν. Ο ταχύτατος Αργεντινός εξτρέμ. Τώρα ο Μάνου Γκαρσία κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ στον άξονα, το μαρκάρισμα από τον Έντερ και φάουλ. Ένα φάουλ όμως που είναι για τον Αστέρα, κατά εντύπωση ότι στο μακάρισμα που έγινε δεν είναι ούτε καν φάουλ, όσο μπορώ να διακρίνω. Μπάλα βρήκε πάνω στον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Τζίλο, και αυτός δίνει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης παίρνει και μια μέτρα με την μπάλα, βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κιμπιόκα. Ο Κιμπιόκα τελικά έγινε κάτοχος της μάλλας στο μαρκάρισμα του Χαρούπα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει σηκωμένη σημαία και offside στην φάση αυτή για τον Αστέρα. Ο Κιμπιόκα, ο οποίος αγωνίζεται στην πλάτη του Φεντερίκο Μακίντα, κυρίως στα δεξιά, αριστερά είναι ο Παπακανέλος και λίγο πιο πίσω είναι η Έντερ και Μπουζούκης. Τώρα ο Βέλιο είναι έτοιμος να δώσει μέρη στο παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα. Και όντως αυτό γίνεται, ο Μπρόρσον πιο ψηλά από όλους θα πάρει την κεφαλιά, ο Παπακανέλος, και αυτός προσπάθησε να κοντρολάρει εκεί μονομαχία του Χαρούπα με τον Κιμπιόκα, τελικά ο Χαρούπας θα βγάλει το φάουλ. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, είναι ο Ράσιτς εκεί που πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο αρχηγός της ομάδας του Άρη, ο Ράσιτς, το παίζει δεξιά του για τον Πετρίς. Πετρίς για τον Κουαμέ, υπό την πίεση του Μπρόσον ήρθε και ο Έντρε και ο Παπακανέλος, κράτησε όμως ο Κουαμέ και τώρα ο Ράσιτς ανοίγει στα δεξιά στον Χαρούπα. Ξανά ο Ράσιτς και όλα αυτά λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, περιοχή του Αστέρα. Η μπάλα γύρισε πίσω όμως ο Λίος Στόπερ και πηγαίνει στα δεξιά στον Πετρίς και τον αγάπησε το ωραίο ταπουνάκι για τον Μανού Γκαρσία. Και ένα άνοιγμα στα αριστερά τώρα στον Χαρούπα. Χαρούπας για τον Ράσιτς. Και τώρα ο Μίρ για την ομάδα του Άρη. Μπουριαζίδης προσπάθησε να συνεργαστεί με τον στο ανέβασμα του Χαρούπα. Χάθηκε η μπάλα και τώρα ο Μπουζούκης για τον Αστέρα. Η μπάλα πάει στα δεξιά στον Κιμπιόκα. Από συναγείς να προσαπίσω στον Έντερ. Τελικά με τάκλιν ο Έντερ έσωσε την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής και έσωσε τον Σίλβα. Παπακανέλος Έντερ. Το 1-2 που έκαναν και τώρα ο Σίλβα. Πίσω η μπάλα στον Μπρόνσον. Τώρα ξανά ο Σίλβα. Συνεργάστηκαν οι δύο από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς του Αστέρα. Μια βαθιά μαλλιά με στόχο τον Έντερ. Ο Έντερ υστέρησε σε ύψος βεβαίως. Η άμυνα του Άρη έβγαλε την μπάλα με στόχο τον Κουαμέ. Ο Μπρόνσον πήρε την κεφαλιά του Παπακανέλος. Ο Μπουζούκης και ξανά ο Παπακανέλος. Το άνοιγμα του όμως στα δεξιά είναι, δεν είναι καθόλου καλό. Μάλιστα βλέπουμε να φωνάζει και ο Κότσιρας στον Παπακανέλο. Ο Κότσιρας που έχει και το περιβραχείο του αρχηγού. Ελήψη του Δημήτρη Κουρμπέλη για την ομάδα του Αστέρα και τώρα ο Ράσιτς. Ενώ βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 χωρίς κάτι το αξιόλογο μέχρι στιγμής. Το παιχνίδι τώρα ο Σίλβα. Ο Μακέντα που βγήκε να υποδεχθεί την μπάλα και μας κάνει το φάουλ, το κακό κοντρόλ που έκανε πάνω στον Ούρος Ράσιτς. Ένα φάουλ τώρα πηγαίνει να το εκτελέσει ο Σούταλο με τον Μανού Γκαρσία και τον Ράσιτς. Ο Παλάσιος σώζει την μπάλα. Υπερέκταση που είναι αυτή περάσει. Πλάγιο out, η μπάλα πηγαίνει και πάλι στον Σούταλο. Και τώρα ο Πετρίς. Το άνοιγμα που κάνει με στόχο τον Παλάσιος είναι πολύ δυνατό. Σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Χατζημανουήλ για την ομάδα του Αστέρα. Σε αργό τέμπο ο Χατζημανουήλ. Τώρα θα παίξει με τον Σίλβα. Καθώς παίζει με τον Μπρόνσον, αλλάζουν την μπάλα της κεντρικής αμυντικής του Αστέρα. Ο Λάσκαρης. Η βαθιά μπαλιά του Λάσκαρη με στόχο τον Μακέντα. Έπεσε ο Μακέντα, δεν υπάρχει. Κάτι το επιλείψιμο εκεί. Πήγε να πιέσει ο Παπακανέλος τον Τιάμ, τελικά έβγαλαν άμυνα η Τουάρη με τον Κουαμέ. Τώρα δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Παλάσιος. Πλάγιο out για τον Αστέρα στην αριστερή πλευρά. Αυτό το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ο Μέντες για τον Μακέντα. Ο Ράσιτς τώρα κρατάει. Πιέζεται, χάνει την μπάλα και τώρα ο Μακέντα. Πιέζεται από τον Τιάμ, πέφτει στο χορτάρι και φάουλ για τον Αστέρα. Η πίεση στον άξονα έφερε αυτό το κλέψιμο. Ο Μακέντα προσπάθησε να βγει στο transition. Κράτησε μπάλα, τον έριξε στο χορτάρι ο Τιάμ. Και τώρα ένα φάουλ που είναι μεταξύ κέντρου και περιοχής του Άρη, γύρω στα 7-8 μέτρα έξω από την γραμμή της περιοχής του Βέλιο. Είναι ο Έντερ και ο Μπουζούκης πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Πρώτη σημαίνει μπάλα λοιπόν για τον Αστέρα στο 8ο λεπτό με το 0-0 να παραμένει. Έχουν ανέβει και οι τρεις της άμυνας, ο Λάσκαρης, ο Μπρόνσον και ο Σίλβα. Βεβαίως υπάρχει και ο Φεντερίκο Μακέντα που είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι για την ομάδα του Αστέρα. Ο Έντερ τελικά εκτελεί με πολλά φάτσα η κεφαλιά, γκολ 1-0. 1-0 για τον Αστέρα με τον Σίλβα. Να λοιπόν που αποστημένη μπάλα ο Αστέρας βρίσκει γκολ πολύ νωρίς το 8ο λεπτό με τον Τζόρνταν Σίλβα. Η πολύ ωραία εκτέλεση του φάουλα από τον Έντερο Σίλβα. Μόνος ο μαρκάριστος πήρε την κεφαλιά και έκανε το 1-0 για την ομάδα του Αστέρα. Να λοιπόν που οι αρκάδες πετυχαίνουν το δεύτερο τους γκολ μέσα στη χρονιά. Πρώτος στο κύπελο με τον Μεξικανό, τον Ζόρνταν Σίλβα, να σκοράρει το πρώτο του φυσικά.
4: Αντώνη, δεν ξέρω αν με ακούς. Θα πρέπει να δούμε και την κάμερα στην ευθεία, αλλά από την πλάγια κάμερα φαίνεται να είναι πιο μπροστά ο Μεξικανός. Να το δούμε βέβαια έτσι όταν μπουν και οι γραμμές. Υπάρχει βάρ κανονικά φαντάζομαι στο μάτς.
3: Ηγέτε χρήση βάρ από την μπορώ να καταλάβω.
4: Θα μπει το ημιαυτόματο για να το δούμε για σίγουρα, γιατί την πλάγια κάμερα φάνηκε να είναι πιο μπροστά πάντως ο στόπερ.
3: Μάλιστα, ελέγχεται οπότε η φάση. Από το σημείο που είμαι εγώ τουλάχιστον στο γέμισμα δεν μπόρεσα να δω κάτι.
4: Και η κάμερα σου λέει είναι πλάγια ακόμα. Και η κάμερα είναι πλάγια το πρώτο replay που είδαμε, οπότε περιμένουμε τη μία αυτόματα.
3: Μάλιστα, οπότε αναμένουμε, βιάστηκα λίγο να το πανηγυρίσω, αναμένουμε την τελική ετοιμιγωρία του ΒΑΡ. Εκεί ο κύριος Κουμπαράκης και ο κύριος Παπαπέτρου έχουν πιάσει δουλειά αυτή τη στιγμή. Αγωνία βεβαίως ο Θεόδωρος Κολοκοτώνης για να δούμε αν θα μετρήσει από τον κόλλα από τον Τζόρνταν Σίλβα. Βεβαίως η ένδειξη η οποία υπάρχει είναι ότι μάλλον ο Σίλβα είναι πιο μπροστά. Για να δούμε ακόμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει.
4: Με επιφύλαξη πάντα Αντώνη, γιατί και η κάμερα σου
3: βεβαίως, σαφέστατα, ναι, με κάθε επιφύλαξη.
4: Να δούμε τώρα.
3: Η τελική απόφαση φυσικά ανήκει στους βαρίστες.
4: Στην τεχνολογία.
3: Ακριβώς. Πάντως για την ώρα περιμένουμε, έχουμε ένα κύκλο παιχτών εκεί γύρω στο κέντρο. Ο Μακέντα κάτι λέει με τον Ράσιτς και τον Τζίλο. Για να δούμε λοιπόν τι... Πάντως είμαστε ήδη, έχουμε φτάσει στο 10ο λεπτό, πέρασε ένα τρίλεπτο από τη στιγμή του γκολ. Εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για την ώρα έμαζε ένα αναμονή της φάσης και offside τελικά. Δεν θα μετρήσει τον γκολ του Τζόρνταν Σίλβα, παραμένει το 0-0 εδώ στην Τρίπολη, που φαίνεται ο Σίλβα ήταν πιο μπροστά από τους αμυντικούς του Άρη, οπότε η ωραία αυτή κεφαλιά που πήρε δεν θα γίνει γκολ. Δεν θα μετρήσει για την ακρίβεια τον γκολ και τώρα ο Βέλιο είναι έτοιμος να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Το ελεύθερο του έκοψε το κεφάλι ο Μπρόνσον, ο Μακέντα είστε χαμηλά στον άξονα στο κέντρο για να πάρει μπάλα και ανοίγει στα δεξιά του στον Κότσιρα. Με κόρο μπροστά το Κότσιρα, τώρα φρενάρει και δίνει ξανά στον Μακέντα για αυτός προσπαθεί να παίξει για τον Κιμπιόκα, είναι πολύ γρήγορος, πιέζεται. Από τον Χαρούπα κράτησε την μπάλα, πολύ ωραία προσποίηση όμως του Χαρούπα πάνω στον Κότσιρα, κράτησε την μπάλα. Οι μονομαχίες, κόντρες κέρδισε ο Κιμπιόκα. Ο Μπουζούκης πίσω για τον Λάσκαρη και τον Μπρόνσον. Ο Αστέας που χτίζει από την άμυνά του, προσπαθεί να χτίσει από την επίθεση του, μπάλα πάει πίσω στον Χατζη Εμμανουήλ. Ο Κουαμέ για να πρεσάρει έδιωξε με τα πόδια ο Χατζη Εμμανουήλ και ο Κιμπιόκα στην εναέρια μονομαχία του. Χαρούπα θα κάνει φάουλ. Χαρούπας ο αριστερός μπακ του Άρη, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει βγει νικητής σε όλες τις μονομαχίες του. Κιμπιόκα, μιας και ο Αστέρας χτυπάει περισσότερο δεξιά. Στην επίθεσή του εκεί έχει περισσότερες μπάλες, ο Χαρούπας όμως με σωστές αμυντικές τοποθετήσεις έχει καταφέρει να εξουδετερώσει τον Κιμπιόκα. Το μπάλα επέστρεψε στον Τζεμανουήλ, αυτό είναι τα πόδια, βρήκε το Μέντες, ο Παπακανέλος. Η μπάλα από τον Πετρίς γυρίζει πίσω στον Βέλιο, αυτός με τα πόδια ο Ράσιτς τον έκανε καλό κοντρόλ, πολύ ωραία υποσφύρηση από τον Έντερ, όμως είχε πολύ έξυπνα ο Παλάσιος και του πήρε την μπάλα και τώρα ο Άρης με τον Μίρ. Ένα διαγώνιο γέμισμα με στόχο τον Παλάσιος και όμως είναι ο Μέντερ βάζει το κορμί του, η μπάλα φεύγει out. Σωστή αμυντική τοποθέτηση από τον Μέντες.
4: Είδαμε και το replay, Αντώνη, με τις γραμμές είναι πιο μπροστά και ίσως και αρκετά πιο μπροστά, είναι μισό σώμα σίγουρα.
3: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
4: Είδαμε και το replay από τον Sky, υπάρχει offside όπως είπαμε και όπως δόθηκε έτσι, φάνηκε με τις γραμμές και όλα αυτά, ότι ήταν μισό σώμα τουλάχιστον πιο μπροστά.
3: Μάλιστα, οπότε είναι μια ξεκάθαρη φάση, δεν δείχνεται κανένα θέμα. Παρ' όλα αυτά άργησε όμως να έρθει η απόφαση. Μια τόσο ξεκάθαρη φάση περιμέναμε να δούμε πιο νωρίς να γίνει ο έλεγχος. Όπως και να έχει το 0-0 εδώ παραμένει στο Σπυροκοτώνης με τον Άρη τώρα. Με το Ράσιτς ο Παλάσιος έκανε ωραίο κοντρόλ, κατέβασε την μπάλα. Συνδυάστηκε με τον Εμάνου Γκαρσία και τώρα ο Μύρ που τρέχει. Ο Μύρ επικίνδυνα στην περιοχή του Αστέρα, θα πέσει και κόρνερ. Παρά τις διαμαρτυρίες εκεί του Μύρ πάνω στον σμαρκάρισμα που έγινε από τον Σίλβα, ο κύριος Ζήλος δείχνει κόρνερ. Ο Άρης μετά από κόντρες ο χώρος δοσίας γραμμής πήγε να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Μύρ να μπαίνει ταχύτατα μέσα στην κίτρινο μπλε περιοχή και τελικά να κερδίζει το κόρνερ, πρώτο κόρνερ στον αγώνα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος να πηγαίνει να εκτελέσει ένα κόρνερ από τα δεξιά. Πηγαίνει και πάλι εδώ πρέπει να έχει συμβουλευτεί το βάρο κύριος Τζίλος, παρόλα αυτά κλειδώνει η απόφαση ότι είναι κόρνερ. Ο Παλάσιος πηγαίνει να το εκτελέσει. Προφανώς για κάποια επαφή στην περιοχή του Αστέρα στο μαρκάρισμα του Σίλβα. Εκτελεί ο Παλάσιος το κόρνερ. Ο Μακέντα πριν μια πρώτη κεφαλιά, ο Τιάμ, ο Μύρ, ο Βοριαζίδης τώρα και η μπάλα γυρίζει πίσω στον Πετρίς. Και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Βέλιο, τον τερματοφύλακα της ομάδας του Άρη. Ο Βέλιο ο οποίος ζητάει από τους παίχτες του να πάρουν θέση, τώρα ο Σούταλο αλλάζει με τον Τιάμ. Ο Βοριαζίδης.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bifelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Sport FM

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ.

0: ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
1: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Γλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610 642 399.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
11: Κάνει το μπλασέκ! Κάνει το μπλασέκ!
12: Δεν είναι offside!
11: Τα σούτ!

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Βράδυ Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Σόλο σήμερα, Τάσος Νικολόπουλος μόνο στο μικρόφωνο, Νίκος Δέρβας έχει ρεπό, με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μία ώρα κανονική ροή, καθώς στις 9 και 4 έχουμε σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, μια εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Λίγο νωρίτερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Άρης ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλου Ελλάδας, το τρίτο κατά σειρά παιχνίδι μετά αυτό του Ολυμπιακού με τον Βόλο έλαμπε την Τρίτη, του Όφη με τον Νέστο χθες και το σημερινό. Αυτά ήταν η τριάδα των αγώνων αυτής της εβδομάδας. Ήταν ο πρώτος βαθμός για τις δύο ομάδες, οι οποίες είχαν ρεπό στην πρεμιέρα.

Και η είδηση της ημέρας φυσικά είναι η πρόσληψη, η επίσημη πρόσληψη, γιατί το ξέραμε από χθες, ότι αυτός θα είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Αυτή είναι η επιλογή της διοίκησης των Ερυθρόλευκων, να δώσει τα κλειδιά σε έναν ακόμη Βάσκο προπονητή. Αργά χθες βράδυ λύθηκε με κάθε επισημότητα και συνεργασία με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον στρατηγό, όπως τον αποκάλεσε και στην ανακοίνωση, τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου να έρθει ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στην τροπαιοθήκη των Πειραιωτών.

Δεν νομίζω να έπεσε κανένας από τα σύννεφα με το διαζύγιο. Φαινόταν προς τα που πάει το πράγμα, ήταν θέμα χρόνου. Απλά στα δικά μου μάτια έγινε λίγο άκομψα. Και το γεγονός ότι ελάχιστα λεπτά μετά υπήρξε η επίσημη ενημέρωση για το ποιος ήταν ο αντικαταστάτης, στα δικά μου μάτια λέει πολλά.

Προφανώς και όλοι οι προπονητές είναι αναλώσιμοι και πληρώνουν το μάρμαρο για την όποια αποτυχία της ομάδος, είτε σε αποτελέσματα, είτε σε εμφανίσεις και τα σχετικά, αλλά νομίζω ότι στον συγκεκριμένο το διαζύγιο θα έπρεπε να βγει με το συγκεκριμένο, μάλλον με διαφορετικό τρόπο. Για μένα ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ είχε κλείσει στο τέλος της σεζόν. Εκεί θα έπρεπε να βγει το διαζύγιο. Για λόγους που ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, δεν αποφασίστηκε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε ακόμη να συμβεί και μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Ουσιαστικά αυτή η απόφαση είχε πάρθει και αυτός που και η συνάντηση παραμονή 15 Αυγούστου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το λέγαμε χθες και με τον Γιώργο Τσανάκη, όλα έδειχναν ότι θα οδηγούσε σε διαζύγιο. Αυτός που κράτησε κατά πως φαίνεται τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό ήταν ο κόσμος και επί της ουσίας το είπε ο άνθρωπος στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Ατρόμητο. Είπε ότι όταν το ρώτησαν για την στήριξη του κόσμου και είπε ότι είναι απίστευτη, μια στήριξη όπως είπε χαρακτηριστικά τόσο μεγάλη που πολλές φορές επηρεάζει αποφάσεις που ίσως να έχουν πάρθει. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε στα ψηλά η συγκεκριμένη δήλωση, αλλά προφανώς και όταν την έκανε ήξερε γιατί την έκανε ο Βάσκο.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, καθώς δεν έχουμε και σκορ στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πρόγραμμα της τρίτης ημέρας της πρεμιέρας της League Phase του Champions League. PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk και Fenerbahce Roma είναι στο 0-0 λίγο πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σιγά σιγά με ρεπορτάζ.
1: FM 94,6.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Επιστρέψαμε, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο. Νίκος Παγκάκης στην παρέα μας, ο οποίος θα περιγράψει και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Νομίζω έχει τους πρώτους 11 θα ξεκινήσουν για τον Παναθηναϊκό. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλτατε, φρέσκα κουλούρια, αλλά παλιά δεκάδα. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Με τον ΠΑΟΚ κέρδισε, οπότε σήμερα παραμένει στο ίδιο μήκος σχήματος ο Παναθηναϊκός. Με τον Πένια κάτω τα δοκάρια, τον Καλάμπρια δεξιά, αριστερά τον Κυριακόπουλο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Τεφράγη και Βαντρόκελεν, Καμαρά στην μεσαία γραμμή στο 6, 4-4-2 λογικά για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Με τον Γκάγκουα δίπλα παρέα, ο Ταμπόρδα δεξιά σε ένα ρόλο που μπαίνει και εσωτερικός μέσος και κρυφός επιθετικός βγαίνει, αλλά και δεκαρίζει. Ο Αντίνο από την άλλη πλευρά με τις τεπελάσεις του και στην κορυφή είναι ο Λουίς Γκαρσία με τον Τετέι. Φαίνεται ότι αυτό το δίδυμο έχει κερδίσει και τον Γκος και έχει δείξει και αρκετά μέχρι τώρα. Ικανοποιεί επαστρεπτώσει και ότι φαίνεται να τον προτιμάει. Τώρα θα δούμε βέβαια. Ευχαριστώ ήσαν σήμερα για το Σύριλ 4 από το επόμενο παιχνίδι με το Πανετολικό θα τον υπολογίζει κανονικά. Ενώ πάντα υπάρχει και ο Ραστόντερ και γενικότερα υπάρχει βάθος στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Ρεπορταζιακά μειώθηκε η ποινή του 4, σωστά. Από 3 σε 1 αγωνιστική, άρα θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανετολικό.
1: Πρωταθλήματος με τον Πανετολικό, σωστά. Και θα έλεγα ότι ο Πανετολικός έχει μια μεγάλη ευκαιρία, φίλε μου καλέ, να πείσει ένα θετικό σερί και να βρεθεί και στην κορυφή από σήμερα, να ρίξει άγκυρα εκεί και αν κερδίσει τον Πανετολικό, να τον αφήσει και πίσω και να προπορεύεται μέσα σε μια σεζόν που ας πούμε είχε αρκετά δύσκολα στοιχήματα στην αρχή και παρά το γεγονός ότι τώρα χτίζεται η ομάδα, τα περισσότερα κρίσιμα μάτς τα παίρνει ο Παναθηναϊκός και αυτό το κρατάει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε γρήγορση γενικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε φίλε.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Νίκο Παγκάκη με την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Βλέπω εδώ στα social, στο facebook της ΠΑΕ Κηφισιά και τους 11 του Σεμπάστιαν Λέτο, 100% επιβεβαίωση Στέφανου Χωριανόπουλου, είπαμε χθες στην εντεκάδα, μία αλλαγή σε σχέση με την εντεκάδα του αγώνα με τον Όφη, με τον Κούσουλο να παίρνει θέση στα χαφ δίπλα στον Ρουκουνάκη. Ο Ραμίρες είναι στα γκολπόστ, στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά Μάνσο, Ζολιμπουά, Σόουζα και Αμπάντα, είπαμε Κούσουλος και Ρουκουνάκης στην μεσαία γραμμή. Στα άκρα της επίδεσης Ζέρσον, Σόουζα και Αντώνησε και ο Πόμπο θα είναι πίσω από τον προωθημένο Σαγάλ, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίδεσης.

0: Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ φυσικά με Ολυμπιακό. Γιώργος Τανάκας στην παρέα μας για όλα τα τελευταία νέα, το κλείσιμο του κύκλου, την αρχή ενός νέου. Ομιλία Ευαγγέλη Μαρινάκη νωρίτερα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και τι προσθήκες θα υπάρξουν στο τελευταίο πενθήμερο της μεταγραφικής περίοδου. Χαίρετε κύριε μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά, καλά. Γεμάτη, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Την νέα. δεν βαριέστε. εντάξει, θα βάλε κάτι ασφαλώς, αλλά τώρα δεν θέλω να λέω ψέματα. Νομίζω ήταν κάτι λίγο πολύ που όλοι το περιμέναμε, έτσι. Αλλά νομίζω ευτυχώς εγώ θα πω, γιατί έχω πει πολλές φορές πράγματα για το συνάδελφο μας, αλλά νομίζω ότι Τάσο, τουλάχιστον οι περισσότεροι συνάδελφοι, χειρίστηκαν διακριτικά και με σεβασμό, γιατί θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να υπάρχει έτσι η ανακοίνωση της ομάδας. Το άξιζε νομίζω αυτό τουλάχιστον ο προπονητής, να μην βγαίνουν ονόματα, να μην υπάρχει το οτιδήποτε μέχρι να υπάρξει για το επίσημο, η επίσημη αποχώρησή του, η οποία έγινε το βράδυ, έτσι, γύρω σε 11 η ώρα, όπου ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε αυτό το τέλος ενός μεγάλου κύκλου, ολοκληρωμένου κύκλου, ίσως να μπορώ να πω, ίσως των πιο χρυσών χρόνων στην ιστορία του Ολυμπιακού. Όταν σε 99 χρόνια παίρνει το ευρωπαϊκό, το μοναδικό στην Ελλάδα, όταν σε 100 χρόνια παίρνει double, νομίζω λέει πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά για αυτόν τον προπονητή. Κύριος ήρθε, κύριος έφυγε. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Και είναι μια φράση που ταιριάζει απόλυτα για αυτόν τον πολύ μεγάλο προπονητή. Ο κορυφαίος έτσι στην ιστορία του Ολυμπιακού και βάσει των επιτευγμάτων που πέτυχε και βάσει συνολικά της αγάπης που έχει λάβει. Γιατί το βλέπουμε τι αγάπη έχει λάβει, όλα τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα και καμιά φορά είναι αυτό που λένε Τάσο, ότι να αφήσεις άλλους να μιλήσουν καλύτερα για σένα.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε ξεκάθαρα έτσι. Είτε από τους ποδοσφαιριστές του, ακόμα και με παίκτες που ακούστηκε δεν είχε καλή σχέση, βλέπε Γιάρα Μητσούκλα εγώ, ότι όλοι τον αποχαιρέτησαν. Θα κρατήσω από όλα τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα των παιχτών μια ατάκα του Σαντιάγκο Έσε, που είπε ότι και στα καλά και στα άσχημα, αυτό που θα κρατήσω ήταν ότι πάντα εσύ και η ομάδα σου, ενώ το επιτελείο του, ήσουν δίπλα μας. Και το βλέπαμε ότι δεν ήταν άνθρωπος που κρυβότανε. Ξεκινά ο επόμενος κύκλος τώρα.
0: Εγώ να ρωτήσω το γιατί τώρα.
1: Το γιατί τώρα, γιατί...
0: Λιγότερο από ένα μήνα μετά την ανακοίνωση στήριξης.
1: Ναι, ναι. Θα σου πω, Τάσο, ξεκάθαρα. Γιατί από εκείνη τη συνάντηση που είχε περάσει ένας μήνας, εντάξει, μέχρι να φτάσουμε και σε εκείνη τη συνάντηση, είχε προηγηθεί έτσι αυτές οι κακοί μήνες, με κακό ποδόσφαιρο αυτοί οι μήνες, οι τελευταίοι, προηγήθηκε ο αποκλεισμός, διαφωνίες υπήρχαν. Δεν μπορεί να πει κανείς. Μπορεί η σχέση να είναι αμοιβαία και πώς να το πω, η εκτίμηση να είναι αμοιβαία, να το πω σωστά, και να υπάρχει άλλος σεβασμός. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όπως σε όλες τις ομάδες που ήταν στον Ολυμπιακό υπήρχαν διαφωνίες αρκετές. Είτε μιλάμε για τα μεταγραφικά, είτε ακόμα εγώ θα πω και για το θέμα του καθαρισμού της ευρωπαϊκής λίστας, είτε για οτιδήποτε, με κάποιες επιλογές του προπονητή, όχι να πάρει χαρτάκι που λέμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ, okay, λογικό ο καθένας να συμφωνεί, να διαφωνεί έτσι με κάποιες επιλογές, κυρίως και το ποδόσφαιρο που έπαιζε η ομάδα έδειχνε να έχει φτάσει σε ένα τέλμα, αλλά από ποια άποψη. Εγώ μπορώ να σου ποτάσω ότι εθερνίζομαι την άποψη αρκετών ότι θα μπορούσε να πάρει λίγο χρόνο ακόμα, έτσι.
0: Αυτό που σου είπα και εγώ χθες.
1: Αυτό, γιατί μιλάμε για 17 μεταγραφές.
0: Οι 5 εκ των οποίων έγιναν μετά τη συνάντηση αυτή.
1: Το τελευταίο, τις τελευταίες 20 μέρες, τέλος πάντων. Να το πούμε πολύ απλά. Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά και εγώ νομίζω ότι σκέφτηκα και άνθρωποι του Ολυμπιακού και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ότι αυτό το σύννεφο που υπήρχε από πάνω, το μαύρο σύννεφο που υπήρχε αυτό το διάστημα και υπήρχε από πολλούς γκρίνια, υπήρχε γενικότερα ένα περίεργο κλίμα ότι έπρεπε να γίνει μια αλλαγή, κάπως να προσπαθήσουν να το αλλάξουν αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μια safe επιλογή αυτή του Ιμανόλ.
0: Όχι, απλώς εγώ θα πω ότι στην ανακοίνωση αυτή της 14ης Αυγούστου που έλεγε ότι με τη σύμφωνη γνώμη του προπονητή προφανώς και δεν ισχύει στο 100%. Δεν ίσχυε μάλλον στο 100%.
1: Θεωρώ, έτσι θα το πω σαν θεωρία τώρα, ότι όταν κάθισαν κάτω και τα είπαν οι δυο τους, υπήρχαν και διαφωνίες.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι συμφώνησαν σε όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και δεν νομίζω ότι, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, που δεν είναι, okay, είμαι εκτός ρεπορτάζ, ότι δεν, το πρωτεύον δεν είναι ο προβληματισμός για τις μέτριες, ας το πούμε έτσι, εμφανίσεις.
1: Ναι, ήταν ένα θέμα, μην το λες τάσο, είναι ένα θέμα που ενοχλούσε αρκετά εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και πολύ καιρό.
0: Απλώς δεν ξέρω τι περιμέναν να αλλάξει ο συγκεκριμένος προπονητής.
1: Εντάξει, θεωρητικά τάσο και με τους φέτες που ήρθαν θα έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα. Απλά νομίζω ότι ίσως αν άλλαζαν κάποια πράγματα μπορούσαν να τα δούμε τις επόμενες 15-20 μέρες.
0: Mm.
1: Αν υπήρχε λίγο παραπάνω χρόνος και τον ίδιο. Χωρίς να λέω ασφαλώς έτσι και από την άλλη μεριά ότι δεν έχει πάρει, και πίσω χρόνο γενικότερα αυτό το διάστημα με την Λίμπαρ, έτσι. Ναι. Για να μην ξεχάσουμε έτσι και πόσες φορές και τον έρχεται το συμβόλαιο και συνέχεια συνεργασία τους. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που λέμε κάθε στιγμή, κάθε πράγμα τελειώνει. Καλώς ή κακώς.
0: Πάμε. Επόμενη
1: τώρα,
0: μέρα.
1: Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ένας προπονητής με παραστάσεις για πολλά χρόνια από το τόπο επίπεδο, δηλαδή και στην Sociedad. Ένας προπονητής που έκανε στη Sociedad να πάρει κύπελο, κούπα γενικότερα μετά από 4 χρόνια. Για έβγαλε μετά μια δεκαετία στο Champions League, καθιέρωσε τις πρώτες 6-7 ομάδες της Ισπανίας με καλό ποδόσφαιρο. Έβγαλε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, γιατί πριν ήταν στη β' ομάδα και με τον ίδιο στον πάγκο της Sociedad έκαναν πάνω από 30 παίχτες από την Ακαδημία Ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα. Ένας άνθρωπος που εγώ θα πω τάσο ότι ίσως να είναι μια safe επιλογή για μια ομαλή μετάβαση, αν και δεν ξέρω πόσο safe και ομαλή είναι η μετάβαση όταν έχεις να διαχειριστείς τον πιο επιτυχημένο προπόνητη, έτσι, στην ιστορία του συλλόγου, γιατί το βάρος είναι πάντα στον Ολυμπιακό πολύ μεγάλο και απαιτήσεις, φαντάσου τώρα. Μιλάμε για προπονητή που του αρέσει να παίζει με ένταση, που του αρέσει να περσάρει ψηλά, αλλά που έχει διαφορετικά στοιχεία όταν επαιτήσει η ομάδα του, όταν έχει την κατοχή, που παίζει αρκετά με build-up, πολύ με υπομονή, με διάφορα τρίκ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με περισσότερο κάθετο ποδόσφαιρο, δηλαδή στην επιθετική λειτουργία διαφέρει ο ένας προπονητής από τον άλλο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το όνομά του εδώ και 4-5 ημέρες ήταν που είχε συζητηθεί από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ο Κορδόν με τον Μονκάντα ήταν οι δύο άνθρωποι που έκαναν τις επαφές και αποφάσισαν να πορευθούν με αυτόν τον προπονητή. Όπως είπε και ο Βαγγέλης Μαρνάκης σήμερα στην Σουρέντι, ότι αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι η καλύτερη επιλογή από αυτές που υπάρχουν. Και τώρα μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς και για αυτόν χρειάζεται χρόνος, έτσι. Όπως χρόνο θα μπορούσε να πάρει και ο Μεντιλίμπερ, έτσι χρειάζεται και αυτός χρόνο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αν περάσει ένας μήνας και η ομάδα δεν αποδίδει καλά ότι πρέπει να φύγει. Δεν γίνεται αυτό.
0: Προφανώς,
1: το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, είναι
1: νομίζω δυστυχώς, παρότι δεν υπάρχει χρόνος στον Ολυμπιακό γενικότερα λόγω των απαιτήσεων, αλλά οι δύο μήνες είναι στο μίνιμουμ, έτσι. Που θα χρειαστεί, ναι, για να μοντάρει την ομάδα, να περάσει ιδέες του, να μάθει καλά-καλά όλους τους ποδοσφαιριστές. Και πώς ακριβώς και οι ποδοσφαιριστές, δεν είναι εύκολο στους ποδοσφαιριστές επίσης η μετάβαση από το ένα στο άλλο. Έτσι, έχουν μάθει τώρα 3 χρόνια να παίζουν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Τον παρουσίασε λοιπόν ο Μαρινάκης.
0: Χρόνο θα χρειαστεί, μεταγραφές θα χρειαστεί, λες.
1: Ίσως χρειαστεί ένα σεντερφόρ. Δεν προκύπτει το όνομα του Ικάρντι αυτή τη στιγμή από πλευράς του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Okay.
1: Γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στην αρχή του καλοκαιριού την προσέγγισε μια φορά τον Ικάρντι.
0: Ναι, νομίζω είχε ξαναγραφτεί, σωστά.
1: Ναι, σε πολύ αρχή του καλοκαιριού,
0: ναι,
1: έτσι. Μιλάμε τώρα για Ιούνιο, που ο ίδιος φέρεται να του είχε κάνει και μια πάρα πολύ ψηλή πρόταση. Mm-hmm. Σε ποσά είχα μπει τώρα για να καταλάβουμε. Αλλά ο ίδιος δεν έλεγε την Ελλάδα. Τώρα 10 Σεπτεμβρίου δεν ξέρω πως είχε αλλάξει λίγο οπτική. Δεν θα είναι καθόλου απίθανο. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μεριά, από το εξωτερικό προκύπτει ότι είναι ένα όνομα που το εξετάζει ο Ολυμπιακός, από τον Ολυμπιακό δεν προκύψει ότι απασχολεί. Center for πάντως ο Ολυμπιακός κοιτάζει να πάρει μέχρι σε αυτές τις επόμενες ημέρες, σε αυτά τα επόμενα 24 ώρα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, αν θα είναι αυτό κάποιο έτσι βαρύ όνομα, μεγάλο όνομα να το συνοδεύσει και με, και με τον καινούριο προπονητή για ένα έκτρα μπουστάρισμα, δεν θα είναι περίεργο.
0: Ωραία.
1: Να πω ότι δύο καινούριους προπονητές θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Έχουν απομείνει 3.500 εισιτήρια. Καταλαβαίνεις τώρα και η προσμονή του κόσμου, εντάξει, να δει και τον καινούριο προπονητή και οι καινούργιοι παίχτες μετά και την νίκη με τον Βόλο και την καλή εμφάνιση για 80 λεπτά, εγώ λέω. Νομίζω φαίνεται ότι θα έχουμε άλλο ένα sold out το Σάββατο. Σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτι.
0: Ωραία. Σε τίτλους, κάποιες ατάκες του Μαρινάκη από την παρουσίαση. Ένα αυτό και δεύτερον, τι προκύπτει μέχρι τώρα από το ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με το επιτελείο του Ιμανόλ.
1: Θα σου πιάσω
0: γιατί,
1: το δεύτερο.
0: Ναι, γράφουν για τον ότι θα φύγει ο Αγριογιάννης, το πονητής τερματοφυλάκων.
1: Θα σου πιάσω από το δεύτερο. Mm-hmm. Γνωρίζω δεδομένα ότι έχει φέρει δύο συνεργάτες μαζί. Uh-huh. Ένα αναλυτή και ένα προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Okay.
1: Οπότε να δούμε εάν ο κ. Αγριογιάννης που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο άλλος, αλλά ο Αγριογιάννης θα είναι, αν φύγει, θα είναι μεγάλη απώλεια.
1: Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν θα φύγει.
0: Γι' αυτό
1: γιατί
0: λέω, αν φύγει.
1: Υπάρχουν ομάδες που έχουν και δύο προπονητές τερματοφυλάκων.
0: Ναι. Okay.
1: Γιατί πάντα έχουν και ένα στάνταρ και να μου φέρει ένας προπονητής, καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή σιγουριά ότι φύγει ο κ. Αγριογιάννης. Τώρα για τις ατάκες, καταρχάς για Μεντιλίμπερ για Κοβάσεβιτς, για το Μεντιλίμπερ έτσι, ότι παραμένει μέλος της οικογένειάς μας και οι φίλοι και η εκτίμηση μένουν για πάντα. Αυτό που σου είπα νωρίτερα ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στο Αλ-Γουάθιλ, πραγματικά. Τους στόχους σου οριοθέτησε, δηλαδή την κατάκτηση του πρωταθλήματος και όπως είπε να πάμε μέχρι τέλους στο Europa και είπε χαρακτηριστικά ότι είστε όλοι πολύ καλοί παίκτες και μπορείτε να κάνετε θαύματα. Νομίζω είναι μια ακόμα ωραία ατάκα. Και φυσικά το πολύ θερμό καλωσόρισμα εγώ θα πω και για τον κύριο Κορδόν και για τον κύριο Μονκάντα, γιατί και για τους δύο μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την καριέρα που έχουν μέχρι τώρα.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος μας μετέφερε όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γκολ και στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 0-1. Από το 39 με το τέρμα του Κριστάντε. Και στην Ολλανδία, PSV Eindhoven Σαχτάρ Ντόνετσκ επίσης 0-1. Ο Μεντόσα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε προβάδισμα στους Ουκρανούς. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
6: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
8: Μέρη, σας περιμένουμε. Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή. Μπροστά στο Δημαρχείο. Στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Πάμε, συνεχίζουμε. Κατεβαίνουμε τώρα Τρίπολη να συναντήσουμε τον Αντώνη Χρονάκη, ο οποίος περιέγραψε την αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος.

0: στο 60 λεπτό, αλλά και πάλι η απόδοσή του κινήθηκε σε πολύ μέτρια επίπεδα. Είχαμε και αλλαγή σχηματισμού για τον Αστέρα. Για πρώτη φορά δοκίμασε ο Γιώργος Αντωνόπουλος τριάδα στην άμυνα. Είναι το σχήμα, ακριβώς το ίδιο σχήμα με το οποίο πέρσι, αναλαμβάνοντας τον Αστέρα, τον οδήγησε μέχρι την παραμονή στο τέλος της, στα play-off και μέχρι το τέλος της σεζόν. Σήμερα πάντως το σύστημα αυτό δεν έδειξε να τραβάει κανένα οσεμό, όχι και από τις φάσεις από τις οποίες του δημιούργησε ο Άρης, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι δεν μπορούσε ο Αστέρας να βγάλει καμία απολύτως επιθετική προσπάθεια. Στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε, ευτύχησε να σκοράρει με ένα σεντερφορίσιο, παλικαρίσιο γκολ από τον Φεντερίκο Μακέντα, και από εκεί και πέρα προσπάθησε να βρει ό,τι μπορέσει να πάρει ο Αστέρας, ήταν σε παιχνίδι στο transition. Δεν του βγήκε και κάπως έτσι πολύ νωρίς σοβαρίστηκε. Υπάρχουν παράπονα, εδώ θέλω να πω, από την ομάδα του Άρη, για πέναλτι που δεν έχει δοθεί στη φάση του 86ου λεπτού με τον Γκαρέ μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Εκεί μάλιστα στην εξέλιξη της φάσης ο Αστέρας βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, σκόραρε ο Ρικαρντίνιο, σηκώθηκε σημαία, ακυρώθηκε τον goal για offside. Παρ' όλα αυτά είναι μια φάση στην οποία οι κυτρινόμαυροι διαμαρτυρήθηκαν. Στη συνέντευξη τύπου τώρα ο Γιώργος Αντωνόπουλος έμεινε εν μέρη ικανοποιημένος, κυρίως από τη θέληση και την προσπάθεια των παικτών του, όχι όμως και από τη συνολική εικόνα που έβγαλε η ομάδα του. Ερωτηθείς τώρα για την τριάδα, θα μετώπισαν, είπε ότι είναι κάτι το οποίο έχει στο μυαλό του και πιθανόν να το δούμε και στις επόμενες αγωνιστικές, κυρίως ξεκινώντας το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είναι το πιο πιθανό σενάριο να παραμείνει τριάδα στην άμυνα του Αστέρα εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα με την Ένωση. Και από την άλλη πλευρά ο Μιχάλης Γρηγορίου, και αυτός σχετικά ικανοποιημένος αναφορικά με την εικόνα της ομάδας του, περιμένει πράγματα. Στάθηκε κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, ότι στην πρώτη φάση την οποία δέχτηκε ο Άρης έμεινε και πίσω στο σκορ, πράγμα το οποίο έχει συμβεί και με την ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι, και βεβαίως μιλήσει για μεταγραφές, ότι ήταν ανάγκη να αποκριθεί ο Σκοτσέζος Στόπερ, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες για την ομάδα του Άρη, και είναι μια μεταγραφή η οποία αναμένεται να δώσει και να προσφέρει πράγματα στους κεντρινόμαυρους εν ώψη της πολύ δύσκολης συνέχειας που έχει και ο Άρης.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, Τάσο. Καλό σας βράδυ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια και χαρά.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Αντώνη Χρονάκη. Σε έκανε μια σύνοψη, ένα σχόλιο για την αναμέτρηση κυπέλου στην Τρίπολη, αλλά και σε τίτλους της δηλώσεις των προπονητών των δύο ομάδων. Μιας και είπε για τον Σούταρ, αναφερόμενο στο Σούταρ, υπάρχει συμφωνία του Άρη με τον 28χρονο Σκοτσέζο Στόπερ, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και πιθανότατα την Κυριακή θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Μιας και λέμε για μεταγραφές, να πούμε ότι λίγο νωρίτερα ο Βόλος Έλαμπετ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου μέσου Τζένις Μπούρντις, ενώ είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση της απόκτησης του Τάσου Χατζηγιοβάνη από τον Όφη, ο 29χρονος πρώην Extreme του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανήκει στην Ομόνια, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για τα ιατρικά και τις υπογραφές, αφού πλέον υπάρχει οριστική συμφωνία των δύο ομάδων για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή από τους Κύπριους στον Όφη. Συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τώρα τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και μεταγραφή, αλλά και η Βυσούλα μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της ομάδας στο VAR Center. Χαίρετε κύριε μου.
2: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προχωράει για την ενδέκατη μεταγραφή του, με τον Σιμών Μπενζά, τον Κογκολέζο επιθετικό που γεννήθηκε στη Γαλλία, διεθνής με την εθνική του, βεβαίως έπαιξε και στο Μουντιάλ, τώρα ήταν στην Αλτζαζίρα τα προηγούμενα χρόνια πολύ πολύ πετυχημένα, στην Μπράγκα, στην Τραμπζονσπορ, νωρίτερα και σε άλλες πορτογαλικές ομάδες και στην Λανς της Γαλλίας, με νούμερα εκπληκτικά τα τελευταία χρόνια στην

0: Μπράγκα αλλά και την Τραντοσπορ. Με 8,5 εκατομμύρια τον είχε αποκτήσει η Αλ Τζαζίρα. Τώρα κατάφερε να απεγκλωβιστεί. Είναι ένα όνομα που απασχολεί τον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετές εβδομάδες, μαζί με τον Λαμπόρ τον Γάλλο, έναν ακόμη πολύ ποιοτικό παίχτη στα φορ. Είχε μείνει πίσω μετά τον αποκλεισμό. Τελικά κατάφερε ο ΠΑΟΚ να βρει την συνθήκη με την ομάδα του και τον ίδιο με δανεισμό. Έρχεται, φτάνει αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η οψιόν αγοράς είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εντάξει, διαχειρίσιμο ποσό.
0: Την πληροφορία, ναι, ναι. Οι δικές του αιτήσεις αποδοχές είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Είναι παίκτης πολύ υψηλού επίπεδου, πάρα πολύ ποιοτικός. Έχει αλήθεια πολλά στοιχεία ως φορ. Δεν είναι ο υψηλός όμως παίκτης περιοχής. Έχει συνεργασίες, έχει ατομική ενέργεια, πολύ καλά τελειώματα και με κεφάλι και όχι μόνο. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Άλλος ένας δανεικός αυτές τις τελευταίες ημέρες, έτσι όπως πήγαν οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Άλλος ένας παίκτης που θα το δούμε στην πορεία πώς θα προσαρμοστεί στη νέα ομάδα που φτιάχνει ο ΠΑΟΚ, γιατί και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μιλάμε για κάτι πολύ καινούριο που από εδώ και πέρα θα προκύψει. Είναι η ενδέκατη τελευταία μεταγραφή. Υπάρχουν άνθρωποι εντός ΠΑΟΚ που πιστεύουν ότι δεν θα γίνει άλλη μεταγραφή. Υπάρχουν άλλοι που μπορεί και να πιέζουν ότι μια υπόθεση στόπερ που έχει προκύψει με μια αγορά αξίζει πραγματικά να
1: προχωρήσει,
0: απασχολήσει. Θα το δούμε. Θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες για το αν το ρόστερ του ΠΑΟΚ έκλεισε ή αν θα προχωρήσει και στη 12η με την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ με αγορά από την ομάδα του. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του ρεπορτάζ. Τώρα για αυτό που είπες για την παρουσία στην ΚΕΒ, αυτό που άκουσαν οι του ΠΑΟΚ για την περίφημη φάση του πέναλτι προχθές στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον Ντιαγέ, είναι τον ΒΑΡ να λέει στον διαιτητή ότι ο επιθετικός παίζει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, είναι out. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε, out, όχι corner.
1: Μάλιστα.
0: Ο διαιτητής έδωσε corner. Αυτό το φοβερό εκτελήθηκε για ένα πέναλτι. Η απόδειξη για το ότι ο ΒΑΡ δεν είδε τι του γινόταν μπροστά του είναι ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η κάμερα από πίσω, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η παράβαση. Για κάποιον λόγο δεν είδε αυτό το πλάνο ο ΒΑΡ. Έτσι, παρότι ότι εμείς το είδαμε εν τηλεόραση ξεκάθαρα και έχουμε όλοι σχηματίσει άποψη, ο ΒΑΡ γρήγορα ξεπέρασε τη φάση, είπε στον διαιτητή ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε, είναι out, και ο διαιτητής από όλα αυτά κατάλαβε ότι είναι corner. Αυτό το φοβερό έγινε την εποχή του ΒΑΡ, όπου σαφώς και γίνονται λάθη. Υπάρχει η δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΟΚ, του Γιώργου του Κουβεντίδη, που ήταν παρόν και εκείνος, ότι δικαιώθηκε η θέση μας, ότι η ΚΕΔ αναγνωρίζει το λάθος, ότι δεν ελέγχθηκε μια κρίσιμη φάση για ένα εξώθαλμο διαιτητικό λάθος. Απορούμε πως γίνονται ακόμα τέτοια λάθη. Απορούμε πως η ομάδα διαιτητική δεν πήρε χρόνο να ελέγξει αυτή την φάση. Εμείς δείχνουμε κατανόηση, καλή διάθεση, αποδεχόμαστε τα ανθρώπινα λάθη. Είναι όμως δύσκολο να αποδεχθούμε τέτοιου είδους λάθη. Απαιτούμε από την ΚΕΔ και την ΕΠΟ να μας δείξουν ότι όσοι υπερκείμενες αρχές ούτε αυτές τα αποδέχονται, αν θέλουμε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος.
1: Άρα,
0: αυτό είναι το όλο σκηνικό
1: ουσιαστικά,
0: και η απάντηση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι ζητάει ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά, να μην ξανάρθουν οι συγκεκριμένοι να σφυρίξουν? Γιατί τι άλλο μπορεί να κάνει
0: από την συγκεκριμένη? Ότι ναι, και εκείνη δεν το αποδέχεται και προφανώς θα ενημερώσει για παράδειγμα και την UEFA για αυτό που έγινε ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, για να υπάρχει μια συνέπεια. Έγινε κάτι απίθανο, όπως το ακούσαμε τα αυτιά μας, όχι εμείς,
1: ναι, του ΠΑΟΚ.
0: και ζητώ συνέπειες. Ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτό. Τώρα αγωνιστικά.
1: Επιστροφή Τσάλοφ, στη Θεσσαλονίκη για το υπόλοιπο της θεραπείας. Σωστά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου, okay, δεν, τυπικά το αναφέρω.
0: Νομίζω πραγματικά ότι δεν, δεν απασχολεί κανέναν. Δυστυχώς ακόμα και εκεί ο Πάοκ είχε καντεμιά. Ο Τσάλοφ θα έπρεπε να παραχωρηθεί αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Από τον τραυματισμό και μετά στο δεύτερο φιλικό χάθηκε και αυτή η ευκαιρία να παραχωρηθεί ο Τσάλο. Mm-hmm. Και συνεχίζει να αποτελεί ένα βάρος, φυσικά ένας παίκτης που είναι στη φάση αποθεραπείας του.
1: Θεωρητικά πότε είναι να επιστρέψει στη δράση?
0: Αυτός τραυματίστηκε Ιούλιο, από όσο θυμάμαι ήταν 3 μήνες, άρα από Οκτώβριο
1: σιγά,
0: μετά θα δοκιμάσει να μπει. Ναι. Θα δοκιμάσουν να μπουν στη διακοπή και ο Ντεσπότοφ φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι με τις λάσεις, ο Λουσέ με τον Χατζηδιάκο αλλά και ο Γιαννούλης με την κάκωση στην ποδοκνημική. Όλοι αυτοί δεν παίζουν, βεβαίως όπως και ο Μεϊτέ. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παίξει ο Ντιέγκο Κώστα στην άμυνα και να δούμε αν θα διεκδικήσει θέση και ο Γιάκιτς στο χώρο του κέντρου. Κυρίως εκεί είναι το ερωτηματικό, γιατί για τον Ντιέγκο Κώστα είναι πολύ πολύ βέβαιο. Θα ξεκινήσει μαζί με τον Μιχαηλίδη σε αυτό το μάτι της Κυριακής, όπου ο Μπάμπα είναι αριστερό μπακ, ο Κέν είναι δεξί μπακ, ο Ζαφίρης είναι σίγουρος στο κέντρο, ο Ζίφκοβιτς είναι σίγουρος, ο NDIA είναι σίγουρος και θα δούμε τις επιλογές στο 10, όπου ο Πέλκας φυσικά έχει τον πρώτο λόγο, στον αριστερό εξτρέ μεταξύ Τάισον και Τάχα Άλλη και στον Χαφ μεταξύ Αντα Μαρία και του Γιάκης. Της ουσίας, ο αριστερός εξτρέμ και ο χαφ φαίνεται να παίζουν, ο δεύτερος χαφ.
1: Ναι. Εισιτήρια βγήκαν?
0: Εισιτήρια, ναι, βγαίνουν από αύριο, αύριο, από ό,τι είδα. Ο Πάοκ που φυσικά είδε και τον Άρη να παίζει σήμερα, έστω και αν είχε πολλές αλλαγές, εντάξει, μικρή σημασία έχει. Το Πάοκ Άρης
1: είναι
0: πάντα πολύ ιδιαίτερο και συμπτωματικά για άλλη μια χρονιά. Είναι νωρίς, έτσι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το ΠΑΟΚ Άρης και είναι για άλλη μια χρονιά, όπως σήμερα καθορίστηκε, το πρώτο μάτι του 27, το Άρης ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι, σωστά.
0: Το ξεκίνημα του δευτέρου γύρου. Στο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ έχει μόνο μια Δευτέρα, ένα ΠΑΟΚ Καλαμάτα, έχει μόνο ένα Σάββατο, τελευταίο μάτι του 26 στην Τρίπολη και όλα τα άλλα είναι βραδινά
1: Κυριακή. Πρεμιέρα δευτέρου γύρου. Ο ΠΑΟΚ 14η αγωνιστική είναι το τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Το ΠΑΟΚ Άρης είναι 16η αγωνιστική.
0: Το 27.
1: Ναι, είναι το πρώτο μάτς του 27.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Δημήτρη μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Να, μιας και μας είπε τα ντέρμπι με τον Άρη και είπαμε και αυτό με τον Παναθηναϊκό. Όπως ακούσατε και στους τίτλους, ορίστηκαν τα παιχνίδια ημέρες και ώρες από την 5η μέχρι τη 16η αγωνιστική. Απλά θα πω μόνο το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής που είναι κοντά, το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής και την Κυριακή 7 και 7.30 τα δύο παιχνίδια. Στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος Έλαμπετ ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Νεάπολης στην Νίκαια. Αυτό θα χρησιμοποιεί ως έδρα η Καλαμάτα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δικό της γήπεδο, στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Και βράδυ Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ντέρμπι, 6η αγωνιστική Κυριακή 11 Οκτωβρίου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. 7η αγωνιστική 18 Οκτωβρίου Κυριακή ΠΑΟΚ Ηρακλής επίσης στις 9. 9η αγωνιστική Κυριακή 1η Νοεμβρίου Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 10η αγωνιστική Κυριακή 8 Νοεμβρίου Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 9. 12η αγωνιστική Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 9 ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πρεμιέρα δευτέρου γύρου 14η αγωνιστική Σάββατο 12 Δεκεμβρίου Ηρακλής Άρης και Κυριακή στις 9 και Κυριακή 7.30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και όπως είπαμε, Κυριακή 10 Ιανουαρίου, 16η αγωνιστική Άρης ΠΑΟΚ στις 7.30. Και επίσης
1: σημερινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. Εγκρίθηκε η πρώτη επικαιροποίηση του περιεχομένου της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και αποφασίστηκε τις επόμενες μέρες να υπάρξει συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ σε ό,τι έχει να κάνει με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την ανακατανομή των εσόδων. Αυτά. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με μια τζούρα από μπάσκετ. Αλέξη Τσιριγότη στην παρέα μας. Να μας τα πει όλα, να μας τα κάνει πενινταράκια. Χαίρετε.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Καιρό είχαμε.
1: Καιρό είχαμε, ναι. Και μπορεί και να μην σε έχω ξαναπεί ποτέ, Αλέξη.
3: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει, αλλά το συγχωρώ, άντε.
1: Είδες και γι' αυτό κόλλησε.
3: Λοιπόν, σιγά σιγά ξαναμπαίνουμε έτσι και σε λίγο μπασκετικούς ρυθμούς, καθώς δεν είχαμε πάρα πολλά μπασκετικά πράγματα να συμβαίνουν το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Λίγα.
1: Και λίγα φιλικά γενικά.
3: Ναι. Αλλά τώρα σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε και στην έναρξη της Ευρωλίγκας, υπενθυμίζουμε σε δύο εβδομάδες από τώρα, 24 Σεπτεμβρίου.
1: Έλατε.
3: Είμαστε πολύ κοντά. Αυξάνονται και έτσι τα τουρνουά, οι ομάδες μπαίνουν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους και έχουμε τις επόμενες ημέρες μπόλικη δράση για να δούμε κάποια πρώτα πράγματα έτσι από τις ελληνικές ομάδες, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά από το τουρνουά που έχει στη Ρόδο και ξεκινάει αύριο, το δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου, όπου συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες του τουρνουά.
1: Το οποίο θα μεταδοθεί από Action 24, σωστά.
3: Ακριβώς, ναι. Θα μεταδοθούν όλα τα παιχνίδια από το Action 24. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πέταξαν μαζί με την ίδια πτήση στη Ρόδο. Και λογικά τώρα θα βρίσκονται ήδη εκεί. Αύριο ξεκινάει το εν λόγω τουρνουά με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στις 8. Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός με Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 6. Και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 8. Όλα τα μάτσα ξαναλέμε από το Action 24. Εντάξει, θα είναι ένα πρώτο τηλεοπτικό δείγμα και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ, καθώς έχουν δώσει κάποια φιλικά και οι δύο ομάδες, αλλά κανένα δεν είχε μετάδοση.
1: Αλλά με
3: παρ' όλα αυτά,
1: έτσι,
3: αυτό πήγα να πω, ότι δεν θα είναι και ιδιαίτερα πλήρες το δείγμα, καθώς και οι δύο ομάδες θα έχουν πολλούς παίκτες εκτός. Ενδεικτικά αναφέρω για τον Παναθηναϊκό, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις, Φάλκες, Λούκας δεν θα αγωνιστούν. Για την ΑΕΚ, Νόλεϊ, Φλιόνις, Ντέρικ Βίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ. Πολλοί παίκτες.
1: Πενταδούλες,
3: Ναι, πολλοί παίκτες έξω και για τους δύο. Παρ' όλα αυτά θα είναι μια ευκαιρία για τους οπαδούς και των δύο ομάδων να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια και να έχουν μια πρώτη εικόνα και για τα μεταγραφικά αποκτήματα, γιατί θα παίξουν αρκετοί από αυτούς.
1: Ωραία.
3: Αυτά για τη Ρόδο. Αύριο ξεκινάει και το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο.
1: Κλασικό γι' αυτό.
3: Με τη συμμετοχή επίσης δύο ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Άρη. Το συγκεκριμένο τουρνουά θα μεταδοθεί ολόκληρο από την τηλεόραση του Sky. Και έχουμε αύριο στις 6.
1: Έχουμε διακοπή, και επειδή ρώτησε πριν ένας φίλος, ναι, ο Νίκος Ζέρβας θα κατέβει αύριο Κύπρο για το τουρνουά.
3: Άρα θα έχουμε και ενημέρωση από Beam Sports 94,6 πέρα από την τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, 6 ώρα αύριο Παρασκευή, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ. 9 η ώρα Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ένα φιλικό που το ξαναείδαμε πριν από λίγες μέρες στην Κρήτη.
1: Ναι.
3: Και μετά την Κυριακή, Άρης Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο πολύ δυνατά ευρωλιγκά τα τεστ για τον Ολυμπιακό. Δύο ακόμη θα λέγαμε, γιατί έδωσε και στην Κρήτη τηλεοπτικά φιλικά. Οπότε για τον Ολυμπιακό ήδη τον έχουν παρακολουθήσει λίγο οι φιλαθλοί του. Θα τον παρακολουθήσουν και τώρα, να πούμε, χωρίς τον Ταρίκ Τζόνς, η Ερυθρόλευκη, καθώς χρειάστηκε να κάνει μια αφαίρεση κίστη στο δεξιό του μυρό, δεν είναι κάτι σοβαρό, απλά δεν πήγε στην Κρήτη. Ενώ ο Άρης δεν θα έχει Μοκόκα, Πουλιανίτη, Τανούλη και Γιώβιτς στην αποστολή για το συγκεκριμένο τουρνουά. Αυτά και από την Κύπρο, ξαναλέμε, στην τηλεόραση του Sky. Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7, ο ΠΑΟΚ θα δώσει ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό με την Αρμάνι Μιλάνο. Ο ΠΑΟΚ που και λόγω του Τρινκέρι έχει κάνει πολύ μεγάλο μέρος προετοιμασίας του στην Ιταλία. Συμμετείχε τις προηγούμενες ημέρες και σε ένα τουρνουά στο Ούντινε. Τώρα θα δώσει ένα πολύ δυνατό φιλικό κόντρα στην Αρμάνι στις 7 το Σάββατο.
1: Εκεί μπόλικοι τραυματίες.
3: όλοι οι τραυματίες, ναι, είχαμε και σήμερα το νέο με τον Ραϊκουάν Γκρέι που θα μείνει εκτός για 2 εβδομάδες. Να πούμε ότι για το συγκεκριμένο φιλικό ακόμη δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποια μετάδοση τηλεοπτική ή διαδικτυακή, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πολύ πιθανό να υπάρχει από κάνα κανάλι YouTube ή κάτι τέτοιο. Ακόμη δεν γνωρίζουμε. Αυτά από τις επόμενες ημέρες. Ενδεικτικά να πω απλώς ότι και στη Ρουμανία θα παίξει και κάποια φιλικά. Ο Ηρακλής βρίσκεται ήδη εκεί. Θα παίξει με τη Βαλτσέα 1924 αύριο και με την Μπόρα Τσάτσακ το Σάββατο και τα δύο φιλικά στις 7 η ώρα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Σήμερα είχαμε και γενική συνέλευση στον ΕΣΑΚΕ και να κλείσουμε με αυτό.
3: Ναι, είχαμε μια γενική συνέλευση του ΔΟΥΣΟΥ του ΕΣΑΚΕ και...
2: Δέλτα Σίγμα, συγγνώμη, είχε γενική συνέλευση. Δέλτα Σίγμα.
3: Προέκυψε μια πολύ σημαντική απόφαση. Καθώς πέρασε κατά πλειοψηφία η δυνατότητα των ομάδων της Τίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στη 12άδα αντί για 6.
2: Που ισχύει μέχρι τώρα.
3: Ναι.
2: Αλλά όχι άμεσα, έτσι, από την επόμενη.
3: Από τη σεζόν 2027-2028, 8 ομάδες ψήφισαν υπέρ, 4 κατά και Λευκό ψήφισε μία ομάδα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο τελευταίος λόγος παραμένει στην ΕΟΚ, η οποία μέχρι πρότινος έχει δείξει ανένδοτη στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς ίσα ίσα θέλει να τον ισχύσει και με την παρουσία 2 Ελλήνων στην πεντάδα. Έχει γίνει πολλές τέτοιες εισηγήσεις. Οπότε, επειδή και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών τίθεται κατά της αύξησης των ξένων, περιμένουμε να δούμε, γιατί ακόμα, επειδή το πέρασε το ΔΟΥΣΟΥ του ΕΣΑΚΕ, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ισχύσει.
2: Ότι θα ισχύσει, ναι. Να δούμε αν θα δώσει κάποια απάντηση, αν ερωτηθεί. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα έχει μια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της ΕΟΚ,
3: ο κ. Λιόλιος,
2: ναι, αν ερωτηθεί.
3: Πολύ ενδιαφέρον, θα έχει πολύ ενδιαφέρον γενικότερα η συνέντευξη τύπου αυτή.
2: Σίγουρα, ναι. Αλλά και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση σήμερα του ΕΣΑΚΕ, αν θα ερωτηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Ναι, και να προσθέσουμε, όπως με ενημερώνει ο Γιώργος Πετρίς, ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και το πρόγραμμα, το αναλυτικό του πρωταθλήματος.
2: Ναι, από τη στιγμή που λύθηκε και το πρόβλημα της έδρας του Ολυμπιακού, θα χρησιμοποιεί τη Σανέλα Αρένα. Ναι, πλέον πρέπει να υπάρξει κλήρωση.
3: Γιατί πρέπει και οι ομάδες να κάνουν και το καλεντάρι τους.
2: Ναι, ξεκινάει το πρωτάθλημα σε λίγο.
3: Αυτά.
2: Πριν κλείσουμε, απλά σε ένα φίλο που ρωτάνε αν έχουμε κάποιο νεότερο για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Ο Νίκος που έλεγε χθες ότι όλα δείχνουν ότι τελικά, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα γίνει κανονικά και στο Abu Dhabi.
3: Και η Euroleague αυτό ξεκαθαρίζει με τη στάση της. Συνεχίζει να προωθεί το Super Cup μέσα από τα social media. Οπότε για την ώρα είμαστε εκεί. Ότι θα γίνει κανονικά.
2: Ωραία. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το σχολείο ξεκινάει!
7: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
6: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
7: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
8: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
6: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
7: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
8: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
13: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
1: Ναι. Ότι ένα χρόνο μετά όλες οι ομάδες του ανταγωνισμού, να το πούμε έτσι, θα είχαν αλλάξει προπονητή. Εντάξει, αν μη τι άλλο, το λιγότερο που θα έκαναν θα ήταν να το χλεβάσουν, έτσι.
0: Ναι, αλλά αυτά έγραψα ακριβώς. Μα το έγραφα και θα μου λέγανε είσαι τρελός, παρανοϊκός, ναι, και τέτοια. Θα μου πέταγανε για όρθια και με το δίκιο του.
1: Ή επίσης...
0: Γιατί δεν θα μιλάγαμε και για κάτι το οποίο έχεις κάνει επειδή βλέπεις μπάλα. Πρέπει να είσαι μελλοντολόγος για
1: να δεις κάτι
0: τέτοιος. Ναι, πρέπει να είσαι μελλοντολόγος. Δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω την εξέλιξη. Όπως δεν ξέρεις και την τωρινή του εκάστοτε νέο προπονητή στις ελληνικές ομάδες. Έτσι, δηλαδή ότι ο Νίσου είπε 100% θα κάνει double άνθρωπος ή ο Ιμανόλ θα μπορέσει να τα αποκριθεί και θα τα κάνει όλα. Όπα, όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να το έχεις στο μυαλό σου. Mm-hmm. Απλά πέρυσι μου φάνηκε εκεί σε κάποιες δηλώσεις του Μοντελίπερ ότι δεν είναι καλά το κεφάλι του. Αυτά που έβγαζε απ' έξω από την εξουσία πολύ εύκολα, με μεγάλη ευκολία, ας πούμε, όταν μιλάει για θαμάτι που είχε παίξει στα σερί με τον ΠΑΟΚ για τις δύο πιο ανταγωνιστικές ομάδες τότε και για πέρυσι γενικά. Mm-hmm. Στην καμία δεν πήρε τίποτα, έτσι και από τις δύο. Ήταν σαν να ήθελε να... Δεν το πω, ρε παιδί μου. Να τη βγάλει από την εξουσία για κάποιο λόγο. Από μόνος του. Δεν φαντάζομαι. Νορμάλ, πολύ νορμάλ είναι αυτά, γιατί συμβαίνουν. Δεν είναι μόνο ότι έχουν αλλάξει προπονητές η ΑΕΚ του Νίκολτ, δεν έχει φάει μόνο προπονητές, να το πω έτσι.
1: Όχι, όχι, ξέρεις τι, κάνει... τι εντυπωσιακό είναι τώρα γενικότερα, ότι από τις 14 ομάδες της Λίγκας, συμπεριλαμβανομένων της Καλαμάτας και του Ηρακλή που ήρθανε, μόνο η ΑΕΚ και η Κηφισιά δεν έχουν αλλάξει προπονητή, ρε φίλε.
0: Ναι, σωστά.
1: Πραγματικά απίστευτο. Και ότι ο Λέτο, ας πούμε, είναι ο μακροβιότερος.
0: Και ο Πανετολικός δεν τον έχει κρατήσει, τον Αναστασίου.
1: Ο Αναστασίου νομίζω ήταν...
0: Δεν ήταν από πέρυσι, αλλά
1: ναι,
0: έγινε.
1: Οκ, okay, ναι, σωστά. Το λες.
0: Ενώ ήρθε στα μισά, οπότε ναι, είχε έρθει, είχε αναλάβει.
1: Ναι, ναι.
0: Κράτησε την ομάδα και είναι ακόμα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Μπράβο, αυτή, ναι, καλά και πάλι, δηλαδή βρήκαμε άλλον έναν.
1: Να σου πω κάτι, εντάξει, υπό αυτή την έννοια είναι και ο Κέρκες. Απλά σου λέω ότι από αυτούς που είχαν ξεκινήσει.
0: Να είναι δύο σεζόν.
1: Δύο σεζόν αυτό.
0: Ναι. Κοίτα, δεν είναι και μόνο αυτές οι αλλαγές, ξαναλέω, έτσι. Δηλαδή αν δεις τις βασικούς ανταγωνιστές για το πρωτάθλημα, που είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι πήγαν σε αλλαγές προπονητή μόνο.
1: Ναι.
0: Αλλάξαν τεχνικούς διευθυντές, αλλάξαν κάποια στελέχη που δεν έχουν να κάνουν το αγωνιστικό. Βλέπω Παπαμή Μίκο, ξέρω εγώ. Αλλάξανε διευθυντές ποδοσφαίρου στο Ολυμπιακό Κοσμογονία, στον ΠΑΟΚ επίσης. Και ρόστερ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε 21 μεταγραφές. Πάω, έχει κάνει τουλάχιστον 10-11.
1: Ναι, ή 11 την
0: αρχή. Παραθυναϊκός αντίστοιχα.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ, οδηγήθηκαν σε πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί έβλεπαν ότι υπάρχει ένα gap το οποίο δεν καλύπτεται. Αυτό καταλαβαίνουν. Έτσι, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Να σου πω τώρα.
0: Σημαντική επιτυχία της ΑΕΚ του Νίκο. Ναι.
1: Να σου πω τώρα, μιας και λες για αλλαγές και για μεταγραφές. Όχι, okay, έχει μείνει ένα πενθήμερο. Υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα που να δείχνει κάτι της τελευταίας στιγμής ή όχι?
0: Στο χώρο είσαι, εσύ βλέπεις να γίνεται κάτι το οποίο
1: όχι, ρε, εντάξει, okay.
0: Όχι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν μπορεί να είμαστε κατηγορηματικοί ότι αν υπάρξει ευκαιρία θα πει όχι ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Το έχει καταστήσει σαφές, νομίζω, ο coach. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να το κλείνουμε εμείς το παράθυρο. Προφανές θα το αφήνουμε ανοιχτό, αλλά το αφήνουμε ανοιχτό σε εντελώς τυπικό χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Με ποια έννοια, με την έννοια ότι δεν είναι σε αναζήτηση ουσιαστική. Mm. Δεν ήταν και με τον Ζαμάρη, εγώ θυμίζω πέρυσι βέβαια. Διαπίστωσαν ότι ήταν ευκαιρία και δεν την προσπέρασαν. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω, όχι δεν ξέρω, αντιθέτως ξέρω, ότι δεν είναι στην αγορά και να έχει πει παιδιά, αν ακούσετε κάποιον. Και να σου πω και γιατί κακά τα ψέματα, είναι τέτοια η περίοδος, που είναι πολύ σωστά 5 μέρες είναι.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι δάκια 150 περιπτώσεις πέρα.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Έτσι, είναι κάποιες συγκεκριμένες. Αν υπήρχε κάποια από αυτές που θεωρούσαν ευκαιρία, δεν θα είχαν κινηθεί μέχρι τώρα.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Εκτιμώ πως θα είχαν κινηθεί. Εκτός αν προκύψει το τελευταίο 48ωρο πριν κλείσουν οι μεταγραφές, δύο διαφορετικές αποφάσεις για παίκτες που είχε η ΑΕΚ στη λίστα και ξαφνικά, ας πούμε, είναι διαθέσιμοι, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί μπορεί να αλλάξει το ενδεχόμενο, μπορεί. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν φαίνεται η ΑΕΚ να κινείται για καμία περίπτωση, είτε για το κέντρο της αμυνάς της, είτε για το δεξί άκρο αυτής.
1: Ωραία. Ξεκίνησε προετοιμασία εν ώψη Αστέρα. Σωστά.
0: Έχει ξεκινήσει χωρίς προβλήματα πλην του 300, θυμίζω, μέχρι στιγμής. Θα δούμε μέχρι το τέλος αυτής της δουλειάς που γίνεται. Περιμένουμε να δούμε για τα εισιτήρια, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ. Θυμίζω εδώ ότι από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα ο Αστέρας δίνει μόνο το πέταλο. Αν κρίνω δηλαδή από την παρουσία του φίλου του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα που να δυσκολεύει, ας πούμε, την προετοιμασία του Σέρβου προπονητή. Η ΑΕΚ θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και θα πρέπει, έχει και εδώ ένα τελευταίο μεγάλο πρέπει ανταπόκριση η ΑΕΚ. Μετά από δύο παρουσίες στην επαρχία, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων εκτός Αττικής, δύο εννοώ με ομάδες σπουδαίστερες εκτός γηπέδου της, που δεν ανταποκρίθηκε και μάλιστα η εικόνα της ήταν καλή, γιατί δεν ήταν εκτός Αττικής το μάτσο με την Κυψία Θηλοφόρο. Αναφέρουμε βέβαια και στο Παγκρίτιο με τον Όφη, γιατί δεν μπορώ να βάλω τον Έστω Χρυσούπολης μέσα.
1: Όχι, εντάξει, okay.
0: Έτσι. Αυτά τα δύο λοιπόν παιχνίδια έχουν δείξει μια λανθασμένη νοοτροπία ανταπόκρισης των παιχτών. Και του παιχνιδιού και του πάγκου, θα πω.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει λοιπόν, εδώ έρχεται ένα μεγάλο πρέπει, θα πρέπει η ομάδα να δείξει πολύ πολύ σοβαρή. Είναι μια ομάδα απέναντί της που έχει 0-3. Δεν θα παραδοθεί ανεφόρον.
1: Ναι.
0: Και η ΑΕΚ αν έχει στο 50-60% την εικόνα που και με τον Άρη δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά αν είναι η εικόνα της όπως ήταν στο παρελθόν με την Κυφσιά, όχι δεν θα έχει πρόβλημα, δεν θα κερδίσει. Δεδομένα δεν θα κερδίσει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλλαγές δεν βλέπεις, Καϊρίνεν, ας πούμε.
0: Αυτά. Θα τα πούμε και αύριο αυτά, αλλά okay. Ναι, πιστεύω ότι εκτιμώ ότι μία έως δύο αλλαγές μπορεί να τις έχει.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Βαριά. Κοίτα, παίζουν ρόλο και οι μετρήσεις, τώρα εμείς δεν τις έχουμε στα χέρια μας. Και πρόσεχε τι εννοώ. Δεν εννοώ ότι οι μετρήσεις είμαστε στην αρχή της σεζόν για να φαίνεται κάποιος χασμένος, αλλά η ΑΕΚ προετοιμάζει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή για να ακολουθήσουν άλλα δύο, πολύ σύντομα. Προφανέστατα θα υπάρχει full rotation στο μάτσο του Παντσεραϊκού, αλλά έπειτα έρχεται και ο Βόλος πριν τη διακοπή, που είναι μια συνέχεια αγώνων από Λιβαδιά, ο Καβάλα, Champions League, Ηρακλή και Άρη, συγγνώμη. Και τώρα θα είναι άλλα τρία παιχνίδια στην ίδια εβδομάδα. Οπότε μπορεί να υποχρεωθεί να κάνει μια-δυο αλλαγές. Θα το δούμε όμως και αύριο πιο συγκεκριμένο αυτό.
1: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και να πω απλά ότι δεν υπάρχει και το τυπικό και διαδικαστικό πλέον. Περιμένουμε την ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Είναι δεδομένο. Και απλά περιμένουμε την ανακοίνωση. Τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Πόσα χρόνια είπαμε?
0: Αυτό περιμένουμε να δούμε. Αν θα είναι μέχρι το 29 μέχρι το 30.
1: Okay.
0: Αυτό περιμένουμε να δούμε.
1: Ωραία. Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλά.
1: Καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, το τελευταίο ερώτημα, το ποια μέρα και τι ώρα θα οριστεί το μάτς κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό την επόμενη εβδομάδα.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Πιθανότατα οι ομάδες να έχουν μια σχετική ενημέρωση, αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που σήμερα καταρτίστηκε το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής, που είναι για το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου, λογικά τώρα, εντάξει, okay, έχει πάει 9 και κάτι, φαντάζομαι αύριο θα ανακοινώσει και η ΕΠΟ το πρόγραμμα της, του κυπέλου, την επόμενη αγωνιστική, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

0: τον μετράμε αντίστροφα για την σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πριν ξαναδώσουμε το μικρόφωνο στον Νίκο Παγκάκη για την περιγραφή πλέον, βλέπω εδώ στο sportfm.gr και όχι μόνο φωτογραφία το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος χειρουργήθηκε στο αριστερό γόνατο και πλέον ξεκινά την αποθεραπεία, καθώς ως γνωστόν στάθηκε πολύ άτυχο στο ξεκίνημα της σεζόν, υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει για πολύ μεγάλο διάσημα στα πιτς. Καλή ανάρρωση, τώρα ξεκινάει η αποθεραπεία, αναφέρει στην ανάρτησή του ο γιατρός που τον χειρούργησε. Εβδομήκοστο λεπτό στα παιχνίδια του Champions League, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Φενέρμπαχτσε Ρώμα στο 1-1 και PSV Eindhoven Σαχτάρ Ντόνετσκ επίσης 1-1. Θυμίζω στις 10 σέντρα στα Μπάγερ Μονάχου Μπόντογκλιμπτ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λανς. Παίκτες Παναθηναϊκού και Κηφισιάς βγαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Πάμε και εμείς εκεί στον Νίκο Παγκάκη για την περιγραφή της εξαναβολής αναμέτρησης της πρώτης αγωνιστικής της στοίχημα Super League. Νικόλα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Ολυμπιακό Στάδιο, εδώ που έχουμε ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο με 28 βαθμούς Κελσίου. Και η μεγάλη ώρα έφτασε βέβαια για την αναμέτρηση, την εξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της στοίχημα Super League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά με ένα και μοναδικό σύνθημα που είναι συνέχεια στο απόλυτο και με αυτή τη λογική μπήκαν οι δύο ομάδες πριν από μερικά δευτερόλεπτα στον αγωνιστικό χώρο. Οι πράσινοι του Λίστρουπ έρχονται με την ψυχολογία στα ύψη μετά το 3 στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ. Ψάχνουν το 3 στα 3 για να σκαρφαλώσει η κορυφή. Απέναντί τους η ομάδα των Βορείων Προαστίων του Σεμπάστιαν Λέτο που έχει ήδη προλάβει να κάνει ζημιά σε έναν εκ των μεγάλων τελικών πρωταθλήματος. Έρχεται χωρίς άγχος στο Μαρούσι, έτοιμη να κλέψει κάποιο βαθμό. Θα επιβάλλει ο Παναθηναϊκός την ανωτερότητά του ή η Κηφισιά θα βάλει δύσκολα σήμερα. Θα το δούμε στη συνέχεια καθώς η σέντρα πλησιάζει, οι ενδεκάδες είναι στο χορτάρι και μιλάμε πάντα για την πρώτη αγωνιστική, την εξαναβολής στην Super League. Ο Παναθηναϊκός που είχε και ευχάριστα μαντάτα σήμερα γιατί έμαθε ότι μπορεί να υπολογίσει το επόμενο παιχνίδι το Σύρλι Ντέσσερς κόντρα στο Πανετολικό. Εάν κερδίσει σήμερα πιάνει στην κορυφή τον Πανετολικό, εάν κερδίσει και τον Πανετολικό την Κυριακή ξεπερνάει τους Αγρινιώτες στο βαθμολογικό πίνακα και μπορεί να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία καθώς είναι μόλις η αρχή και τώρα χτίζεται ο Παναθηναϊκός. Πάμε στις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο γηπεδούχος πάει με τη συνταγή, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έτσι κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Πενιά, αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρες, στο κέντρο της άμυνας ο Ντεφράγκε Βαν Ντρόγκελεν, μπροστά τους ο Κάγκου, ο οποίος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στον δικέφαλο του Βορρά. Θα έχει δίπλα του συμπαραστάτη τον Καμάρα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διατηρεί στην ενδεκάδα τον κατ' επιλογή του τον Ταμπόρδα σε ένα ρόλο δεξιού εξτρέμ που παίζει λίγο πιο εσωτερικά και βγαίνει και ως δεκάρι. Αριστερά είναι ο Δαιμόνιος Αντίνο στην κορυφή. Ένα δίδυμο που φαίνεται να έχει δέσει για τα καλά και να αρέσει και του coach και να έχετε βέβαια με κεκτημένη πολλές φορές ταχύτητα να διεκδικεί θέση εκεί. Είτε ο Ραστόντερ είτε και ο Ντέστερς που θα συνυπολογίζεται από το επόμενο μάτς. Και μιλάω πάντα για τον Λιβάη Γκαρσία, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, και τον Τετέι, ο οποίος σκοράρει χωρίς να τσιγκουνεύεται αυτές τις ημέρες. Αθιδός και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στην τελευταία αναμέτρηση. Από την άλλη, αφού πω ότι στον πάγκο για τους πράσινους υπάρχουν επιλογές, είναι ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, ο Γιάκουσιτς, ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ο Κοντούρης, ο Ναΐμ, Λούζα, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Ραστόντερ, όπως και στον πάγκο και φυσικά ο Αναγνωστόπουλος, που είναι πράσινος, ο Αποστολάκης, ο Ντελούις, Δοϊρανλής, Μπένι, Θεοδωρίδης, Σιμπουλά, Γιάγνε, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης και Χριστόπουλος. Βασική για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο που καταχειροκροτήθηκε πριν από λίγο είναι ο Ραμιρέζ από το Εκουαδόρ κατά τα δοκάρια. Τετράδα στην άμυνα με Αμπάντα, Ζολιμπουά, Σόουζα, Μάνσο. Στην μεσαία γραμμή ο Κούσουλος από την Ομόνια, ο αρχηγός ο Ρουκουνάκης, είναι δύο πυλώνες έλεγα στο να ανακόψουν τον Παναθηναϊκό. Πόμπο, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής δημιουργικά. Ως δεκάρι παίζει, μπροστά του είναι ο Σανγκάλ με το νούμερο 28. Ο Ζέρσον δεξιά και ο Αντωνίσε, γνωστός και μη εξαιρετέως, στην αριστερή πτέρυγα. Και μια που είπα για την αριστερή τέρα, πάμε δεξιά, γιατί από εκεί άρχισε την πρώτη της επίθεση η ομάδα της Κεφσιάς, που κάνει ένα παρολίγο λάθος για highlights, παρολίγο η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα από το επιπόλαιο γύρισμα των αμυντικών προς την εστία του Ραμίρες. Ο κατάλαβα ο Ραμίρες ότι η εστία ήταν κενή και ότι πάει να γίνει γκέλα εκεί. Τρέχει πίσω ο Ραμίρες, καλύπτει την μπάλα, την απομακρύνει στη συνέχεια και ο Παναθηναϊκός την παίρνει στα πόδια του για να ξεκινήσει μόλις το 30 λεπτό της αναμέτρησης μία επίθεση από τα μετόπιστεν, με τον Μπένια γνώριμο θαμώνα εκεί στο ημιγύλιο της μεγάλης περιοχής. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα ανεβαίνει πολύ ψηλά. Έχουμε παίξει του Παναθηναϊκού στο μεταξύ στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Αντίνο και πηγαίνει τώρα ο διαιτητής να δει εάν είναι καλά, καθώς διεκδίκησε την προηγούμενη φάση μέχρι τέλος. Μήπως και καταφέρει να κλέψει την μπάλα μετά την ασυνεννοησία βασικά που έγινε ανάμεσα στους αμυντικούς της ομάδας των Βορείων Κροαστίων και τον τερματοφύλακά τους από το Εκουαδόρ, το Ραμίρες. Επίσης ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Δείχνει να κρατάει και λίγο το χέρι, τελικά στο πρόσωπο βλέπω ότι δέχτηκε την μπάλα και μετά το πόδι του αντιπάλου του ο Αντίνο, οπότε είχε κάθε λόγο να είναι κάτω και δεν ξέρω αν έχει ματώσει λίγο το χείλι του, το βλέπω αριστερά να έχει χτυπήσει λίγο ο Αργεντινός. Τζέικοπ Νίστρο που βλέπουμε εμείς εδώ παιδιά σε κάποιες μικρές οθόνες στα πλάνα μας και στη μετάδοση του οπτικού Skype. Το Τζέικοπ Νίστρο, ο οποίος θα πάει πολύ καλά στο ξεκίνημα, έχει περάσει τα δύσκολα, αν και τώρα φτιάχνει το Παναθηναϊκό που οραματίζεται. Και την ίδια ώρα ο Καλάμπρια διώχνεται στη μέσα γραμμή, ο Τετέι να πάρει την μπάλα, τσιμπάει την μπάλα στην πρώτη κεφαλιά. Επανέρχονται και οι Κυφσιώτες δρυμύτεροι, με τον Μπόμπο στον άξονα να κατεβαίνει με άγριες διαθέσεις, να συγκλίνει προς την περιοχή του ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όμως έχει ένα ρήγμα, η μπάλα να πάει πάνω στον Καμαρά που λειτουργεί σαν στόπερ. Εδώ έχει γυρίσει πίσω να παίξει στο χώρο πολύ έξυπνα στο positioning και να κρατήσει τη θέση του στο ύψος του πέναλτι, να κλέψει την μπάλα από αυτό το γύρισμα που επιχείρησε να κάνει η ομάδα της Κηφισιάς στη δεξιά πτέρυγα με τον Σαγκάλ, ο οποίος Σαγκάλ τρύπησε την άμυνα του Παναθηναϊκού σχετικά εύκολα και θα έλεγα. Αυτό δεν περνάλεσε και πολύ στον Ίστρου. Πόρθιος ο Σεμπάστιαν Λέτο με πιο κυριλές στυλ, με το σακάκι του και πιο σπορτίφ. Όταν κλάσικ, ο Νίστρουπ εδώ μπροστά μας, στα δημοσιογραφικά θεωρία, οι δύο προπονητές ζουν το παιχνίδι από τη δική του σκοπιά. Τρίτο λεπτό αναμέτρηση 0-0 Big Wings Sport FM. Είστε συντονισμένοι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός και Φυσιά, εξαναβολής αναμέτρηση. Είναι η πρώτη αγωνιστική αυτή που έρχεται ως τρίτη στο μυαλό του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Γέμισμα στην καρδιά της άμυνας. Στο δεύτερο δοκάρι θα απομακρύνουν με τον Ζόλι Μποά οι Κεφσιώτες και η μπάλα θα φύγει ακόμα πιο μακριά, ενώ έχει προηγηθεί και φάουλ νομίζω από το διαιτή. Το 0-0 διατηρείται χωρίς να έχουμε κάποια μεγάλη φάση, ένα λάθος μόνο στο ξεκίνημα του αγώνα που παράλληλα έτσι να σημαδεύσει την αναμέτρηση και τώρα στην προσπάθειά του να απομακρύνει ο Ζόλι Μποά. Πάλι δέχτηκε κάποια πίεση και η μπάλα θα πάει στους Κεφσιώτες. Διαιτητής του σημερινού αγώνα είναι ένας κύριος από την Εύβοια, ο Μιχαήλ Ματσούκας, βοηθή του ο Στεφανής από την Καρδίτσα και από το Ηράκλειο Μάτσας, Κωνσταντίνος Τσιλάς από τα Γρεβένα και Ιωάννης Παπαδόπουλος από Μακεδονία, Αλέξανδρος Μέγας από Πιερία, είναι διαιτητές VAR και AVAR, αχρίαστη να είναι. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, έχουμε ένα offside. Το προηγούμενο τελικά το έδωσε στο offside και η μπάλα είναι στα χέρια του Ραμίρες που δίνει ήρεμα έξω από τη μεγάλη περιοχή στον Ζόλι Μποά. Ζόλι Μποά διανύει λίγα μέτρα με την μπάλα, αλλά εκεί αρχίζει η πίεση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν απλωθεί σε όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου. Και φυσικά είναι μια ομάδα που παίζει και το 4-4-2 και το 4-2-3-1 εξαιρετικά και το υποστηρίζει και το απέδειξε και στην έναρξη του πρωταθλήματος που έκανε ζημιά στην ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που αρέσκεται στις αντεπιθέσεις και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε ένα θεματάκι στα προβληματικά, πρέπει να το προσέξει αυτό αν μη τι άλλο. Επιθετικά ωστόσο οι πράσινοι βρίσκουν συνέχεια τέρματα, συνέχεια γκολ από το ξεκίνημα, από τα φιλικά και όλα στην Ολλανδία. Και όλα αυτά τα λέω γιατί παίζεται παιχνίδι σε μεσαία γραμμή, με συνεχή μονομαχίες, πουθενά δεν έχει κατσιμπάλα. Ένα πολύ μακρινό σουτ, έτσι πολύ φιλόδοξο από τους παίκτες της Κηφισιάς, ο Ρουκουνάκης που ήταν αυτός που σούταρε. Αναπήδησε η μπάλα στο κλωτάπτη και κατέληξε εύκολα στην αγκαλιά του Πένια. Ο Πένια, ο οποίος έχει αποκτήσει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα μέχρι τώρα. Με τον Παναθηναϊκό έχει μια ολύμπια ψυχραιμία στη μεγάλη περιοχή όταν πιέζει, όπως το κάνει και τώρα μέσα σε λίγα μέτρα. Ενώ έχει και πόδια διαβήτη και μέχρι τώρα θα έλεγα ότι θα πάει πολύ καλά με το τριφύλι. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια καινούργια ομάδα, καινούργια άμυνα και αρκετούς νέους παίκτες, έτσι πάντα. Η μπάλα ωστόσο θα πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι ζυγεί τις επιλογές του, ψάχνει να βρει τον Αντίνο που σηκώνεται πολύ ψηλά, θα πάρει την κεφαλιά. Όμως θα σταματήσει την εξέλιξη αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει μπάλα. Για να δούμε τι έχει δώσει τώρα ρέφερι. Την επιστρέφουν πίσω στους παίκτες του Παναθηναϊκού η παίκτες Κηφισιάς. Για να δούμε, θα πάει τώρα, ούτε τώρα λάθος θα γίνει. Ο Πόμπο αντί να τη στείλει στον κάπτεν, τον Ντεφράι, τον αναγκάζει να την κυνηγήσει μέχρι το σημείο του κόρνερ, να μπει τελικά στο κόλπο Γαλάμπρια για να δώσει κι αυτός μια πάσα. Η μπάλα είναι τελικά στο Παναθηναϊκό. Και όλα αυτά στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ έχουμε λευκή ισοπαλία εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, που αναλαμβάνω χωρίς να υπάρχει μέχρι τώρα κάποια μεγάλη φάση. Ο Πόμπο δίνει οδηγίες στους παίκτες και το πώς θα κινηθούν. Ο Νίσο κοιτάζει με απορία λίγο για την προηγούμενη φάση. Η Κηφισιά ωστόσο πατάει καλά στο γήπεδο και βγαίνει τώρα μπροστά με τον Αντωνίσε. Ένα άνοιγμα της μπάλας κοντά στο μέχρι του κόρνερ, την ήθελε λίγο καλύτερα στα πόδια του. Ήταν στα πέρυξη μεγάλη περιοχή. Ήταν αριστερή πτέρυγα. Η ομάδα των Βορείων Προασίων προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Αμπάντα που έχει ανέβει. Ωραία και κινητικότητα μεγάλη θα λέγαμε. Κηφισιά Αντωνίσε στο Πόμπο. Πόμπο μοιράζει εκεί που αριστερά υπάρχει ο Αντίνο. Λειτουργεί σαν αριστερό μπακ, έχει γυρίσει. Καλύπτει Κάγκουα στον Καμαρά, καλύπτει πρώτα με το σώμα την πίεση του Ρουκουνάκη, επιστρέφει την μπάλα προς τα πίσω. Θα έλεγα ότι το pressing αυτή τη στιγμή, τη μερίδα του Λέοντος, αν θέλετε, το έχει και φυσιά καλύτερο pressing και πιάνει και τόπο και πάει να βρεθεί σε θέση βολής. Απομακρύνουν οι πράσινοι την ίστατη ώρα, ενώ ο Σαγκάλ πήγε να πατήσει στη μεγάλη περιοχή. Η Κηφισιά έχει μπει με άγριες διαθέσεις, θα έλεγα, στο Ολυμπιακό Στάδιο και πιέζει ψηλά. Δεν κρύβεται πίσω την μπάλα και αντίθετα την έχει στα πόδια και προσπαθεί να κάνει παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός τη διαβάζει και προσπαθεί μετά το πρώτο δίλεπτο να τη πάρει την μπάλα, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Όλα αυτά στο 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα σούτ επικίνδυνο από καλή θέση, όχι όμως με τα φάλτσα που ήθελε ο παίκτης της Κηφισιάς, ο Κούσουλος, ο κάπτεν. Και η μπάλα περνάει απευθείας out, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Πένια. Θα στήσει τη γωνία στην μικρή του περιοχή για τον Βαντρόκελεν. Βαντρόκελεν στον Πένια. Πάντα με πάσες, πάντα με passing game σε πολύ κοντινές αποστάσεις, χωρίς να ρισκάρει ο Παναθηναϊκός να χάσει την μπάλα με μεγάλες μπάλες. Ο πολύ δυναμικός Λιβάη Γκαρσία με το κεφάλι βρίσκει τον Τετέ. Τετέ βλέπει κίνηση του Αντίνο αριστερά. Την παίρνει ο Αντίνο στη γωνία της περιοχής. Σουτάρει ο Αντίνο. Φοβερή απόκρουση. Καινή εστία. Νέα ευκαιρία με τον Αντίνο πάνω στη γραμμή. Πάλι ο Ραμίρες του λέει όχι. Φοβερή τριπλή ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Γιατί πρώτα ο Αντίνο θα σουτάρει, θα αποκρούσει ο Ραμίρες. Θα επιστρέψει στο τέλος φάσης στον Αντίνο. Πάλι μπάλα από τις κόντρες αριστερά. Πάλι θα του πει όχι ο Ραμίρες. Με το ένα χέρι πρώτη απόκρουση. Και είχε περάσει και παράλληλα η μπάλα στο νέο γύρισμα που είχε γίνει νωρίτερα. Με την εστία των φιλοξενούμενων, χωρίς να καταλήξει στα αλήθεια μια διπλή παύλα τριπλή. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη, αλλά και η, αυτή στο ένα το λεπτό εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Τριφύλλη να απειλεί και να αγγίζει τον γκολ. Το Λέτο να σφυρίζει στους παίκτες του να ξυπνήσουν αμυντικά και να τους ζητάει, ειδικά στους μέσους, να κρατάνε τις θέσεις τους. Και τον Ίστρουμ να λέει στους παίκτες τους με χαρακτηριστικές κινήσεις: ανεβείτε ψηλά. Θέλω πίεση. Ζητάει δηλαδή στον Παναθηναϊκό να παίξει πιο ψηλά. Ο Ίστρουμ είναι προφανές αυτό. Και το φωνάζει και στο Λιβάη Γκαρσία και στα υπόλοιπα παιδιά. Ενώ Αντίνο πυροβόλησε με το ένα χέρι ο Ραμίρες η πρώτη απόκριση. Το γύρισμα δεν ήταν ιδανικό, αλλά πήγε μπάλα στο δεύτερο δοκάλι πάλι στον Αντίνο που το ήθελε αυτό το γκολ. Δεν το βρήκε γιατί ο Ραμίρες ήταν σε πλήρη ετοιμότητα και έκανε δύο πολύ καλές επεμβάσεις. Στο 10 μπήκαμε. Ντεφράι διαβάζει καλά με την επιρρέα του το που θα πάει μπάλα και τη στέλνει πλάγιο, δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει. Αμπάντα στο πλάγιο μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού και από τα αριστερά. Ο Αμπάντα ένα γύρισμα στον Κούσουλο. Ο Κούσουλος έδιωξε όπως αρκεί να φύγει μπάλα τα πόδια του. Επανέρχεται τώρα Δημήτρης για να την κατεβάσει σε χώρο που ελέγχουν οι συμπαίκτες του. Αλλά υπάρχει φάουλ πέρσι και φυσικά σαν και τελικώς αποδέχτη την μπάλα ήταν τελικά ο Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός που ακόμα δεν έχει πατήσει γκάζι. Ωστόσο ήταν αυτός που έκανε, που είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες σε αυτήν την αναμέτρηση, σε αυτό το πρώτο συμπληρωμένο δεκάλεπτο σε μερικά δευτερόλεπτα. Και ενώ ανεβαίνει ο Σόουζα με την μπάλα στα πόδια, ψηλά δεξιά είναι και ο Ζέρσον και ο Μάνσο. ψάχνουν να βρεθούν στο γήπεδο. Οι φυσιώτες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Ανάμεσα σε πολλούς, αλλά με καθαρό μυαλό, ο Καμαρά παίρνει την μπάλα. Πολλές λευκές φανέλες γύρω του. Την έδωσε τον τερματοφύλακά του. Καλάμπρια τη σκάβει πάρα πολύ ωραία για τον Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα κάθε το ποδόσφαιρο. Ο Λιβάη εκεί το έχει στο εναντίον ενός. Ο Λιβάη αν περάσει δεν σταματιέται εύκολα. Περνάει και σταματιέται. Όχι εύκολα όπως σας είπα. Με φάουλ και με κίτρινη κάρτα στο Ζολιμπουά που δεν μπορείς να τον πάρεις και εύκολα στην ταχύτητα. Και ειδικά βάλει τον όγκο του μπροστά στο σώμα του. Ο Λίβα Γκαρσία φάνηκε ότι μπορεί να κάνει εδώ ένα ρήγμα. Το επιχείρησε, το δοκίμασε. Πήρε την κίτρινη από τον αντίπαλό του. Θα μπορούσε να έχει πάρει και κάτι καλύτερο εάν περνούσε από εκεί. Ωστόσο έχασε και λίγο την ισορροπία του. Ίσως τελικά του κάθηκε καλά αυτή η φάση από το φάουλ το καθαρό του κεντρικού αμυντικού της ομάδας της Κηφισιάς. Είναι η πρώτη. Κοφτή, τρίπλα, εξαιρετική και εγκινήση του Λιβά Γκαρσία που φημίζεται και για την εκτελεστική δυνότητά του και για την τεχνική του. Τα μπόρδα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και δεξιά. Ακροβολισμένη, αρκετή πράσινη πλην τεσσάρων στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Διώχνουν οι φυσιώτες. Ο Κάγκουα πιάνει ένα βόλπλα. Ναι, από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής εδώ θα γινόταν κάτι ωραίο εάν περνούσε η μπάλα. Αλλά βρήκε πάνω με την τροχιά που είχε στα σώματα των φιλοξενούμενων που προσπαθούν να βγουν σε μια πολύ επικίνδυνη αντεπίθεση και αργεί στο transition ο Παναθηναϊκός. Βγαίνουν τρεις τώρα, έρχονται τέσσερις πράσινοι. Από τα δεξιά με το Σαγκάλ να σουτάρει. Μπάλα πάνω τα δοκάρια. Είναι out, όπως δείχνει και ο βοηθός και ο διαιτητής. Αλλά ξεδιπλώθηκε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Ταχύτατα η Κηφισιά έβγαλε μια υπεραριθμία με τρεις παίκτες έναντι δύο και χρειάστηκε ένα sprint από τους υπόλοιπους πράσινους για να φέρουν το πράγμα στα ίσα. Και με ένα τεχνικό σουτ προσπάθησε να ανοίξει το σκορ. Αλλά ο Πανιά είδε την μπάλα. Ενώ εδώ αντί να τσιμπάει την μπάλα στην αντεπίθεση και ενίαια και πάλι ο Ραμίρες του λέει όχι, πρέπει να υπάρχει offside. Ως μη γενόμενη αυτή η φάση, αν και ο Αντίνο, ο οποίος είχε μείνει ψηλά, κινήθηκε ωραία, δεν τον πέρασε τον Ραμίρες για να σκοράρει στην προσπάθειά του. Του έκλεισε το δρόμο και με τα πόδια αυτή τη φορά ο Ραμίρες του είπε όχι, αλλά ο βοηθός έχει σηκώσει, ο πρώτος βοηθός, το σημαίακι. Οπότε και να είχαμε γκολ, λογικά δεν θα μετρούσε, εκτός βέβαια αν το VAR έβλεπε κάτι άλλο. Ωστόσο ο Αντίνο είναι ευχαριστημένος.
0: Δεν είμαι σίγουρος, Νίκο,
1: ότι υπάρχει
0: ότι ήταν εκτεθειμένος.
1: Ναι, αυτό μόνο το VR μπορεί να το δείξει.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι όμως το αριστερός, όπως το βλέπω, αλλά θα το δούμε τώρα. Είναι λεπτή κόκκινη γραμμή εκεί. Για να δούμε την Κηφισιά στο μεταξύ που έχει άγρες διαθέσεις και σουτάρει στη μεγάλη περιοχή με τον Αντωνίσε. Επιχειρεί ένα δεύτερο σουτ. Δεν φοβάται να σουτάρει η Κηφισιά, δεν φοβάται να τρέξει και το δείχνει. Όντως είναι ωριακή φάση. Δεν μπορώ να πω και εγώ με απόλυτη σιγουριά έτσι όπως την είδα από μια σχεδόν διαγώνια κάμερα κοντά στη μεσαία γραμμή. Ωστόσο πιστεύω ότι τσεκάρεται λογικά και αυτή η φάση. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Δεν φαίνεται πάντως σε αυτή τη φάση να αλλάζει άποψη ο διαιτητής. Και ήταν άμεση η απόφαση. Ήταν σε καλή ευθεία πάντως ο βοηθός, για να τα λέμε όλα. Νομίζω πάντως έτσι με το διαγυμνό φθαλμό που λένε ότι ο Αντίνο για εκατοστά που λένε είχε τον αριστερό τόμο μπροστά με την διάθεση που είχε να ξεκινήσει στον αγωνιστικό χώρο στην αντεπίθεση. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Τίποτα δεν άλλαξε. Μπήκαμε στο 14ο λεπτό. Για όλους όσοι τώρα συντονίστηκαν στον Big Wings Sport FM, είμαστε πάντα στο 0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια πάσα του Κάγκουα με την μπάλα να περνάει από όλους και τον διαιτητή να σταματάει για ακόμη μια φορά ο Μιχάλη Ματσούκας από την Εύβοια το παιχνίδι και να ζητάει την μπάλα να πάει προς αυτόν. Βρήκε πάνω του, οπότε θα κάνει τώρα το ελεύθερο και θα δώσει την μπάλα στην Κηφισιά. Ο Κάγκουα διαμαρτύρεται. Όπα ο Κάγκουα, ο οποίος κάτι λέει στους συμπαίκτες του, κάτι λέει στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Ντεφράη, ο διαιτητής. Προσπαθώ να καταλάβω τι αποδώσει αυτά τα πηγαδάκια τα οποία είναι αλλεπάλληλα συμβαίνει. Ίσως να ερεμήσει τους συμπαίκτες του. Υποθέτω, δεν μπορώ να δω τα χείλη του. Η μπάλα πάει στην Κηφισιά, γκρίνια από τον κόσμο, επιδικότερα είναι πάνω του η μπάλα, εξηγήσει ο Ντεφράη και την απόφασή του. Και Ραμίρες, ο πρωταγωνιστής, θα έλεγα μέχρι τώρα, της αναμέτρησης σε αυτά τα 15 λεπτά. Με δύο και κάτι ψηλά αποκρούσεις, γιατί δεν μετρούσε τελευταία, επίσης ουσίας. Η Κηφισιά έχει μπει με πολλή ενέργεια και βλέπουμε τη φάση όπου χτύπησε πάνω στον διαιτητή. Κάγκουα, Πατάει γκάζι, Κάγκο από πολύ μακριά, σουτάρι, μπάλα παραλίγο, γλύφει το δεξί δοκάρι από τα 35 περίπου μέτρα σε αυτή την εμπνευσμένη προσπάθεια του Κάγκουα να εκτελέσει το Ραμιρέζ, αφού δεν το έκανε νωρίτερα ο συμπαίκτης του. Είδε χώρο, μύρισε αίμα που λέμε, πυροβόλησε και αστόχησε. Η μπάλα πέρασε πολύ κοντά, ωστόσο στην εστία του Ραμίρες. Ακόμη μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτη καλή στιγμή στο ξεκίνημα αυτή της αναμέτρησης. Πένια, κάτι σαν λίμπερο εκτός περιοχής. Με την επιλογή κοντά του του Καλάμπρια στη δεξιά πτέρυγα. Ωστόσο εκείνος θέλει να γεμίσει από τη μονομαχία σου. Τα μπόρδα κερδίζει και βγάζει τον Λιβάη Γκαρσία. Τώρα είναι τέτα τέτ. Πάρα το σιγουρεύσει ο Γκαρσία. Έκανε λάθος νομίζω εδώ. Ο Γκαρσία μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Ο αλτρουισμός του στήχησε. Ο Τετέι, επερχόμενος Αντρέιλερ εκεί, ο Τετέι πίστεψε ο Γκαρσία ότι θα σκοράρει σε κοινή εστία αφού πάνω του έπεσε ο Ραμίρες. Κινήθηκε διαγώνια και τελικά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια εξαιρετική

0: Sport FM Πάτρα.
1: Κόβει κύριε στο γήπεδο, τα ραντάρ του σκανάρουν, να δουν την καλύτερη επιλογή, Van Drongelen δίπλα του. Όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή, καμιά δεκαριά μέτρα, και ο Van Drongelen δίνει στον De Vrij. De Vrij, ο αρχηγός με την μπάλα στα πόδια. Λίγο στατικός, πάει κοντά το Καμαρά για να έχει επιλογή, Κάγκουα πάλι στο De Vrij. Θέλει κίνηση ο Παναθηναϊκός για να ξεκολλήσει από αυτή την φάση. Καμαρά από τα δεξιά, με την μπάλα στα πόδια. Καμιά δεκαριά μέτρα, την κολλάει πάνω του. Καλάμπρια, έχει καλή σέντρα. Ο Καλάμπρια γεμίζει το δεύτερο δοκάριο, Αντίνο έρχονται δυναμικά, χάνει την μπάλα. Ο Λιβάη παρασουτάρει, του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Παίκτης της Κηφισιάς εκεί στο ημικύκλιο της περιοχής και ήταν ο Κούσουλος. Νέο γέμιμα στην καρδιά της άμυνας της Κηφισιάς. Πάλι θα απομακρύνουμε τον Κούσουλο, οι Κηφισιώτες. Ο Νίστρουπ τρέχει σαν μπολμπό εδώ να μαζέψει την μπάλα για να τη δώσει γρήγορα, και έχει λόγο που το κάνει αυτό, στον αρχηγό τον De Vrij, για να παίξει ποδόσφαιρο γρήγορο ο Παναθηναϊκός και να, αν μπορεί, να ευθυνδιάσει κιόλας. Πένια, μπαλιά ακριβίας. Τετέι συμφωγυρίζει, κολλάει την μπάλα στα πόδια του, δίνει στον Αντίνο αριστερά. Αντίνο θα κάνει τη σέντρα, κοντράρι πάνω στο δεξιμπάξο Μάνσο και καταλήγει στην αγκαλιά του Ραμίρες, που για ακόμη μια φορά είναι σωστά τοποθετημένος και διαβάζει τις φάσεις. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, ανέβηκε κατακόρυφα μετά το 10 λεπτό. Έκανε μεγάλες ευκαιρίες, σουτ, και ανάγκασε το Ραμίρες να δείξει δείγμα του ταλέντου του μέχρι τώρα. Με κύριους γνώμονες αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον Λιβάη Γκαρσία, και στον άξονα θα έλεγα μέσω επιθετικά τον Κάγκουα. Πένια, τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά η Κηφισιά που μπήκε δυνατά, και αυτή θα καθίσει πίσω από τον Παναθηναϊκό. Παίζει, πρέπει να κάνει μια διαχείριση. De Vrij πίσω, Καλάμπρια, διαγώνια από δεξιά στη μεσαία γραμμή. Πένια, ο Ισπανός μπροστά του έχει τον Πόμπο, το σκέφτεται. Διαγώνια αριστερά, Κυριακόπουλος. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί ιδιαίτερα στην τεριγά του. Αφήνει πανέξυπνο Αντίνο, πάει μπάλα στο Τετέι, μπερδεύεται και λίγο Τετέι, καταλήγει πλάγιο τελικά για την Κηφισιά. Στο 19, 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός Κηφισιά, απευθείας μετάδοση από τον Big Win Sport FM, όπως σε όλα τα ποδοσφαιρικά ραντεβού εν Ελλάδη και εκτός, όχι μόνο. Ο Big Win Sport FM θα μεταφέρει λεπτό προς λεπτό την αγωνιστική δράση, και ο Κάγκουα από τα δεξιά, Κάγκουα έχει και καλή τεχνική κατάρτιση και μπορεί να βγάλει και ασίστ, το έχει αποδείξει. Δίνει πίσω ωστόσο στον Καλάμπρια, αφού είδε ότι υπήρχε γεμίσο χώρος σε δεξιά πτέρυγα του Παναθηναϊκού και είχε διαβαστεί από τους αντιπάλους του. Τώρα ο De Vrij κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής, κόβει την μπάλα δεξιά για τον Καλάμπρια. Διαγώνια, σπάει την μπάλα εκείνος για τον Ταμπόρδα που κάνει μια εξαιρετική τριπλά. Αντιστέλλεται Ταμπόρδα. Την μπάλα πίσω στον De Vrij. De Vrij με Van Drongelen έχουν πολλή δουλειά.

0: Αυτός γίνεται αριστερά. Κυριακόπουλος με φάτσα η σέντρα πάλι δεν θα μπορέσει να τη βρει και φαίνεται να έχει χτυπήσει και στο χέρι εκεί ο Λιβάν Γκαρσία. Πέρασε από όλους η μπάλα για να καταλήξει την άλλη πλευρά και να δώσει κεφάλαιο δεν ήταν σύντομα. Κάπως έτσι παραμένει το 0-0 εδώ στο ΆΚΑ, όπου έχουν έρθει πάλι φίλοι του Παναθηναϊκού για να ενισχύσουν την ομάδα τους. Σας είπα πριν ότι κρατούσε το χέρι του ο Λιβάν Γκαρσία, τώρα βέβαια βλέπω ότι του κάνουν, ενώ κουνάει, μάλλον πονάει προφανώς, γι' αυτό κούναγε το χέρι, γιατί βλέπω τους παίκτες και φυσικές να του κάνουν κάποιες διατάσεις για να μπορέσει να σηκωθεί. Φαίνεται όμως να υπονάει στους προσαγωγούς και υπονάει στο χέρι, προσπαθώ να καταλάβω τώρα.
1: Έτσι μπορεί φαίνεται, Νίκο. Αλλά
0: δεν μπορώ να καταλάβω το σημείο. Άλλο το χέρι, άλλο
1: όχι,
0: προσαγωγός.
1: Έτσι. Νομίζω προσαγωγή.
0: Προσαγωγή πρέπει να είναι, ναι. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Γιατί
0: απλά,
1: είδα τον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς να του κουνάει τα πόδια.
0: Ναι. Και δεν ξέρω αν το 34 Ζουλιμπά τον βρήκε και λίγο με το οριακά. Με το κεφάλι, αλλά υπάρχει περίπτωση το πρόβλημα αλλού. Ήταν από το άλμα που έκανε νωρίτερα. Σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Είναι ανήσυχος, θα έλεγα, γιατί δείχνει να πονάει ο Γκαρσία. Αν μπορώ να κρίνω από τα κοντινά πλάνα στο πρόσωπό του, θα βγει κατά χειροκροτήμους εκτός αγωνιστικού χώρου για να δούμε. Τρέχει τώρα από κοντά του οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Θα δώσει από κάτι νερό να δροσιστεί λίγο. Κάνει κάποια βαθιά καθίσματα για να τσεκάρει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα και να έχουν και καλύτερη εικόνα βέβαια στο ιατρικό του Παναθηναϊκού. Όχι. Μια χαρά το βλέπω. Ήπια το νεράκι του.
1: Και ο, γέννη... ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς έχει ένα θέμα.
0: Ναι, τι βλέπω εδώ τώρα. Έχει δίκιο. Και είχαμε επικεντρωθεί στον Γκαρσία. Βγήκε εκτός σχεδόν αγωνιστικού χώρου. Πήγε στα πλάγια κοντά στον πάγκο της ομάδας για να, το, να του δέσουν το δεξί πόδι ψηλά.
1: Ναι, ναι.
0: Στον μπούτι δηλαδή. Mm-hmm. Και οι δύο από την υπερένταση στην αναμέτρηση βρέθηκαν ένα θέμα. Κυριακόπουλος αναγκάζεται να πάει στο κυτεροχρονισμένα πάνω σε αντίπαλο, να κοντράρει μπάλα πάνω του και να πάρει ένα κόρνερ αφού ο Μάτσος είχε ανέβει ψηλά. Κόρνερ για την Κηφισιά μετά από αρκετή ώρα. Έχουμε μπει στο 23ο λεπτό. Δεν έχουμε ευτυχώς κάποιο τραυματισμό. Είχαμε φάσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε γκολ. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποδοκιμάζουν τους παίκτες της Κηφισιάς που πάνε να εκτελέσουν αυτό το κόρνερ για να τους κόψουν στον αέρα, έτσι όπως το καταλαβαίνετε. Και να ευσηκώσουν και τους παίκτες του Παναθηναϊκού βέβαια. Ακόμα δεν έχει εκτελεστεί αυτό το κόρνερ, έχουμε μια χαρακτηριστική καθυστέρηση. Νομίζω ότι ο Αντωνίσε, αν μπορώ να δω καλά, θα είναι ο εκτελεστής. Διώχνει ο Τετέι, παρακαλώ, στο πρωτοδοκάρι και ο Αντίνο φεύγει. Ένας εναντίον δύο, είναι πολύ γρήγορος, αρκεί να μην τον περάσουν οι γραμμές Κηφισιάς και όντως μπήκαν από πίσω του ταχύτατο το αμυντικό transition. Ωστόσο ο Κάγκουα χορεύει ανάμεσα στις λευκές φανέλες και βγάζει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια συγκλίνει προς το κέντρο, σουτάρει με το αριστερό η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρες. Πολύ φιλόδοξο αυτό το σουτ του Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος έχει την εμπειρία, είναι δεξιοπόδαρος και ήθελε με το αριστερό να τελειώσει τη φάση. Έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του, δεν του βγήκε όπως ήθελε, αν και είχε καλό οπτικό πεδίο πάνω από τα δοκάρια. Μπάλα στο 24. Δεν φοβάται όμως να σουτάρει ο Παναθηναϊκός, ας το κρατήσουμε αυτό, έτσι, όταν όπως το κάνει νωρίτερα και ο Κάγκουα, όπως το δοκίμασε και ο Αντίνο κάποια στιγμή, γενικά ψάχνει τον γκολ, ψάχνει είτε με σουτ, είτε με γεμίσματα, είτε με κάποιους συνδυασμούς, με χίλιους δύο τρόπους προσπαθεί να διασπάσει μια πολυπρόσωπη, καλοοργανωμένη μέχρι τώρα άμυνα, που όμως έχει στη διάρκεια της αναμέτρησης αυτά τα 25 λεπτά που περιγράφουμε κάποια κενά, τα οποία δεν έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο το τριφύλι. Και ο Βαντρόγιο είναι το χαβά του, από τα αριστερά με Κυριακόπουλο συνεργάζονται ωραίο. Κάθε το ποδόσφαιρο για τον Ταμπόρδα που έχει αλλάξει πτέρυγα. Ταμπόρδα με το αριστερό, μια πολύ έξυπνη σέντρα εκεί που πηγαίνει ο Καλάμπρια. Αν του έρθει μπάλα γλυκά στο δεξί, θα γινόταν επικίνδυνο στον Αντωνίσιο όμως, που έχει βρεθεί σε αυτό το ρόλο και αυτός ως εξτρέμ. Έχει γυρίσει πίσω, έχει δει τη φάση και έχει τσιμπήσει την μπάλα ώστε να την πετάξει κόρνερ και να απονευρώσει, αν θέλετε, επιθετικά σε αυτή τη φάση τον Παναθηναϊκό που μύριζε γκολ, θα έλεγα, αν και εφόσον λάβανε την μπάλα γλυκά μπροστά του, όπως συνήθελε ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο Ιταλός πρώην αρχηγός της Μίλαν. Στατικές φάσεις, στιμένες μπάλες, όπως και να τις πείτε, αυτό που θα εκτελέσει είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας, μια κεφαλιά, κλειά.

0: Βαγκαρσία λίγο πιο ψηλά από το πέναλτι, μπλοκάρει εύκολα ο Ραμίρες. Ο Ταμπόρδα που δεν βγαίνει από την 11, ο Ταμπόρδα που στην αρχή δεν είχε πετύχει το στόχο του να είναι βασικός, αλλά όντας σκληρός, όντας γκολτζής και αν θέλετε παίζοντας στη συνέχεια καλύτερα τακτικά, ακολουθώντας τα βήματα που του έδειχνε ο Νίστρουμ, τον κέρδισε τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Κάκουα κέρδισε και τη μονομαχία αμυντικά κάτω από τη μεσαία γραμμή με το Λέντρο να διαμαρτύρει τους παίκτες του και τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά. Ωστόσο αυτό το γρήγορα δεν είναι εύκολο και φυσικά παίζει τόσο ψηλά στις γραμμές της που πραγματικά έχει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός και το έχει κάνει σε 2-3 περιπτώσεις να τη φύγει στην πλάτη, είτε με τον Αντίνο 2 φορές είτε με τον Λιβάν Γκαρσία. Προσπάθησε να το κάνει το τριφύλι, γιατί το να παίζει ψηλά έχει pressing καλό, έχει και ρίσκο όπως καταλαβαίνετε. Στο 27 είμαστε. Βαντρόγκελεν στην αριστερή πτέρυγα στο μετερίζι του, κουβαλάει την μπάλα και τη δίνει στον αρχηγό, τον Τεφράι. Ολλανδός μπροστά για τον Καμαρά, κοινοί χώροι υπάρχουν, καθαρό μυαλό υπάρχει, passing game καλό. Υπήρχε, γιατί ο Ταμπόρδα αντί να δώσει την εύκολη πάσα στον Κάγκουα τη σήκωσε ψηλά, ωστόσο με ένα high five τώρα. Οι δύο παίκτες ευσυχώνονται γιατί η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, μπροστά στον πάγκο των παίκτων και φυσικά αυτού θα εκτελέσουν τώρα με τον Αμπάντα. Θα καταβάσουμε τον Μπόμπο, ο οποίος είναι εξαιρετικός και συγκλίνει για να ψάξει το σουτ. Πήγε να σκάσει μια τρίπλα ενώ ο Αντωνής είχε τραβήξει κοντά του και ο Σαγκάλ όλους παίξει στο Παναθηναϊκό κοινό, πήγε να πάει στην αντίθετη φορά για να ευνηδιάσει. Η κοφτή τρίπλα δεν έπιασε και τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά. Επίσης μάγνες διαθέσεις, η μπάλα στον Αντίνο που γεμίζει, στον Κυριακόπουλο, στην κάθετη γραμμή της μεγάλης περιοχής και έχουμε ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, ένα ακόμα κόρνερ και το βαρύ πυροβολικό, η αεροπορία αν θέλετε, δηλαδή Καμαρά, ο Φαντρόγκελεν, ο Ντεφράι. Βαδίζουν μαζί με τον Τετέ, που είναι ψηλό παιδί, και τον Λιβάν Γκαρσία, μια πεντάδα μπασκετική, πατάει στο box της Κηφισιάς για να ψάξει τον γκολ. Εκτελεστής όπως και πριν ο Αργεντινός, με το νούμερο 20 στην πλάτη, από την αριστερή πτέρυγα όπως αναπτύσσει το τριφύλι με το δεξί θα εκτελέσει. Παρατηρήσεις all time classic στο Ραμίρες και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Τετέ εκεί κυρίως. Ο Ταμπόρδα ζεσταίνει τις μηχανές για να εκτελέσει. Από τον πάγκο του Παναθηναϊκού φωνάζουν γιατί έχουν ακολουθήσει συγκεκριμένες συντεταγμένες συστατικές φάσεις. Εκτελούν οι πράσινοι στο πρώτο δοκάρι, όμως υπάρχει παίκτης να απομακρύνει και νομίζω ότι ήταν και ο Ζέρσον. Νέο γέμισμα, αυτή τη φορά η μπάλα από σπόντα παραλίγο να καταλήξει στον Ντεφράι, δεν έφτασε. Και που ήθελε και τώρα πρέπει να τρέξει να καλύψει και τα μετώπισε, κάτι που κάνει ο Τετέι, βλέποντας τον λίγο κουρασμένο εδώ, τον αρχηγό του. Κάγκουα, κατεβάζει άψογα, φεύγει μπροστά, σηκώνει κεφάλι, ψάχνει συμπαίχτη. Περνάει ανάμεσα σε πολλούς τον Τετέι. Τετέι κόβει την μπάλα πολύ πλάγια για να μπορέσει να γίνει επικίνδυνος. Παίρνει το κόρνερ τουλάχιστον. Θα μπορούσε, αν σου ήταν με τη μία, να πάρει και κάτι καλύτερο σε αυτή τη φάση. Εξαιρετική η παλιά του Κάγκουα που είχε επιλογή δεξιά. Ήθελε όμως να περάσει διαγώνια από τη δεξιά πτέρυγα και προς την περιοχή για τον Τετέι. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, 21 λεπτό, 0-0 στο ΆΚΑ. Έτοιμος για την εκτέλεση. Ποιος άλλος, Ταμπόρδα, ξανά και ξανά. Μόλις πατήσαμε στο 30 λεπτό, ο Ταμπόρδα αυτή τη φορά στέλνει την μπάλα σε ψηφίσεις του πέναντι. Έχουμε παίξει και φυσικά στον αγωνιστικό χώρο. Λήξη της φάσης, πρέπει να είναι ο Πόμπο που έχει βρεθεί στο έδαφος. Επιθετικό φάουλ, κάπως έτσι σβήνει άδοξα αυτή η επίθεση του Παναθηναϊκού. 30 λεπτό της αναμέτρησης, θα το ξαναδούμε τι συνέβη σε αυτή την φάση. Νομίζω ότι ο Φαντρόγκελεν με το χέρι του έχει βρει στο πρόσωπο τον παίκτη της Κηφισιάς, τον Μπόμπο. Και το βλέπουμε και από αλλού. Εντάξει, δεν ήταν τόσο τρομερό βέβαια, νομίζω το φούσκωσε και λίγο ο παίκτης Κηφισιάς έξυπνα. Εδώ ένα παρολίγο λάθος σε δεύτερο χρόνο δεν θα μετατραπεί σε λάθος, γιατί μεσολάβησε ο Κάμαρα και διαμεσολάβησαν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του για να πάρει την μπάλα πάλι ο Παναθηναϊκός. Ο Λέτο Μαέστρος είναι όρθιος στις οδηγίες του, ο Νέστρουπ το ίδιο, η μπάλα πηγαίνει σε πόδια των παίκτων της Κηφισιάς και συγκεκριμένα στον Αμπάντα. Κλέβει ο Καμαρά, Καλάμπρια σηκώνει κεφάλι. Δίνει στο Λιβάη. Ο Λιβάη περιμένει ότι θα πάει να κολλήσει πάνω του Ζελιμποάν. Δεν το έκανε. Το άφησε χώρο. Λάθος κοντρόλ τώρα του Καλάμπρια. Λάθος εκτίμηση Λάθος για τον Παναθηναϊκό. Χάνει την μπάλα στο 31ο λεπτό. Ένα εύκολο λάθος αυτό που μπορούσε να το αποφύγει στη μεσαία γραμμή. Και η Φυσιά έβγαλε ανέμακτα αυτό το τέταρτο που λέμε ότι συνήθως της άνοιξε το κηπεδούχο. Η κατοχή της μπάλας μοιράζεται 44 περισσότερο τοις εκατό μάλλον 56 στον Παναθηναϊκό και 44 στη Φυσιά. Βλέποντας εδώ τα στατιστικά. Και η ομάδα των Βορείων Προαστίων προσπαθεί να χτίσει μια καλή επίθεση. Ο Καμαρά της χαλάει τα σχέδια, στέλνει την μπάλα πλάγιο. Λοιπόν, 32ο λεπτό. Να δούμε αν θα βρει τη λύση του Τριφύλλη για να σκοράρει ή θα ευνηδιάσει η Κηφισιά που μέχρι τώρα τουλάχιστον αμυντικά, αν και κινδύνευσε σοβαρά, είναι η αλήθεια, και ψηλά δέχτηκε αντεπιθέσεις επικίνδυνες, την έβγαλε καθαρή. 9. Κοντρολάρει, προωθεί, δίνει στον Βαν Ντρόγκελεν. Παράλληλο ποδόσφαιρο από τη μία γωνία της μεγάλης περιοχής στην άλλη. Ο Ντεφράι. Ντεφράι αργά βηματάκια με την μπάλα. Βαν Ντρόγκελεν. Η Κηφισιά σε μια, όπως μοιάζει από εδώ πάνω στα δημοσιογραφικά, μια τριπλή ζώνη στη μεσαία γραμμή. Για να περάσει την μπάλα πρέπει σίγουρα να βάλεις κάποιες έξυπνες πινελιές. Βαν Ντρόγκελεν είδε την κίνηση του Τετέι που του λέει γιατί δεν μου δώσει την μπάλα αφού κάνω την κίνηση να φύγω στον χώρο, και όντως είχε μπροστά του χώρο, είναι αλήθεια, και τον Αμπάντα να μην τον προλαβαίνει και εύκολα, αλλά δεν την είδε στο Βαν Ντρόγκελεν. Το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Κυριακόπουλος. Ο Λέτο έχει στήσει εξαιρετικά την Κηφισιά μέχρι τώρα. Αντίνο, γρήγορος και φάτος, παίρνει την μπάλα στο αριστερό, την ανοίγει πάρα πολύ, άνευ λόγου, τη χαρίζει στην ουσία στην Κηφισιά και παίρνει και πλάγιο στην εξέλιξη φάσης με τον Μάσο. Και φιλοξενούμενοι. 32ο λεπτό. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Εάν δεν το κάνεις εσύ εύκολο, μπορεί τα ντέρμπι να δίνουν αέρα, ψυχολογία, πρεστίζ, αλλά τα πρωταθλήματα τα δίνουν και τα παιχνίδια κόντρα στους μικρότερους αντιπάλους. Η Κηφισιά βγαίνει επικίνδυνα μπροστά. Τρομερή επέμβαση εδώ του Παναθηναϊκού του Ντεφράι που μπήκε σφίνα ανάμεσα στους παίκτες της Κηφισιάς για να σου χαλάσει τα σχέδια και να διώξει και σε πλάγιο. Σε ένα κρίσιμο σημείο μάλιστα, γιατί είχαν πατήσει στη μεγάλη περιοχή. Βαν Ντρόγκελεν πήγε να διώξει το κεφάλι, δεν του βγήκε η φάση. Είχαν ανέβει όλοι οι παίκτες της Κηφισιάς ψηλά για την αντεπίθεση, τελικά δεν την ολοκλήρωσαν. 33, Ντεφράι. Παρακολουθεί τους συμπαίκτες του. Τα απομακρύνει την μπάλα, την αφήνει και παίρνει φάουλ βασικά. Ο Τετέ πρέπει να είναι. Στο ξεκίνημα της φάσης με το πόμπο που κρατάει το σαγόνι του, κοντραρίστηκαν οι δύο τους για να πάρει το φάουλ. Να βαφτεί το φάουλ στα πράσινα μας εκπτώσει. Τετέι, αρχίζει πάλι μια κούρσα. Επειδή του μπλάρουν καλά οι παίκτες της Κηφισιάς, δεν βγαίνει και πολύ αυτό το ένας εναντίον ενός ή δύο ή τριών. Οπότε το καλύτερο φάρμακο εδώ είναι να κυκλοφορήσει γρήγορη μπάλα και όχι να υπάρξουν ατομικές προσπάθειες. Τόσο αν και χρειάζονται και αυτές κάποιες φορές. Καλύτερα όμως κοντά στην περιοχή. Καλάμπρια. Προσαρμόζεται πάρα πολύ ωραία η Κηφισιά με τον Αντωνίσε, τον Μπόμπο, πιο δεξιά βγαίνει ο Σανγκάλ και ακόμη πιο δεξιά ο Ζέρσον πάνω στην πρώτη ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Να το αμετώπιστε. Και κάτι πρέπει να σκεφτεί ο Νίστρουμ βασικά, αν δεν του βγει το μάτι στην πορεία. Ο Κάγκουα χάνει, αλλά οι κόντρες ευνοούν τον Καλάμπρια που δίνει γρήγορα. Και αυτό το γρήγορα σας είπαμε το μυστικό. Στον Βαν Ντρόγκελεν, εκείνος σχετικά γρήγορα, στον Κυριακόπουλο, Καμαρά. Πάντα σε κάθε παίκτη του Παναθηναϊκού υπάρχει κολλημένος πάνω ένας παίκτης Κηφισιάς. Φάουλ τώρα, στη μεσαία γραμμή. Θα βιαστεί ο Καμαρά. Να δώσει την μπάλα στον Αντίνο, θα την πάρει όπως την έδωσε. Κάγκουα. Ο Παναθηναϊκός τώρα δείχνει λίγο πελαγωμένος. Να περάσει την μπάλα μπροστά. Μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Καλάμπρια περνάει μια διαγωνία. Πάστα ήθελε λίγο πιο δυνατά να τη στείλει. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός παίρνει την μπάλα στην κατοχή του. Και ο Ταμπόρδα θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 35-0-0 Παναθηναϊκός Κηφισιά εδώ στο Μαρούσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εξαναβολής ματς πρώτης αγωνιστικής, αφού ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει να μην διεξαχθεί αυτή η αναμέτρηση για να παίξει τότε στην Ευρώπη. και δικαιώθηκε του αποτελέσματος. Τώρα όμως είναι μπροστά σε μια πρόκληση του να σκαρφαλώσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με μια νίκη. Τα μπόρδα σηκώνεται πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν θα βρει την μπάλα όπως είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Παναθηναϊκός επανέρχεται δρυμύτερος. Τετέι βάζει πλάτη, κανονικά καλύπτει την μπάλα. Την κόβει απέναντι για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να σουτάρει με το αριστερό, δεν βρίσκει χώρο, δεν βρίσκει κενό για να πυροβολήσει. Μπάλα στον Καγκουά. Καγκουά σηκώνει το κεφάλι, τελικά πάλι ο Ταμπόρδα είναι εύκολη λύση. Ταμπόρδα όπως και πριν, σεντράρει τώρα κάπως σάτσα, αλλά πάνε του βγει καλά η φάση με τον Λιβάη Γκαρσία να είναι πολύ δυνατός να κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Κοντάφτει ο Τετέι, κάνει τρίπλες, θα αναγκαστεί να βγάλει προς τα έξω τώρα γιατί κλείστηκε. Προσαρμόστηκα πάνω του 2 αμυντικοί της Κηφισιάς. Ήταν ο Μάνσο, ήταν ο Ρουκουνάκης που γυρίσει και ο Σόζακη. Πίσω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πάνε να γίνει ανάποδα τώρα. Εξτρέμ είναι ο Κυριακόπουλος και σαν αριστερό μπακ δουλεύει ο Αντίνο Σαντίνο. Μια ωραία προσπάθεια του Αντίνο που πήγε να βρει τον Κυριακόπουλο θα φτιάξει την μπάλα κόρνερ. Τα μπόρδα ένα ακόμη κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 37. Πάλι όλα τα ψηλά κορμιά στην περιοχή της Κηφισιάς. Για να δούμε. Ο Παναθηναϊκός θέλει τον γκολ που θα αλλάξει τα δεδομένα. Το ψάχνει με την μπάλα κάτω αυτή τη φορά. Τα μπόρδα, Αντίνο. Τα δύο φιλαράκια του Παναθηναϊκού συνεργάζονται. Απομακρύνουν όπως η της Κηφισιάς. Η μπάλα πάει δεξιά στο Λιβάη Γκαρσία. Γυρίζει, έχει απέναντι του παίχτη, κάνει προσποιήσεις. Σεντράρει, η μπάλα πάει πάνω στα σώματα. Απομακρύνουν ξανά και ξανά οι παίκτες της Κηφισιάς και επιμένει ο Παναθηναϊκός. Με Κάγκουα στα δεξιά. Πίσω έχει μείνει τελευταίος ο Καλάμπρια που θα πάρει την μπάλα προφανώς γιατί δεν έχει γυρίσει η αμυντική του γραμμή. Είχε προωθηθεί νωρίτερα για στη μένη φάση. Κυριακόπουλος σκάβει κάπου σκοτωμένη παλιά αυτή για τον Τετέι που μακρύνουν όπως όπου με τον Σόουζα οι Κηφισιώτες και τώρα ο Βαντρόγκελεν ελέγχει, θα δώσει τον συμπατριώτη του μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής. Παίζει τα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με διαγώνια παλιά εξαιρετική του Καμαρά και overlap εδώ του Κυριακόπουλου που σεντράρει που εκεί που δεν ήταν κανείς. Έψαξε το, πρέπει να υπάρχει offside στο ξεκίνημα της φάσης, έψαξε κάποιον επερχόμενο συμπαίχτη του, σήκωσε το κεφάλι, δεν είδε κάποιον γρήγορα. Στη συνέχεια πήγε να βρει τον Τετέι, σηκώθηκε αρκετά ψηλά, δεν βρήκε την μπάλα γεμάτη όπως ήθελε. Τελικά έχουμε και offside. Δεν βλέπω τον Ίστρουμ να σηκώνει που το κάνει συνήθως σε κάποια μάτς, κάποιους παίκτες να ζεσταθούν. Ενώ έχουμε φτάσει στα 39 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Νίστρουπ φωνάζει πολύ έντονο, το βλέπω στους παίκτες του Παναθηναϊκού για να κρατήσουν τις γραμμές ψηλά. Ροκανίζουν και λίγο χρόνο οι Κηφισιώτες. Στο παιχνίδι είναι για αυτά. Και τώρα αυτοί ψύχρεμα θα βγουν μπροστά. Απ, έπιασα αυτό που είπε ο Νίστρουπ. Απ στη τηλεόραση, στο monitor μου. Σας είπα, θέλει να βλέπει την ομάδα να μην γυρίζει πίσω εκατοστό. Εδώ γίνεται ένα λάθος. Το διορθώνει ο Καμαρά. Κλέβει, κρατάει, καλύπτει. Ο Καμαρά θα πάρει και φάουλ. Εξαιρετικός εδώ. Ο Καμαρά εξαιρετικός γιατί και χάλασε τα σχέδια της Κηφισιάς και διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Ο διαιτής που κάνει και λίγα νερά γιατί του βάζει την μπάλα πιο πίσω. Ο Πόμπο είναι πολύ δυνατός όταν αμήνεται. Πηγαίνει πολύ δυνατά πάνω στη φάση και κάνει αρκετές φορές φάουλ. Τον έχουμε δει να μπαίνει. Αλλά όταν όμως ο επιθετικός χτυπάει, να το πω έτσι εισαγωγικά, τότε καταλαβαίνω ότι δίνει το έναυσμα. Τα μπόρδα τα δεξιά με τη μία. Το μυαλό του είναι πιο γρήγορο από την εκτέλεσή του. Η μπάλα στον Τετέι πάνε την κόψη προς τα πίσω του ύψους του πέναλτι για τον Καλάμπρια που ήταν εκεί, του φώναξε κιόλας. Δεν είδε ο Τετέι τους αμυντικούς Κηφισιάς που βγήκαν πάνω, τον απομάκρυναν. Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Προσποιήσεις. Καλό παιχνίδι του Καμαρά. Μέχρι τώρα, αν και δεν έχει πολλούς χώρους, κινείται μέσα σε πάρα πολλούς αντιπάλους. Κάγκουα. Κάτι περιμένει περισσότερο δημιουργικά τον Κάγκουα Παναθηναϊκός. Καλάμπρια για τον Ντεφράι. Ντεφράι πήγε να την περάσει στον άξονα, δεν τα κατάφερε. Κλέβουν οι της Κηφισιάς. Βγαίνουν μπροστά με τον Κούσουλο και τώρα με τον Μπομπό που έχει πολύ χώρο. Δεν πάει κανείς πάνω του. Βαντρόκελερ έχει γυρίσει προς τα πίσω και έχει γυρίσει να καλύψει εκεί την μπάλα. Και ο Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός βασικά προσπαθεί να πάρει την μπάλα σε αυτή τη φάση του αγώνα. Λιβάη Γκαρσία. Καλάμπρια. Ωραία για τον Κάγκουα. Δεν υπάρχει κανείς μπροστά, υπάρχει ένας μόνο που περιμένει, δεν ήταν offside. Τελικά η μπάλα πάει απέναντι, πολύ δυνατή παλιά, την ελέγχει ο Ραμίρες αφενός. Αφετέρου δεν την προλάβαινε σίγουρα. ο Αντίνο, ίσως ήταν και εκτεθειμένος ο Αντίνο. Η κίνηση αρχική έγινε στη δεξιά πλευρά από τον Τετέι, δεν πήγε εκεί μπάλα, αριστερά ήταν ο Αντίνο. Σε δεύτερο χρόνο προσπάθησαν να το κάνουν καλύτερα οι πράσινοι, χωρίς αποτέλεσμα, στο 41 0-0 στο ΑΚΑ, και θέλει τον γκολ ο Νίστρουπ που θα τον κάνει να μην κάθεται σε αναμένα κάρβουνα, να μην δυσκολεύσει το παιχνίδι ακόμη περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο. Θα υπάρχει βέβαια και το άγχος περισσότερο για τον γηπεδούχο. Αντίνο γυρίζει, θα λέγω ότι καταπίνει εδώ τον αντιπαλό του και σε ταχύτητα και σε άμυνα. Στην αριστερή πτέρυγα, πολύτιμη βοήθεια για τον Κυριακόπουλο. Εδώ έχασε μια σημαντική μονομαχία, έπαιρνε την μπάλα, ο Τετέι πέφτει κάτω. Και οι φυσιώτες ελεγχούν. Πολλές πασούλες να παγώσουν το ρυθμό του αγώνα στο 42, να μαγνητήσουν τον Παναθηναϊκό προς τη μεσαία γραμμή για να το χτυπήσουν στην πλάτη του, και ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τώρα. Ρουκουνάκης, Ζουλιμπουά, Σόουζα και Ραμίρες νομίζω, ναι. Ο τελευταίος το Μοϊκανόν εκεί. Η μπάλα στον Ζολιμπουά, κινείται λίγο προς τα αριστερά, φρενάρει πίσω στον Ραμίρες εκτός περιοχής εκείνος, λίγο πιο πάνω το ημικύκλιο. Ζολιμπουά πάλι, πασούλες σαν σε προπόνηση. Δηλώνουν τον Παναθηναϊκό ότι αν δεν ανεβείτε εμείς, δεν θα ανεβούμε εμείς. Ζολιμπουά το σκέφτεται, περνάει μια κάθετη πάσα ωραία στον Αντωνισέ. Αντωνισέ παίζει με πλάτη και εξίσου όμορφα βρίσκει δεξιά τον Ζέρσον. Ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνει ότι αν πιέσει θα πάρει την μπάλα και το κάνει. Την κλέβει με Van Drongelen τώρα. Σταμετώπισε. De Frey. 42, μπήκαμε 43. Καλάμπρια πίσω. Το πολύ πίσω δείχνει αφενός ότι ο Πένια είναι πολύ καλός τερματοφύλακας και βασίζονται πάνω του. Αφετέρου ότι δεν είναι και εύκολο να πάει μπάλα μπροστά. 43 λεπτό. De Frey. 5. De Frey, Κυριακόπουλος. Για κάθε την παλιά για τον Κυριακόπουλο, σηκώνει το κεφάλι να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Αντίνο είναι κοντά η εύκολη λύση. Για να δούμε. Τα μπόρδα, είδε πάρα πολύ ωραία το Καλάμπρια. Αλλάζει πλαίσιο ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια ένας εναντίον ενός. Το έχει και ο αρχηγός, ο οποίος κάνει τρίπλες, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, δεν την πρόλαβε, πάμε για κόρνερ. Πήρε το κόρνερ από σπόντα το Καλάμπρια, από ένα κοντρόλ που είχασε μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής, αλλά στην προσπάθειά τους να την τζιμπήσουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, τελικά την έβγαλαν κόρνερ. Και πάει τώρα να εκτελέσει ο Σενιόρ Ταμπόρδα. Εδώ θα του καθόταν καλά ένα γκολ του Παναθηναϊκού, υπό την έννοια ότι θα άλλαζε τα δεδομένα, θα του έδινε το άγχος, θα άλλαζε τα σχέδια και του λέει το ενδεχομένως, και θα πήγαινε μάλλον αέρα στα αποδυτήρια σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο, σε ένα μάτς που ίσως έχει κανένα λεπτάκι δύο καθυστερήσεις. Θα δούμε. Τα μπορδά γρανιτένια μέχρι τώρα συστημένες μπάλες η άμυνα Σκυφσιάς, η αλήθεια είναι πιο πολύ σαν αντεπιθέσεις ή κατά μέτωπο κινδύνευσε, όχι τόσο συστατικές φάσεις, δεν έχει καταφέρει να πάρει την κρίσιμη κεφαλιά με τα δυνατά του χαρτιά ο Παναθηναϊκός. Τα αντιεροπορικά δουλεύουν καλά στους Κυφσιώτες. Τώρα μπερδέθηκε εδώ νομίζω ο De Frey με τον Van Drongelen, ενώ πήγαν και οι δύο προς την μπάλα. Κατεβάζει άψογα, δείγμα υψηλής τεχνικής, ο Καλάμπρια που κάνει μια κατά μέτωπο εφόρμηση. Η μπάλα στον Γκαρσία που λέει στον Καμαράδο στη δεξιά. Τον ακούει ο συμπαίκτης του. Τα μπόρδα, σέντρα. Εκεί που πάει να πάρει την μπάλα ο Τετέι, του την προλαβαίνει όμως στο ύψος μικρής περιοχής και παίρνει και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του, γιατί αν περνούσε από εκεί ο Τετέι καραδοκούσε βέβαια να τη στείλει στα δίχτυα απέναντι στον Ραμίρες. Νομίζω ότι ήταν ο Σόουζα. Τα μπόρδα ξανά. Όποιος έχει παίξει κόρνερ, παιδιά, του πάει μια χαρά το στοίχημα. Πολλά κόρνερ στο παιχνίδι. 45. Ίσως τελευταία από την τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Πονηρή εκτέλεση, νέο κόρνερ του Ταμπόρδα που είδε και από είδε ότι ψηλά δεν γίνεται κάτι και σου λέει να το πάμε χαμηλά. Πήγε να ευνηδιάσει σύνοντα την μπάλα στο πρώτο δοκάρι του Ραμίρες. Και όπως σας έλεγα, 3 τα λεπτά της καθυστέρησης, 6-20 τα γεμίσματα για τον Παναθηναϊκό, 0-1 για την Κηφισιά. Θα μου πείτε ότι έχει κάνει 20 ο Παναθηναϊκός, αλλά τα 6 πετυχημένα δείχνουν ότι δεν τα κάνει με καλές προϋποθέσεις, με καθαρό μυαλό δηλαδή. περισσότερο γεμίζει, αλλά για να γεμίσει, να το πω έτσι. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος. Εύκολο χάσιμο κοντρόλ του κουρασμένου ίσως αυτή τη φάση στα μπόρδα. Τρία λεπτά ο Παναθηναϊκός για να βγάλει το φίδι από την τρύπα και να βρει γκολ, να διαφυλάξει τα νότα του. Η Κυφσιά καλά το πάει το έργο, κρατάει μια χαρά. Είχε 2-3 σουτ, κάποιες αντεπιθέσεις, δεν τις βγήκαν όπως ήθελε. Θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλη αυτή η κατάσταση σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Παραμένουμε ωστόσο σε λευκή ισοπαλία μέχρι τώρα. Μια μονομαχία που θα φέρει την μπάλα στο πράσινο στρατόπεδο. Δύο παίκτες στο έδαφος. Την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε πλέον στα τρία λεπτά καθυστερήσεων. Ο Ραμίρες έκανε αυτό το ελεύθερο. Σηκώθηκε ο Βαντρόγγελεν, πήρε την πρώτη κεφαλιά. Στη συνέχεια δύο παίκτες βρέθηκαν στο έδαφος. Ο ένας είναι ο Ταμπόρδα, ο δεύτερος προσπαθώ να αντιληφθώ ποιος είναι. Νομίζω ότι είναι ο Μάσο. Ναι. Ο Ταμπόρδα κρατάει τη γάμπα του πάντως. Όχι, τον οποίο ο Μυρίαιο τώρα. Λοιπόν, κατέβασε ο Αντίνο που έχει αλλάξει πτέρυγα με τον Ταμπό. Αντίνο, εξαιρετικές δρύμνες, αδειάζει δύο. Η μπάλα για τον Κώστο Ταμπόρδα και βρίσκει πάνω σε αντίπαλο κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία, μαγικό καταρχάς το Αντίνο. Αφήνει παγωτό δύο αντιπάλους και στη συνέχεια βλέπει τον Ταμπόρδα που ερχόταν όπως με τον Μπάουκ φορτσάτος για να σκοράρει και την ώρα που πάει να το κάνει, παίκτης της Κηφισιάς του παίρνει την μπουκιά από το στόμα και είναι και πανηγυρίζει κιόλας, είναι ο Ζολυμποά νομίζω, με σφιγμένες συντροφιές που σταματάει τον παίκτη του Παναθηναϊκού, φωνάζει όμως και στους παίκτες του. Κόρνερ ξανά, δεν βρίσκει για λίγο τότε την μπάλα, ο Παναθηναϊκός επιμένει, την έχει στριμώξει την Κηφισιά τώρα. Γέμισμα στην περιοχή, ο Τετέι θα σηκωθεί ψηλά για να δούμε αν οι κόντρες θα τον ευνοήσουν. Όχι, έγινε το αντίθετο. Θα μπορούσε η μπάλα πάει στο Λιβάη Γκαρσία που βρισκόταν από πίσω. Πήγε τελικά προς τη μικρή περιοχή και το σημείο του πέναλτι. Ο Ραμίρες δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πολλωστή φορά Ραμίρες να μπλοκάρει. Πολύ ωραία κίνηση του. Το δύο Αργεντινών βασικά, το δύο Λατίνων που μίλησαν στην μπάλα, μίλησαν τη γλώσσα του και βρέθηκαν σχεδόν, αλλά ο Ζολυμποά μπήκε σφίνα στα σχέδιά τους. Διαμαρτύρεται στο διαιτητή, αν μπορώ να καταλάβω. Λέτο, τελικά πάμε. Τελικό σφύριγμα της λήξης στο Παναθηναϊκός. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που άρχισε λίγο μουδιαβμένο στο δεκάλεπτο, πήρε τα ενία συνέχεια. Απείλησε πρώτος, είχε πολύ καλύτερες, πολύ πιο κλασικές στιγμές για γκολ. Δεν κατάφερε να βρει αυτό το γκολ απέναντι σε μια σκληρή ομάδα που τον περιμένει στο ανοιχτό γήπεδο στις αντεπιθέσεις, αλλά έχει μια γρανιτένια άμυνα εκ του αποτελέσματος. Ως τώρα 0-0 λευκή ισοπαλία, δείχνει και στον Πόμπο ότι κράτησε τόσες καθυστερήσεις όσες έπρεπε ο διαιτητής και πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια και εμείς να πάρουμε μια ανάσα, καθώς δεν βολεύει αυτό το αποτέλεσμα το Παναθηναϊκό, βολεύει το φιλοξενούμενο. Αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο 45 λεπτό, παιδιά στο στούντιο.
1: Ωραία, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε σε 13-14 λεπτά και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο και το δεύτερο ημίχρονο. Παναθηναϊκός Κηφισιά στο 0-0. 6 λεπτά μετά τις 10. Χρωστάω τα τελικά στα πρώτα παιχνίδια της βραδιάς του Champions League. Ισοπαλίες και στα δύο. PSV Eindhoven, Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 1-1. Ξεκίνησαν πριν από λίγο τα Κόμολιψία, βασικός ο Δουβίκας για τους γηπεδούχους. Manchester United, Σαμπάχ, Μπάγερ Μονάχου, Μπόντο Γκλιμτ και Σλάβια Πράγας Λανς, χωρίς σκορ και τα τέσσερα παιχνίδια. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το απόψινό newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο με Γιώργο Γιάννη στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πριν από λίγο ανέλαβε ο Πάνος Μπούρνας. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Παραδίδω σκυτάλι στον Γιάννη Τσαούση. Για την συνέχεια, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Εμείς τα λέμε αύριο.

0: σε θα το ζήσουμε φασιμπιδί.
1: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Gentlemen. Welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
4: Come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is...
4: Jump.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο του εξαναβολής παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Χωρίς σκορ, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο θα επιστρέψουμε ξανά στο ΆΚΑ για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς στο σταθμό και εδώ την εκπομπή κατ' επέκταση, κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό θα ανοίξει ο media player για να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Θα βρείτε την ενότητα on demand για να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει, αλλά θέλετε να μάθετε τι υπόθηκε. Και στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων αναμήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα αποστέλλετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr και από εκεί και πέρα social media fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, το επίσημο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, το ίδιο fightclub2.0 δηλαδή, γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες, soundtrack και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, γράφετε fightclub2001 όλο μαζί ως μία λέξη, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα τω Γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα και προχωράει ο Σεπτέμβριος. Ο Γιάννης Τσαούσης είναι στο μικρόφωνο. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει τα 4 βραδινά παιχνίδια για το Champions League σε αυτή την πρώτη εβδομάδα, που είναι σπασμένα τα παιχνίδια σε 3 μέρες. 6 δηλαδή γίναν την Τρίτη, αλλά 6 την Τετάρτη και άλλα 6 σήμερα. Είναι όλα στο 0-0. Δεν έχουμε κανένα τέρμα μέχρι στιγμής. Bayern Bodo Glimt δηλαδή, Manchester United Sabah, Slavia Praga Lanz και Como Lipsia. Την Como την παρακολουθούμε με λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, καθώς αποτελεί προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ, ενώ νωρίτερα στα δύο παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν στις 8 παρατέταρτο είχαμε PSV Σαχτάρ 1-1, προηγήθηκε Σαχτάρ με γκολ του Μεντόζα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και ισοφάρισαν οι Ολλανδοί με τον Ντεστ στο 48. Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 1-1 και εδώ προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με τον Κριστάντε στο 31 λεπτό, ισοφάρισε για την τουρκική ομάδα ο Μπράουν στο 48. Οπότε δύο ισοπαλίες με 1-1, και να δούμε τι θα γίνει στα 4 παιχνίδια που είναι εν εξέλιξη.

Να πούμε ότι νωρίτερα βέβαια είχαμε και το παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδας. Αστέρας Τρίπολης και Άρης. Επίσης 1-1. Πολύ 1-1 γενικώς. Έχει πέσει σήμερα. Λοιπόν, και δεν έχει τίποτα άλλο. Κάτι handball, κάτι μπάσκετ σήμερα. Όχι τρομερά πράγματα. Ένα Αμαδόρα Μπράγκα ξεκινάει τώρα. Και δεν βλέπω τίποτα άλλο έτσι εντυπωσιακό, να το πω έτσι. Περιμένουμε με το παιχνίδι αυτό του Παναθηναϊκού να ολοκληρωθεί η τρίτη ουσιαστικά αγωνιστική, το παιχνίδι που απομένει. Εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, έχει την ευκαιρία να πιάσει στην πρώτη θέση, θυμίζω, τον Πανετολικό, όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, με το Χ δηλαδή. Ο Πανετολικός θα μείνει μόνος πρώτος και ο Παναθηναϊκός θα πάει να συναντήσει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση, και να είναι ισόβαθμός τους με 7 βαθμούς.

0: Sport FM Patras.
1: Λοιπόν, συγγνώμη για την μικρή διακοπή, αλλά πάνω που ετοιμαζόμουν να σας πω για τον Ικάρντι και τον Ολυμπιακό και τις κουβέντες όλες ότι μιλάει ο Ολυμπιακός με τον Ικάρντι, ξέρω εγώ. Βέβαια, εντάξει, ο Ικάρντι έχει και ένα συμβόλαιο με κάτι τρελομύρια, εν πάση περιπτώσει. Έχει και την άλλη, την, εντάξει, κάτι κεντρεχής, λένε την Κολομβιανή Μπεζεντάκο, αλλά μακριά από μένα τέτοιου είδους σχόλια σε καμία περίπτωση. Και τέλος πάντων, πάνω που είναι η κουβέντα για τον Ικάρντι, ξαφνικά σκάει μέσα στο το όνομα του Παουλίνιο, το οποίο βεβαίως Παουλίνιο, όπως καταλαβαίνετε, ο οποίος Παουλίνιο είναι επίσης σεντερφόρ, το οποίο σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει εντατικά προφανώς για σεντερφόρ. Ο Παουλίνιο λοιπόν είναι ένας Πορτογάλος, το οποίο θα κλείσει σε δύο μήνες τα 34, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην καριέρα του στη Ζιλ Βισέντε, εκεί έκανε το όνομά του, όπως βλέπω, στην Μπράγκα τα πήγε αρκετά καλά, στη Sporting Λισαβόνας μετά, εκεί ίσως τον θυμάστε, μέχρι το 2024, όπου και πήρε μεταγραφή για την Τολούκα, στην οποία Τολούκα στο Μεξικό τα πηγαίνει ιδιαίτερα καλά, έχει σκοράρει 62 γκολ σε 90 παιχνίδια, έχει συμβόλαιο με την ομάδα του μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, για ένα χρόνο δηλαδή ακόμα. Έτσι γράφει το Transfermarkt. Ο Κώστας Ιακώβης λέει ότι είναι ελεύθερος, στον αφήσει ελεύθερο και πολύ ακριβώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα ονόματα τα οποία πέφτει επίσης στο τραπέζι. Οπότε και η αναφορά για το συγκεκριμένο, επιθετικό. Ο μεγάλος, λίγο σιτεμένος, θα πείτε και η Κάρτη λίγο σιτεμένος, δεν είναι? Εντάξει. Το θέμα είναι τώρα μια λύση ανάγκης για ένα χρόνο, για ένα συνένα ίσως. Ένας παστελωτής. Τα ίδια δεν λέγανε όταν πήγε Ρεάλ το Χωσέλου. Και τι έγινε μετά που πήγε Ρεάλ το Χωσέλου? Θυμάστε τι έγινε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα νέα. Κοίτα επιθετικούς. Ο Ολυμπιακός προφανώς για να πλαισιώσει ουσιαστικά τον Αρμάντο Γκονζάλες και ίσως και τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Να έχουμε δηλαδή τρίδημο εκεί πέρα, εάν επανενεργοποιηθεί κανονικά ο Γιάρεμτσουκ. Λοιπόν, οι παίχτες από ό,τι βλέπω έχουν βγει για το δεύτερο ημίχρονο στο ΆΚΑ, οπότε και εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε εκεί, διότι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Ο λόγος για την περιγραφή στον Νίκο Παγκάκη. Νίκο, καλησπέρα. Νίκο, με ακούς?
2: Αύριο 3 η ώρα.
1: Δεν ακούω, είναι ο Νίκος Παγκάκης. Όχι, κάποιο θέμα με την επιστροφή. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. Κάτι πιτσιρικάκι εκεί με κάτι χαρτόνιες, ζητάνε τη φανέλα του Ταμπόρδα. Ελπίζω να τους δει ο Ταμπόρδα, γιατί είναι και μικρό το, είναι και μικρό το χαρτόνι. Οπότε δεν ξέρω αν θα το δει. Τέλος πάντων, έχουν βγει ποδοσφαιριστές, βγαίνει και ο διαιτητής τώρα σιγά σιγά, και πάμε για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 0-0, θυμίζουμε. Αυτό που δεν σας είπα είναι ότι ο Μπατούρινα είναι ο σκόρερ της Κόμου στο παιχνίδι με την Λειψία. Πάμε όμως τώρα στον Παναθηναϊκό και στον Νίκο Παγκάκη για την περιγραφή. Νίκο, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καλησπέρα ξανά από το Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουμε μείνει στο 0-0, έχει κολλήσει εδώ το αποτέλεσμα. Σε δύο κουλουράκια στον ηλεκτρονικό πίνακα και ο κόσμος που ήρθε εδώ αναζητά γκολ. Ο Παναθηναϊκός αναζητά γκολ για να φτάσει πιο κοντά σε μια ακόμη νίκη, θα το φέρει στην κορυφή. Και φυσικά η Κηφισιά αναζητά βαθμό ή βαθμούς για να κάνει τη ζημιά. Δεν βλέπω αλλαγές στο ξεκίνημα για τους Κηφισιώτες, νομίζω δεν υπήρχε λόγος να γίνει κάποια αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός επίσης, ο Νίστρουπ, στηρίζει την ομάδα που επέλεξε, θεωρεί ότι σίγουρα μπορεί και καλύτερα, αλλά έγινε επικίνδυνη, είχε και τις ευκαιρίες της. Έτσι πηγαίνουμε, για να θυμίσω και τις συνθέσεις, όπως είναι στο φύλλο αγώνα, με Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Τετέι, Αντίνο, Ταμπόρδα, Καμαρά, Κάγκουα, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλο και Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά είναι ο Ραμίρες, ο Αμπάντα, ο Ζολιμπουά, που έχει και κίτρινη κάρτα, ο Σόουζα, ο Μάνσο, ο Κούσουλος, ο Ρουκουνάκης, ο Πόμπο, ο Σανγκάλ, ο Αντωνίσε και ο Ζέρσον. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα επιτεθεί προς την εστία που βλέπει στο προς τον Ηράκλειο, να καταλάβει ο κόσμος περίπου. Και έχουμε και ένα φάουλ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης υπέρ των φιλοξενούμενων με το καλημέρα. Παναθηναϊκός και Φυσιά δεν έλυσαν τους λογαριασμούς στο πρώτο ημίχρονο, άφησαν και ανοιχτούς για το δεύτερο και αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Σίγουρα ο Λέτ το έχει διαβάσει καλά τον Παναθηναϊκό, σίγουρα έχει κλείσει τους χώρους, σίγουρα το γεγονός ότι ο Ταμπόρδα είναι ένας παίκτης που δεν είναι εξτρέμ γραμμής, ας το πω έτσι, βοηθάει από τη μία πλευρά την Κυφσιά να μείνεται, την άλλη όμως όποτε τραβήθηκε ο Ταμπόρδα δημιούργησε κάποιες υπεραριθμίσεις και κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις. Επίσης μοίρασε καλές μπάλες. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πω ότι έχει παίξει άσχημα σε καμία των περιπτώσεων απέναντι σε μια πολύ σκληρή ομάδα. Ωστόσο κάτι περισσότερο χρειάζεται, πιο καθαρές ιδέες θα έλεγα βασικά, γιατί οι παίκτες έχουν προσπαθήσει, έχουν φτάσει μπροστά στην αιστεία για να βρουν τον γκολ, δεν το έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Παρά τα αυτά θα έλεγα, αφού δούμε αυτή τη φάση με την Κυφσιά και τον Πόμπο που είναι επικίνδυνη να σουτάρει πάνω στον Μπένια, η πρώτη καλή φάση του δευτέρου ημιχρόνου με τον Πόμπο που δεν συγχωρεί εκεί αν βρεθεί αμαρκάριστος. Αυτή τη φορά όμως το σουτ του πήγε καρφί πάνω στον Μπένια που ήταν έτοιμο πόλεμος και στο 47 έχουμε την απόκρουση του Νιάκη Πένια και στη συνέχεια σταματά και τη φάση για offside ο διαιτητής. Κάγκουα Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Έλεγα λοιπόν ότι αν κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να τραυματίσει ο Κάγκουα τώρα. Τη δέχτηκε την μπάλα στα πόδια και από πίσω ένα χτύπημα το οποίο ήταν αρκετά ισχυρό, τον έστειλε στο χορτό. Βλέπουμε ξανά και ξανά τη φάση με τον Πόμπο και τον Πένια στο ποστό του. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός αν κάτι πρέπει να κάνει είναι να παίξει πιο γρήγορα. Τώρα ότι θέλει μεγαλύτερη κινητικότητα, προφανώς και θέλει, για να παίξει γρήγορα πάνε πακέτο αυτά και ειδικά όταν ο αντίπαλος, ενώ ο Μάσο βλέπει την κίτρινη κάρτα, μια ακόμη για την Κυφσιά, αφού τραυμάτισε αρχικά τον Κάγκουα χωρίς να έχει κάτι σοβαρό. Η ταχύτητα λοιπόν είναι το μυστικό απέναντι στις κλειστές άμυνες. Τώρα κατά πόσο θα το υποστηρίξει αυτό ο Παναθηναϊκός στην πορεία, θα το δούμε. Προσωρινά αυτά τα 3 λεπτά που κυλήσει το χρονόμετρο στο δεύτερο 45 λεπτό. Το παιχνίδι δείχνει ότι θα έχει πιο γρήγορο τέμπο. Η μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Τα περιθώρια στενεύουν άλλωστε. Πολύ ωραία αντίνο στο χώρο πίσω από τα πόρτα. Κάνει εξαιρετικές τρίπλες, καθυστερεί, αλλά βρίσκει τον Κυριακόπουλο. Και βέβαια που του έδωσε την μπάλα ο Κυριακόπουλος ήταν κλεισμένος. Ωστόσο παραχωρούν πλάγιο με τον Σόουζα οι παίκτες της Κυφσιάς. Γρήγορα ο Παναθηναϊκός το εκτελεί. Ο Κάγκουα στον άξονα αλλάζει πανέμορφα δεξιά για τον Ντάβιντ Καλάβρια, κατεβάζει άψογα. Σέντρα στην καρδιά της άμυνας, μια κεφαλιά. Θα περάσει ξυστά η μπάλα από το κεφάλι του Γκαρσία και θα φύγει out. Τη διεκδίκησε μέχρι τη σκάτων και ο αριστερός εκτρέμ του Παναθηναϊκού. Ο Σαντίνο Αντίνο δεν την πρόλαβε όμως. Εκείνη θα λέγαμε ασθενιστικά πέρασε εκτός των 4 γραμμών του γηπέδου για να φτάσουμε στους 49 τώρα. Και το Ραμίρες να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Προσπαθούν με τον Αμπάντα να βγάλουν την μπάλα, όχι εύκολα, αλλά κάνοντας την διεκδικήσιμη ο Παναθηναϊκός θα την κλέψει με τον Αντίνο που την αφήνει για τον Κυριακόπουλο. Μπερδέθηκαν οι δύο τους και την έχασε ο Κυριακόπουλος. Κάνει κεφάλαιο ο Κάγκουα, τα αφήνει το πλεονέκτημα σωστά. Ο διαιτητής όχι. Μόλις στη συνέχεια πήγε ο Κάγκουα να πάρει την μπάλα, επανεφέρει την φάση πίσω για να δώσει το φάουλ. Καθαρό φάουλ. Στο 49. Είναι και δυνατό το μάτς. Είναι από αυτό τα παιχνίδια που λες θέλω ένα γκολ για να αλλάξει το ρου της αναμέτρησης. Όποιος το βάλει. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να το επιθυμεί, να το θέλει, να το προσπαθεί, αλλά θέλει μια άλλη συνταγή. Στον πάγκο του Τριφυλιού υπενθυμίζω ότι είναι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Γιαγκουσίτς, Κοντούρης, Ουναΐ, Λούζα, Πελίστη, Κυριόπουλο, Μπινιάρης, Δραστόντερ. Τον Ουναΐ θα τον δούμε σιγά σιγά. Είναι προφανές ότι ο Νίσου δεν το ρίχνει με τη μία. Στα βαθιά, εδώ ίσως είχαμε και offside. Ευκαιρία αρχικά μεγάλη παρουσιάστηκε ως μεγάλη για τη Φυσιά που στη συνέχεια όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει και μάλιστα έχασε και την μπάλα με όλο τον Παναθηναϊκό να γυρίσει τον Καμαρά να κλέβει και τον Ζέρσον να μην καταφέρνει να διαβάσει σωστά τη φάση. Ούτε τώρα θα περάσει διαγώνια, πολύ έξυπνη και επικίνδυνη πάσα που επιχείρησε στην αντεπίθεση για τον Λιβάν Γκαρσία, ο Τετέι κόντρα στα σώματα των αντιπάλων και η μπάλα τώρα παίζεται στο δεξί άκρο της Κηφισιάς. Δεν έχει βγει μπάλα, σταματάνε τη φάση παίξης του Παναθηναϊκού, διαμαρτύρονται. Ο διαιτητής τώρα θα δώσει τι φάουλ του Αντίνο νομίζω. Εκτός θα θεωρεί με την βοήθεια του βοηθού το πρώτο ότι έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Θα το δούμε από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μάλιστα. Παίζει, του λέει, γρήγορα. Και παίζει σχετικά γρήγορα ο Σόουζα. Φάουλ τελικά του Αντίνο. Η μπάλα διαγώνει αριστερά στο ύψος της μισής γραμμής, εκεί που προσπαθεί η Κηφισιά να βγει μπροστά. Πιέζουν ασφιχτικά οι πράσινοι. Θα κάνουν φάουλ, θα υποβούν σε φάουλ με τον αρχηγό τους, τον Ντεφράι, που γυρίζει γρήγορα γρήγορα στο σημείο που πρέπει για να καλύψει τα μετώπιση, δίπλα στο Βαντρόκελεν και δίπλα στη δεξιά πλευρά στο Καλάμπρια και πιο αριστερά στο Κυριακόπουλο. Αυτή είναι η τετράδα, το κουαρτέτο της πράσινης άμυνας σήμερα, που δεν έχει νιώσει ιδιαίτερη πίεση, κάποια σουτ μακριά. 51ο λεπτό. Την πίεση νιώθει από τον χρόνο ο Παναθηναϊκός. Η Κηφισιά προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα. Διώχνει δυνατά, αποφασιστικά ο Φαντρόγγελ, και ο Καμαρά κατεβάζει και έρχεται και ο Καλάμπρια να ανοίξει το χώρο για τον Παναθηναϊκό, που αλλάζει πλέση και πάει αριστερά. Αντίνο ένας εναντίον ενός. Εδώ το έχει καλά ο Αντίνο και δείχνει να είναι και σε καλή κατάσταση. Ένα πονηρό γέμισμα χαμηλά προς το δεύτερο δοκάρι. Δεν το κάνει άσχημα, αλλά δεν βρέθηκε κάποιος στην πορεία της μπάλας εκεί. Δεν δοκίμασε στο στάριο Αντίνο. Κάλυψε ο Βαντρόγγελ, παίρνει πλάγιο πάρα πολύ ωραία μπροστά στο Σαγκάλ. Λάθος εδώ φθηνό των παικτών του Παναθηναϊκού και πήγε να κάνει κάτι μαγικό. Εδώ η Κηφισιά να σκοράρει τη μεσαία γραμμή, αλλά με αυτό το άτσαλο σουτ που επιχείρησαν οι παίκτες της Κηφισιάς ήταν λίγο δύσκολο νομίζω να μπορέσει να ευνηδιάσει τον Μπένια, που είχε βγει έτσι κι αλλιώς από την εστία του, αλλά παρακολουθούσε τη φάση. Ο Καμαρά έκανε το λάθος και έδωσε την μπάλα στην ουσία πάνω Σαγκάλ. Δίπλα στη γραμμή του πλαγίου και κάτω από τη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό, Κυριακόπουλος, Κάγκουα, Βαντρόγγελεν και με τη μία στον Ντεφράι που την κουβαλάει την μπάλα. Την κόβει και διαγώνια δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια, ωραία με τον Λιβάν Γκαρσία και τον Καμαρά. Περνάει πάντα η μπάλα τα πόδια του για να μοιράσει παιχνίδι και να κατεβάσει άψογο Αντίνο στο αριστερό φτερό της επίθεσης. Σαντίνο Αντίνο. Του έχει βάλει πάλι στην φυσιολογική του θέση ο coach. Με το δεξί σεντράρι τώρα ο Κυριακόπουλος. Πολλές σεντρές, κάτι που δείχνει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να βρει πιο καθαρό μυαλό και να μην γεμίζει τόσο πολύ. Αντίνο, άλλη μια μαγική ενέργεια, η μπάλα έτοιμη για τον Παναθηναϊκό. Γκολ! 1-0. Ο Κάγκουα πυροβολεί και σκοράρει ο Αντίνο, όμως του έχει δώσει το μισό γκολ σίγουρα με αυτή τη φοβερή ενέργεια που περνάει στα σταματημένο τον παίχτη που τον επιτηρεί για να δώσει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι στον Κάγκουα. Εκείνος σηκώνει το κεφάλι, ζυγίζει τις επιλογές του και κατεβάζει την μπάλα εκεί που θέλει για να σκοράρει με αριστοτεχνικό τρόπο ο Ραμίρες. Δεν ήταν εύκολο να νικηθεί. Το κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός απέναντί του με τον Κάγκουα να χρήζεται σκόρε και να ανοίγει λογαριασμό. Στο 54, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Θα κόψει το γόρδιο δεσμό εδώ της αμυντικής διάταξης της Κηφισιάς που τον ταλαιπωρούσε πάρα πολύ ώρα και ξεσηκώνει και το γήπεδο. Ο Κάγκουα το πανηγυρίζει και έξαλλα. Αυτό το γκολ πήρε και τα συγχαρήκια από τους συμπαίκτες του. Ξεσήκωσε και τον κόσμο. Είναι όμορφη όλη η ενέργεια. Από το πώς κατέβασε με το κεφάλι ο Κυριακόπουλος. Πόσο Αντίνο σαν σταματημένο πέρασε τον Σόουζα, βρήκε τον Κάγκουα, ο οποίος είναι πάρα πολύ ψύχρεμο μέσα στην περιοχή. Δεν βιάζεται. Τραβήχτηκε μάλιστα από μπροστά του, νομίζω, όταν ο Καλάμπρια, να το δω τώρα, για να του δώσει όλο το χώρο να εκτελέσει. Και αυτό συνέβη. Ο Καλάμπρια ήταν. Έφυγε από κοντά του για να μην του κλείσει το οπτικό πεδίο. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο ανοίγει το σκορ και κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στις αρχές του δευτέρου 45 λεπτού. Το καλύτερο δυνατό. Ο Αντίνο το πανηγύρισε σαν να το έβαλε αυτό το γκολ. Εν τω μεταξύ, η μπάλα, αφού κοντράρεται ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, καταλήγει στο Παναθηναϊκό. Επανεκτέλεση γρήγορα για τον Λιβάν Γκαρσία. Ο Σαντίνο Αντίνο τελικά. Η μπάλα παραμένει σε πράσινα πόδια. Πένια. Ντεφράι έξω από την περιοχή του. Μπροστά η μπάλα. Πήγε για τα μπόρδα που επέστρεψε την μπάλα πίσω στον Πένια. Καλή κυκλοφορία του Παναθηναϊκού και τώρα έχει φύγει το άγχος και το κροτήματα. Βέβαια από την εξέδρα Βαντρόγγελεν ανεβάζει με περισσή σιγουριά την μπάλα. Τη δίνει στον Αντίνο που κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Ο Αντίνο μόνιμο μπελά σε ένα αγκάθι στα πλευρά της Κηφισιάς. Αντίνο περνάει μόνος. Αντίνο σουτάρει. Πάει να κάνει το 2-0 από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Με ωραία ατομική ενέργεια ξανά ο Ραμίρες πέφτει δεξιά και μπλοκάρει την μπάλα πάνω στη γραμμή σχεδόν. σε ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης του Παναθηναϊκού, του σπασίματος αν θέλετε, μιας πολύ σκληρής άμυνας, αναδεικνύεται ο Αντίνο σήμερα και φυσικά ο Κάγκο από εκτέλεση, αλλά ο Αντίνο γενικά από το πρώτο ημίχρονο είναι μαμούνι και δίνει ρυθμό στον Παναθηναϊκό. Είναι σε καλή μέρα. Όλο το γήπεδο βέβαια σε πράσινο τέμπο, σε παλμό, και η Κηφισιά κυκλοφορεί την μπάλα στο 56. Είμαστε. Τσιμπάει ο Καμαρά, ίσως έκανε και φάουλ. Ναι, έκανε φάουλ και θα πάρει και κίτρινη κάρτα ο Καμαρά. Από τον διαιτή, χωρίς να το πολυσκεφτεί, να δούμε ποιος παίκτης βρίσκεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτή τη διεκδικήσιμη μπάλα άπλωσε το πόδι του για να πάρει τη μερίδα του Λέοντος στο 56 ο Καμαρά. Είναι ο Κούσουλος, ο οποίος κρατάει το πόδι του, μάλλον τον πάτησε. Ο Καμαρά λέει όχι, διαμαρτύρεται ότι δεν έκανα κάτι. Ο Ταμπόδα το συζητάει με κάποιους παίκτες της Κηφισιάς. Ετιέν Καμαρά με κίτρινη απόκρουση. Μην κάνεις άλλο, του λέει ο διαιτής. Ναι, τον πάτησε, νομίζω. Πήγε για την μπάλα βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Καμαρά πήγε πρώτος για την μπάλα, ίσως το βρήκε, τον πάτησε και τον αντίπαλό του και τελικά παρέμεινε η απόφαση τελική του διαιτή για κίτρινη κάρτα. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Ένα γέμισμα. Αντίνο κατεβάζει πάλι αριστοτεχνικά. Αυτή τη φορά του φεύγει τόσο όσο η μπάλα για να σπάσει λίγο πιο αριστερά. Το ρυθμό του. Κυριακόπουλος. Πάει να μπει στην περιοχή ο Κυριακόπουλος να παίξει το 1-2. Με τον Ταμπόρδα δεν του βγήκε. Πιέζει ο Παναθηναϊκός ασφιχτικά. Και κλέβει ο Παναθηναϊκός. Με φάουλ λέει τώρα εδώ. Νομίζω τώρα ότι ίσως και να κάνει λάθος αυτή τη φάση. Ο Ματσούκας πριν είδα πάτημα, αλλά τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι έχει φάουλ εδώ. Θα το ξαναδούμε. Από αυτή την προσπάθεια συνεργασία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, από δοκιμασίες και αυτή την απόφαση, κλέψιμο του De Frey. Και έχουμε αλλαγή. Δύο αλλαγές. Διτή αλλαγή, διτή κίνηση από την από τον πάγκο, συγγνώμη, όπως βλέπει το Ματσολέτο. Κάτι θέλει να διαβάσει διαφορετικό. Το 8 και το 19 θα μπουν. Δηλαδή ο Μπένι που είναι μεσοεπιθετικός και ο Γιάγνε που είναι στόπερ. Και βγήκε ο Σόζα. Πρέπει να είχε πρόβλημα ο Σόζα νομίζω. Τον δεν ξέρω, σαν να ακούσαν λίγο. Οπότε στη θέση του θα πάει ο Γιάγνε προφανώς. Με το 19 επαναλαμβάνω. Και ο Μπένι εκτός αγωνιστικού χώρου. Από δοκιμασίες τώρα, καμιά φορά και μια διαιτητική απόφαση μπορεί έτσι να ξεσηκώσει τον κόσμο. 21 το λεπτό, 1-0, μωρό συνδυασμό, Παναθηναϊκός, άψογο τελείωμα του Κάγκουα που έβαλε το πρώτο για φέτος. Η Κηφισιά θέλει να αντιδράσει, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί στο γήπεδο. Και έχουμε και παίκτη του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο Κάγκουα. Περιβολόγος στο 59. Και αλλαγές για τον Παναθηναϊκό τώρα. Δύο επίσης. Ώρα Ουναΐ και ώρα Λούζα. Βγαίνει ο σκόρερ, μπαίνει ο Λούζα, 8-8. Καμία αλλαγή στο σχηματισμό. Βγαίνει ο Τετέι, μπαίνει ο Ουναΐ. Πάει στον πάγκο ο Τετέι. Πάει στον πάγκο ο Τετέι.

από πίσω. Θα το δούμε και στην πορεία. Ωστόσο μια αλλαγή που κάνει πιο επιθετικό το Παναθηναϊκό ακόμα και πιο φρέσκο. Φρέσκο στη μεσαία γραμμή στα τρεξίματα, επιθετικό με τον Ναΐ μέσα έναντι του πιο κουρασμένου Τετέι, που σήμερα δεν του βγήκαν οι φάσεις, είναι η αλήθεια. Διαμαρτυρίες για ένα φάουλ που δίνεται από το ρεφ. Είπαμε, ο διαιτής είναι ο Μιχαήλ Ματσούκας από την Εύβοια. Ήρεμα λέει στους παίκτες των δύο ομάδων, ενώ κλείσαμε και τα 60, πήγαμε στο 61ο λεπτό. Ουναΐ, κάνε την μπάλα εδώ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Βισέντε Ταμπόρδα. Λούσα την ανακτά άμεσα με φάουλ, λέει ο διαιτής. Για να το δούμε. Ενώ βλέπουμε ένα σπρόξιμο πάνω στο Λούσα. Για να δούμε. Η μπάλα στην Κηφισιά που θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση στο συλλογικό. Στη μεσαία γραμμή ελέγχει τώρα με το Ρουκουνάκι. Η μπάλα πάει αριστερά. Και ο Μπένι, είπαμε, μπορεί να προσφέρει στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Στην αριστερή πτέρυγα, κινητό Αντωνί σε πάντα. Από τα πλάγια θα προσπαθήσει να βγάλει μια σέντρα. Η ομάδα της Κηφισιάς, η μπάλα περνάει μέσα την περιοχή του Παναθηναϊκού, καταλήγει στην άλλη άκρη εκεί που ο Αντίνο διεκδικεί την μπάλα. Δεν βγαίνει αυτή τελικά. Και ο Τιάγκο Μάνσο τη διεκδίκησε, αλλά δεν μπόρεσε να την πάρει ποτέ. Ωστόσο, ο Ραμίρες στην εξέλιξη φάσης. Με συγχωρείτε. Δίνει στο Ζουλιμπουά. Την πήρε την μπάλα ο Παναθηναϊκός, την έκλεψε βασικά. Καμαρά. Ωραίο, καθαρό μυαλό, εξαιρετική πάσα με τη μία. Λίγο καλύτερη πάσα ήθελε εδώ. Θα έχουμε κίτρινη κάρτα ξανά. Για να δούμε αν είναι δεύτερη για τον Ζολιμπουά. Και μένει με 10 Κηφισιά. Το φάουλ είναι πεντακάθαρο αρχικά, να το διευκρινίσω. Είναι αντεπίθεση του Παναθηναϊκού που βγαίνει στο ένας εναντίον ενός. Ο Λιβάη Γκαρσία τσιμπάει την μπάλα. Ο Ζολιμπουά έρχεται από πίσω να το σταματήσει, όχι όμως καθαρά, αγκαλιάζοντάς τον, τον γκρεμίζει, έχει ήδη κάρτα και τα βάζει με το διαιτή και περισσότερο πρέπει να τα βάλει με τον εαυτό του. Δεν λειτουργήσε σωστά γιατί υπήρχε δίπλα του συμπαίχτης και θα μπορούσε να την αποφύγει. Στο 63, ωστόσο η Κηφισιά με τον Κλεμάν Ζολιμπουά να αποχωρεί για τα αποδυτήρια, θα μείνει με 10 και θα διευκολύνει, αν θέλετε, τρόπο την να το έργο του Παναθηναϊκού, αν και ομάδες με 10 πολλές φορές έχουν δείξει ότι είναι συμπαγείς και αντιδρούν. Έχουν αλλοκαλύψεις και γίνονται επικίνδυνες. Ο Παναθηναϊκός παρατάσταση έχει κερδίσει ένα φάουλ στη γωνία κοντά της μεγάλης περιοχής και δεξιά. Με κόβο και κοβμάκι στην μεγάλη περιοχή τώρα να απλώνεται. Πολλές πράσινες φανέλες και λευκές. Και ξανά και ξανά στα μόντωρια αποβολή του Ζολιμπουά. Οδηγίες του Καλάμπρια για το που θα πάνε οι συμπαίκτες του. Η μπάλα πήγε σιρτά στον Ουναΐ που σούταρε πάνω στα σώματα. Τελικά δεν έγινε σέντρα, ήταν μια κομπίνα αυτή για να σουτάρει ο Ουναΐ. Έφυγε παράλληλα με τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και πήγε στον Ουναΐ. Για να δούμε τώρα. Αζεντίν Ουναΐ με το 21. Όπως είπε, το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού ονειρεύεται. Το επόμενο με αυτό το νούμερο. Ένα συνδυασμό που δεν βγαίνει για το τριφύλι, κάποιες κλειάρες από δοκιμασίες από την εξέδρα. Η μπαλά γρήγορα στον Φαντρόγγελεν που είναι παντού. Φαντρόγγελεν. Πολλά τρεξίματα τον Παναθηναϊκό. Έχει λυθεί ο Παναθηναϊκός. Τα κομμάτια των τρεξιμάτων πραγματικά. Και ο Αζεντίνου Ναΐ. Με ψηλά το κεφάλι να μοιράζει μπάλες. Λούσα. Ωραία αναλλαγή στον Αντίνο. Με τη μία ο Αντίνο παίζει πιάνο. Το Παναθηναϊκό είναι λογικό. Είναι offside ο Σαντίνο Αντίνο. Αφενός. Επίσης έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Για μένα είναι MVP του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Και φυσικά και ο Κάγκο που έχει βάλει τον goal. 1-0 λοιπόν με τον goal του Κάγκο. 65ο λεπτό είμαστε από το 50. 3 του τριφύλλη έχει σκοράρει. 55 συγγνώμη. Ραμίρες αφήνει πολύ ξανά την μπάλα ο Βαντρόγκελεν, γιατί ξέρετε από πίσω είναι ένας άνθρωπος που είναι η σκιά του πάντα και μιλάω για τον Τεφράι. Τον καλύπτει άψογα, παίρνουν την μπάλα οι του Παναθηναϊκού, τη δίνουν στον Καμαρά, περνάει πολύ συχνά η μπάλα τα πόδια στον άξονα. Καμαρά
στον Ταμπόρδα. Με τη μία τώρα το ποδοσφαίρο παίζει ο Παναθηναϊκός. Ταμπόρδα, Λούσα, Αντίνο.

0: Ο Κυριακόπουλος το σκέφτεται πίσω στο Λούσα. Ο Λούσα φαίνεται να έχει πολύ καλή αντίληψη του χώρου γενικά. Καμαρά, Ουναΐ, κρύβει την μπάλα με τρίπλες, την περνάει κάθετα για τον Αντίνο που πίστευε ότι θα κινηθεί σαν φορ, αλλά ο Αντίνο είναι και κουρασμένος και δεν είναι φόρο σίγουρα. Δεν ξεπετάχτηκε εδώ. Καλή ιδέα, όχι τόσο η εκτέλεση συνολικά σε αυτή τη φάση. Ο Ουναΐ έκανε τα χωριστικά στην αρχή. Ο Ραμίρες ψάχνει ένα μαρκάρισμα στην παίκτη του. Είμαστε στο 65 και ο Παναθηναϊκός πρεσάρει ασταμάτητα και δικαιώνεται γιατί κλέβει. Και ο Καμαρά θέλει να γυρίσει την μπάλα στον Ουναΐ, ενώ μπορούσε να πλασάρει και να κάνει το 2-0 και να κλειδώσει σχεδόν την νίκη για τον Παναθηναϊκό. Φοβήθηκε εδώ να τελειώσει τη φάση ο Καμαρά, ο οποίος πήρε μια εξαιρετική πάσα από τον Λούσα ανάμεσα στους παίκτες της Κηφισιάς. Έκρυψε την μπάλα, την εμφάνισε στον Καμαρά, ο οποίος δεν ήταν και offside, καλυπτόταν από τον Πόμπο και τελικά αντί να τελειώσει τη φάση ο Καμαρά, το συνειδητοποιεί στην πορεία ότι έχει κάνει ένα τραγικό λάθος, το να πάει να δώσει την μπάλα στον Ουναΐ. Και φοράει και τη φανέλα στο κεφάλι του Καμαρά. Ακόμα δύο αλλαγές για τη Φυσιά. Ο Γιόντε Λουίς είναι ο παίκτης που θα περάσει στον οριστικό χώρο και τρέχει γρήγορα γρήγορα μέσα. Βγήκε και ο Πόμπο του μεταξύ και μπήκε και ο Θοδωρίδης με το 9 να ενισχύσει την επίθεση. Σεντερμπακ είναι ο Λουίς. Τώρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ενισχύσει λίγο την άμυνα με 10 παίκτες ο coach για να μην ανοίξει το σκορ. Καμαρά δεν χάνει, δεν πέφτει εύκολα κάτω. Έχει πολύ καθαρό μυαλό, έχει εξαιρετική μεταβίβαση. Καλό παιχνίδι και σήμερα μετά τον ΠΑΟΚ. Μπάλα αριστερά, Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος παίζει με την μπάλα κάτω. Ουναΐ κάνει τα κουνάκια και μια τρίπλα στους αντιπάλους του και ουσιαστικά πια ξεγελάσει τον εαυτό του τόσο πολύ που κάλυψε την μπάλα προς τα πίσω. Βγήκε η μπάλα από το box της Κηφισιάς έξω σε μια πλήρη επίθεση του Παναθηναϊκού ξανά. Με το Van Drongelen έχει πάρα πολλούς παίκτες που χτίζουν ο Παναθηναϊκός και μπορούν να κυκλοφορήσουν πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Όταν έχει κέφια λοιπόν και τρέχει και την κρατάει, χαίρεσαι να το βλέπεις. Η μπάλα τώρα στον Κυριακόπουλο. Έφυγε και το άγχος, παίρνει το κόρνερ ο Κυριακόπουλος. 68. Παρ' όλα αυτά χρήζει μεγάλης βελτίωσης βέβαια και να πούμε ότι παίζει πάντα και ο αντίπαλος και η Κηφισιά σήμερα έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι αμυντικά. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Σε φουλ της άμυνας Κηφισιάς, το 69. Ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα με το momentum να το ανήκει. Ουναΐ. Τα μπόρδα το σουτ, η μπάλα περνάει αριστερά από το δοκάρι του Ραμίρες με φάλτσα, ένα εξαιρετικό σουτ, μια ωραία συνεργασία που είχε μέσα Κυριακόπουλο, Αντίνο, τα μπόρδα, Ουναΐ για να φτάσει όλο αυτό το έργο να μην έχει τελικά εσύ ο φινάλε για τον Παναθηναϊκό, αλλά να είναι μια πολύ ωραία φάση, μια πολύ ωραία σκηνή. Στο 69 τα μπόρδα τα βάζει με τον εαυτό του που δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση, αλλά ήταν καλό το σουτ. Δεν ήταν άψογο, αλλά καλό ήταν. Από τη θέση που ήταν και με πίεση, οκ. Okay. Η μπάλα για τον Ουναΐ όχι εκεί που την ήθελε, μπροστά. Οπότε αναγκάζεται να κινηθεί λίγο προς τα πίσω για να την πάρει και τελικά και να την προλάβει. Από ό,τι φαίνεται δεν θα υπήρχε θέμα γιατί υπάρχει offside, ήταν εκτεθειμένος. Ο Παναθηναϊκός έχει κέφια τώρα και θα ψάξει το δεύτερο γκολ. Δεν έχει καμιά διάθεση να συμβιβαστεί στο 1-0 ή να μείνει πίσω. Όλα αυτά στο ΆΚΑ, στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Απευθείας μετάδοση του Big Win Sport FM. Εδώ από το Ολυμπιακό Στάδιο στο εξαναβολής παιχνίδι. Παναθηναϊκός Κηφισιά. Και στο ίδιο μοτίβο ο Van Drongelen, ο οποίος δεν διστάζει να ανέβει πάρα πολλές φορές. Δίνει στον Καμαρά, δίνει συγγνώμη στον Λούζα. Ο Λούζα το σκέφτεται. Ουναΐ με τη μία φεύγει μπάλα και ο Παναθηναϊκός σε αυτό το πάει καλά. De Frey δεξιά, Ντάβιντε Καλάμπρια, πάλι Ετιέν Καμαρά στον άξονα αυτά. Ουναΐ Κάνει κάποια χορευτικά στην γωνία μεγάλη περιοχή, βγαίνει προς τα έξω. Δίνει την μπάλα, την ξαναπαίρνει όπως την έδωσε στον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός έχει πάει στη δεξιά, πτέρυγα στο δεξί φτερό της επίθεσης.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
0: Πραγματικά δεν γίνεται κάθε μέρα. Η μπάλα έχει τραντάξει το οριζόντιο δοκάρι στο ξεκίνημα της φάσης και έχουμε και μια δεύτερη συγκλονιστική φάση. Αλλά πρέπει να δούμε αρχικά αν πέρασε τη γραμμή αλτοστού του Ταμπόρδα και να τσεκάρει και το VAR αν έχει περάσει η μπάλα τη γραμμή. Πάλι ο Ταμπόρδα σούταρε, βρήκε το δοκάρι στην εξέλιξη της φάσης. Για να δούμε. Ο Ταμπόρδα ζητάει VAR. Για δύσκολη φάση διαγυμνόφθαλμου, να είμαι ειλικρινής. Ο Νίστρουμ ζητάει εξηγήσεις από το μπαγκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει γκολ.
3: Από το replay, Νίκο, χωρίς να δούμε ακόμα το super slow motion, που φαίνεται
0: τώρα
3: ότι είναι γκολ.
0: Η μπάλα είναι μέσα, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Άιν, δεν τη βρίσκει συνέχεια. Ξαναπαίρνει το rebound, τα πόδια θέλει στο δοκάρι. Νομίζω είναι γκολ, παιδιά.
3: Ναι, ναι, γκολ είναι.
0: Ο διαιτής περιμένει το VAR. Η φάση ήταν κινηματογραφική για να τα λέμε όλα. Χαμογελάει ο κύριος Μιχάλη Ματσούκας, ωστόσο όχι τελικά, δεν το κατακυρώνει. Δεν ξέρω, διαμαρτύρονται όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε super slow motion, είδαμε απλώς
0: ναι,
3: μια επανάληψη της φάσης. Από αυτή την επανάληψη φαινόταν ότι η μπάλα έχει περάσει. Παρ' όλα αυτά προφανώς ελέγχθηκε το τέρμα. Μας ξεγελάει η γωνία λήψης προφανώς.
0: Μπορεί.
3: Και δεν
0: μπορεί.
3: Έχει περάσει ολόκληρη παρατήρα.
0: Μπορεί, γιατί δεν έχουμε και την πλήρη εικόνα τώρα. Η μπάλα είναι στο Λουζά. Οπότε 1-0. Κρίμα πατός για τον Παναθηναϊκό, γιατί πραγματικά και ήταν πολύ ωραία επίθεση και ήταν και δραματική έτσι όπως εξελίχθηκε. Δεν μπήκε η μπάλα στα δίχτυα. Ευτυχώς για την Κηφισιά από την άλλη, που δεν δέχτηκε αυτό το γκολ, γιατί έτσι μένει στο παιχνίδι έστω και με 10. Ένα 1-0, οπότε με τον γκολ του Κάγκο αναχωρίζει τις δύο ομάδες. Λοιπόν, ένα πλάγιο το Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πανηγύρισαν, βλέπω το replay όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά τελικά ουδέποτε κατακυρώθηκε αυτή η φάση ως γκολ. Στο 73. Δεφράι, Κυριακόπουλος, Ουναΐ μπαίνει στη φάση με τις κόντρες να ευνοούν τον Κυριακόπουλο και να δίνει στο Λούζα. Από ένα replay που βλέπω πίσω μέσα από το τέρμα, η μπάλα έχει περάσει στο μεγαλύτερο μέρος της σίγουρα, δείχνει να είναι οριακά με τη γραμμή. Πραγματικά δύσκολη φάση, πρέπει να έχει περάσει ολόκληρη φύση, έτσι. Ο Ντεφράι καθαρίζει μια φάση. Όχι, δεν την καθαρίζει τελικά και η Κηφισιά από το πουθενά ισοφαρίζει. Απίστευτο λάθος του Παναθηναϊκού και η Κηφισιά φτάνει στο 1-1 στο ΆΚΑ με έναν ανέλπιστο τρόπο, καθώς γίνεται ένα γέμισμα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Δείχνει να ελέγχει τη φάση ο Φαντρόγκελεν, διώχνει με το αριστερό σε ένα άτσαλο μαρκάρισμα και η χρυσή αλλαγή, ο Δημήτρης Θοδωρίδης του Λέτο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα αφού πρώτα βρίσκει στα χέρια του Πένια και το Ολυμπιακό Στάδιο παγώνει στο 73, καθώς από μια φάση που επουδενή δεν θα έλεγε στο ξεκίνημά της κανείς ότι θα καταλήξει σε γκολ, μετατρέπεται σε ισοφάριση για την Κηφισιά. Δημήτρης Θοδωρίδης ο σκόρερ, μια ανέλπιστη ισοφάριση, αλλά ισοφάριση για τους φιλοξενούμενους και με 10 παίκτες παρακαλώ. Και νομίζω ότι το παιχνίδι εδώ βέβαια αρχίζει από την αρχή, έστω και αν δεν υπάρχουν αριθμητικές ισορροπίες. Το κοντρόλ αρχικά με το στήθος στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Θοδωρίδη δεν είναι το ενδεδειγμένο. Η μπάλα πηγαίνει στην κατοχή του Βαντρόγκελεν. Αν και είναι στο καλό του πόδι το αριστερό, κάνει ένα τσαφ και δίνει ύψος στην μπάλα, δεν τη βρίσκει γεμάτη, με αποτέλεσμα όχι να την απομακρύνει, αλλά να τη στρώσει στο ύψος μικρής περιοχής στο Θοδωρίδη. Με τη μία εκείνος σουτάρει, τη βρίσκει λίγο Πένια, όχι τόσο όσο για να την εξωστρακίσει από την εστία του. 1-1 και εκεί φυσικά αποδεικνύεται ζημιάρα μέχρι τώρα απέναντι στο Παναθηναϊκό σε αυτά τα 75 λεπτά. Και πάμε για 15 συν τις καθυστερήσεις δραματικά λεπτά, πανηγυρίσει και τον γκολ έντονα βέβαια στον πάγκο και στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες της Κηφισιάς και σε μια φάση μάλιστα που ακολούθησε αυτή που διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός για το ότι πέρασε η μπάλα την γραμμή. Corner στο 76. Ο Παναθηναϊκός που θέλει νίκη για να φτάσει στον Πανετολικό. Ιδάλλως θα μείνει μόνος στον Πανετολικός. Ο Πανετολικός που έρχεται στο ΆΚΑ το Σαββατοκύριακο να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Καμαρά. Και ενώ ο Παναθηναϊκός είχε και το momentum, έπεσε και καλά. Η μπάλα στην περιοχή. Το σουτ! Όχι ούτε τώρα! Απίστευτη απόκρουση και τώρα του Ραμίρες που απογειώνεται στην αριστερή του γωνία. Ο Ταμπόρδα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει την μπάλα και με ένα βόλτο να προσπαθεί να σκοράρει με φάλτσα σε μια πολύ δύσκολη φάση. Και πραγματικά εδώ νομίζω ότι έχει κάνει, ενώ κοντρολάρει καταρχάς άψογα, στο δοκάρι κατέληξε μπάλα, την βρήκε αρχικά ο Ραμίρες που έχει κάνει την απόκριση του αγώνα εδώ πέρα. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ταμπόρδα από το γέμισμα δεξιά έχει κατεβάσει την μπάλα άψογα, την έχει κολλήσει πάνω του. Προλαβαίνει να σηκώσει το κεφάλι, να σημαδεύσει με φάλτσα, έχει βρει την μπάλα τελικά και ο Αντωνίσε που έχει μπει στην πορεία της και ο τερματοφύλακας και έχει καταλήξει και στο δοκάρι. Νομίζω. Δοκάρι δεν ξέρω να έχει βρει. Δύο λεπτά τώρα για να βλέπω το replay. Για χέρι, ελέγχει τη φάση, έχει κατεβάσει την μπάλα ενώ πηγαίνει για γκολ με το χέρι. Για να δούμε εδώ αυτή τη φάση λίγο από πίσω. Έχει χρησιμοποιήσει σίγουρα το χέρι για να απομακρύνει. Ελέγχει τη φάση νομίζω. Ακόμα μια γρήγορη κινηματογραφική φάση που αλλάζει. Αλλά θα δούμε. Πρέπει το χέρι να είναι σε στην έκτασή του, να το πω έτσι, από τον κορμό. Είναι σε κομβικό σημείο, το καταλαβαίνετε. Πάνω στη γραμμή διώχνει την μπάλα τον Ίσενο. Την έχει βρει μετά το σουτ του Ταμπόρδα που είναι αριστοτεχνικό με φάλτσα. Ο Ραμίρες κόβει λίγο την πορεία της. Είναι και ο Αντωνίσε που στην ουσία αυτός απομακρύνει την μπάλα από το να πάει στα δίχτυα. Μάλλον δεν έχει βρει στο δοκάρι τελικά. Και παρόλα αυτά με πολλή συζήτηση ελέγχεται η φάση. Διπλοελέγχεται. Ο διαιτής δεν έχει δείξει ακόμα κάτι. Φωνάζει κοντά τους παίκτες. Πάει στο VAR. Τους παίκτες της Κηφισιάς για να τους πει ότι θα τσεκάρει τη φάση και πηγαίνει στο VAR. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε αυτομάτως ότι ο VAR θεωρεί ότι υπάρχει χέρι εδώ και πέναλτι και κάρτα όπως καταλαβαίνετε και ο διαιτητής έχασε αυτή τη φάση, οπότε αναγκάζεται να πάει στο VAR να τσεκάρει το ορθόν της απόφασής του ή όχι. Για να δούμε. Θα συμφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν. Είναι κομβικό για την οικονομία της αναμέτρησης και το αποτέλεσμα πάει να απαντήσει αμέσως ο Παναθηναϊκός στο 76. Έχει βρει στον αγώνα σίγουρα. Τώρα θα θεωρήσει ότι το χέρι είναι σε τέτοια έκταση ώστε υπάρχει πέναλτι. Ο VAR του είπε ναι. Ο διαιτητής λέει τι. Περιμένετε λέει στους ανθρώπους Κηφισιάς. Φύγετε όλοι μακριά μου λέει. Φωνάζει τους αρχηγούς κοντά για να εξηγήσει σίγουρα ότι η μπάλα έχει βρει στο χέρι, στον αγώνα. Δείχνει στους παίκτες Κηφισιάς ότι το έχει χρησιμοποιήσει για να απομακρύνει την μπάλα. Είναι πέναλτι. Και πανηγυρίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και κίτρινη κάρτα βέβαια στον παίκτη της Κηφισιάς, τον Αντωνίσε. Όπως σας προανήγγειλα, από την ώρα βέβαια που θα θεωρούσαν ότι υπάρχει χέρι. Και την μπάλα πάει προς τα δίχτυα, παρεμποδίζει στη φάση την μπάλα να πάει στην εστία και ο Παναθηναϊκός φλερτάρει με το 2-1 ως άμεση απάντηση στον γκολ του Θοδωρίδη που ήρθε από ένα τραγικό του λάθος. Την πρώτη φορά το VAR δεν έδωσε γκολ, τώρα έδωσε πέναλτι, ο διαιτητής έχασε την πρώτη φάση σίγουρα. Και αυτή η φάση που έγινε γρήγορα δεν είχε καθαρή άποψη. Ήταν δύσκολη πάντως να πω την αλήθεια γιατί κόντρα είναι η μπάλα κιόλας. Ωστόσο δεν πάβει να θεωρείται χέρι και να έχουμε τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα να έχει αγκαλίτσα την μπάλα στην άσπρη βούλα απέναντι από μια μεγάλη ευκαιρία και με έναν πολύ καλό τερματοφύλακα σήμερα απέναντι του, τον Ραμίρες από το Εκουαδόρ. Τον Ραμίρες να καλείται να κατεβάσει ρολά και τον Ταμπόρδα που είχε χάσει απέναντι λίγα προσφάτως. Τον ΠΑΟΚ να αποθεώνεται από όλο το γήπεδο με το όνομά του, να ακούει το όνομά του για να το ανεβάσει στην ψυχολογία. Εδώ οι παίκτες της Κηφισιάς πηγαίνουν νομίζω κοντά για να κάνουν έτσι κάποιο σπάσιμο νεύρων. Στο ταμπόρδα ο διαιτής σπέβδει γρήγορα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ηρεμία, όλα αυτά στο 80. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα πέναλτι το οποίο έδωσε το VAR αφού κάλεσε το διαιτή και ο διαιτής το κατελόγησε. Βιθέντε ταμπόρδα, θα σκοράρει 2-1 για τον Παναθηναϊκό και θα το πανηγυρίσει αφού ο ταμπόρδα έχει μπαράζ από γκολ και μπαράζ ευκαιριών και καταφέρνει να βάλει τον Παναθηναϊκό πάλι σε θέση οδηγού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με αυτή την ωραία εκτέλεση που βρήκε βέβαια και στο φιλότιμο Ραμίρες. Έπεσε παραλίγο να τη βγάλει την μπάλα ο Ραμίρες, κρατάνε και τραβάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι παίκτες της Κηφισιάς γιατί τη βρήκε την μπάλα ο Ραμίρες, κατέληξε όμως με τη δύναμη που αποφάσισε να βάλει τα μπόρδα στο βάθος της εστίας του παίκτη από το Εκουαδόρ. 2-1 ο Παναθηναϊκός, ένα πικρό χαμόγελο από τον Ραμίρες στα κοντινά. Πνίγεται στις αγκαλιές ο Βιθέντε Ταμπόρδα και το κάνει ξανά. Έρχεται να σκοράρει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και να αποδείξει ότι ο επιμένων και όποιος δουλεύει νικά. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από απογοητευμένο στο Λέτο. Ακούτε ίσως το μικρόφωνο μου την αποθέωση. Το γήπεδο στο πόδι και ένα θερμό χειροκρότημα εδώ Βιθέντε Ταμπόρδα που έλεγα ότι πραγματικά είναι η προσωποποίηση της σκληρής δουλειάς, γιατί ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής που τακτικά θέλει όλα να δουλεύουν ρολόι. Ο Ταμπόρδα ως Αργεντινός ξέρετε ότι παίζει Λάτιν ωραίο φανταζή ποδόσφαιρο, αλλά συνήθως τα παιδιά που έρχονται από εκεί πρέπει να μπουν και σε ένα καλούπι στην Ευρώπη αγωνιστικά στο τακτικό κομμάτι. Ο Ταμπόρδα το έκανε και με το παραπάνω και τώρα όχι μόνο έχει γίνει βασικός και αντικατάστατος, αλλά δίνει και σερή λύσεων στον Παναθηναϊκό. 2-1. Και ωραίο κλίμα βέβαια εδώ στο ΆΚΑ, αυτονόητο νομίζω έτσι για τον Παναθηναϊκό. Με χώρο το μαγικό για τους φίλους του Παναθηναϊκού να τραγουδάνε τα γνωστά συνθήματα και η μπάλα εντωμεταξύ παίζεται στην πλευρά του Λιβάη Γκαρσία, στη δεξιά πλευρά. Ο Παναθηναϊκός θέλει κι άλλο ένα γκολ, έχουμε ένα πέσιμο τίποτα. Του Γκαρσία στην περιοχή τίποτα λέει ο Δίτης. Το 2-1 έχει διαμορφωθεί. Έστω και δύσκολο όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός κρατάει ακόμα στα χέρια του τώρα ένα τρίποντο που τον φέρνει στην κορυφή. Θα δούμε, έχει ακόμα δρόμο το μάτς, ενώ ετοιμάζεται και αλλαγή. 2 αλλαγές, μία για τον Παναθηναϊκό με το 74 και βάλτε 2 νούμερα προς τα κάτω. Στο 72 δηλαδή θα μπει ο Χριστόπουλος, ο Απόστολος, και θα μπει και ο Έλμιν Ραστόντερ. Ουναΐ από τα αριστερά. Ουναΐ στον άξονα, Ουναΐ πήγε να κάνει μια μαγική παλιά ανάμεσα σε τρεις με ακτίνες χ, είδε το που πρέπει να βγάλει την μπάλα. Το 2-1 διατηρείται και ο Καμαρά έχει την μπάλα στον άξονα. Λούζα. Ουναΐ. Λούζα. Στο χώρο Βεσέδη Γραμμής πάντα κολλημένη εκεί μπάλα με μικρές κινήσεις. Τριφογυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους παίχτες, πασούλες και μια σε πλάτος πάσα του Φαντρόγγελε στον δαιμόνιο σήμερα Σπιντάτο Αντίνο. Συμμετέχουν πάρα πολύ στο χτίσιμο των επιθέσεων του Παναθηναϊκού στόπερ του και ο Ντεφράι κάνει πολύ καλή δουλειά και ειδικά ο Φαντρόγγελε ο οποίος έκανε το λάθος και κάνει άψογο παιχνίδι μέχρι εκείνο σημείο και για την εμπειρία του όντως είναι παράδοξο ο τρόπος που έστειλε την μπάλα στον αντίπαλο. Και για οποιοδήποτε στόπερ θα έλεγα και βέβαια. Αλλά συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός βρήκε την απάντηση άμεσα και δεν έχει να προβληματίζεται για πάρα πολλή ώρα για τα όσα συνέβησαν. Στο 84 προς το 85 μπήκαμε. Ο Λιβάη Γκαρσία κατά χειροκροτούμενος θα αποχωρήσει. Ο κύριος Ραστόντερ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και με το νούμερο 72 που σας είπα, ο Απόστολος Χριστόπουλος θα μπει στο γήπεδο. Εδώ βλέπουμε. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι, κατά τη γνώμη μου, που βλέπω το replay. Ξεκάθαρο τράβημα μόνο για τον παίκτη, όχι για την μπάλα, πάνω στο Λιβάη Γκαρσία. Μπορείτε να μου πείτε την άποψή σας, αλλά εγώ βλέπω ένα παρατεταμένο τράβημα μέσα στην περιοχή το οποίο ρίχνει τον παίκτη του Παναθηναϊκού χωρίς καν να πηγαίνει για την μπάλα ο αντιπαλός του. Έχω την πεποίθηση ότι εδώ υπάρχει παράβαση. Εν πάση περιπτώσει, θα το δουν οι ειδικοί. Αλλά επειδή θα το replay τώρα, ενώ να πω ότι πέρασε και ο Χριστόπουλος θέση του Ρουκουνάκη, ελέγχεται σίγουρα αυτή η φάση, έτσι όπως την είδα σε slow motion τουλάχιστον. Τώρα αν δεν έχει δοθεί επειδή ακολουθεί την προηγούμενη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αμφιβολία. Δεν υπήρξαν και διαμαρτυρίες έντονες πάντως, να είμαι ειλικρινής. Ωστόσο είναι μια φάση που τράβημα υπήρξε. Πάμε τώρα για κίτρινη κάρτα διαμαρτυρία στον Μπένι, τον νεοεισελθόντα, το μεσοεπιθετικό της Κυφσιάς. Και έχει σταματήσει για λίγο το παιχνίδι. Έξαλλος ο παίκτης Κυφσιάς, έξαλλος πραγματικά. Και ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα στα πόδια του. Με τον Κυριακόπουλο να βγάζει μια παλιά με φάλτσα πολύ ωραία. Το Παναθηναϊκό με τον Αστότρε να προσπαθεί να γίνει απειλητικός. Δύο παίκτες Κυφσιάς εκεί κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα. Ο ένας ήταν ο Γιόντε Λουίς που ήταν κωδικός στη φάση. Ελέγχει τη μέσα γραμμή ο Ντεφράι. Πίσω στον Μπένια που να καταλάβετε που βρίσκεται στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Ο Παναθηναϊκός είναι σαν να παίζει συνεχώς με 11 μέσα. Στο 87. Φαντρόγκελεν. Κυριακόπουλος δίπλα στη γραμμή του πλαγίου μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αρχίζει ακόμη μια πράσινη επίθεση με την μπάλα να περνάει στα πόδια του ειδικού στην ανάπτυξη του Ουναΐ. Ο Ουναΐ δεν το παιδεύει, δίνει την μπάλα γρήγορα. Καμαρά, πολύ σταθερός σήμερα και σχεδόν αλάθος, ένα λάθος έκανε σε μεσαία γραμμή όπως θυμάμαι. Η μπάλα δεξιά. Πολύ χώρος για τον Παναθηναϊκό, παίζει και με 10 η Κυφσιά θυμίζω. Λούζα. Σηκώνει κεφάλι, βρίσκει τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ το σκέφτεται, πήγε να σουτάρει. Έβγαλε την μπάλα στον Αντίνο. Αντίνο μέσα στην περιοχή. Πάλι δεν πήγε ο Αντίνο, πάλι τη γύρισε. Γενικά υπάρχει έτσι πολύ ομαδικότητα στον Παναθηναϊκό, αλλά σε 2-3 φάσεις του είχε γυρίσει μπούμεραγκ αυτό. Που δεν έχουν τελειώσει οι παίκτες σου τη φάση. Γρήγορο αμυντικό τραζίσιον. Άμεση ανάκτηση τη μπάλα. Ο Λούζα ταχύτατα ανεβαίνει από τα δεξιά. Δίνει στο Καλάμπρια που δεν έχει αντίπαλο εκεί. Τώρα κλείνεται. Πίσω στο Λούζα. Και η μπάλα στον άξονα. Τα μπόρδα μοιράζει ωραία αριστερά στον Αντίνο. Βρίσκει και χώρο στο Παναθηναϊκό, λογικό. Αντίνο, Ουναΐ. Πήγε δυνατό αντίπαλος. Του πήρε την μπάλα πολύ δυναμικά και ο Ουναΐ επιστρέφει Δημήτρος για να την κλέψει με φάουλ, όπως λέει ο Ματσούκας. Κάτι που δεν άρεσε στον Ουναΐ, άρεσε σίγουρα στους παίκτες της Κυφσιάς όμως, γιατί έχουν λίγο χρόνο μπροστά τους χωρίς καθυστερήσεις που θα είναι αρκετούτσικες. Στο 88 να σώσουν τα προσχήματα και να πάρουν έστω το βαθμό εδώ στο ΆΚΑ. Κάτι που βάσει του momentum της εικόνας των δύο ομάδων της αριθμητικής περιοχής φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είδατε νωρίτερα τι μπορεί να γίνει. Ποδόσφαιρο είναι. Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Κυφσιά και το ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που δεν το βάζει κάτω έτσι κι αλλιώς και το αποδεικνύει περίτρανα σήμερα και αποδεικνύει γιατί έκανε και ζημιά στην πρεμιέρα. Και ένα ωραίο δώρο στον Παναθηναϊκό βέβαια αφού ήταν αντίπαλός του για τις θέσεις κορυφής. Πένια. Καλάμπρια. Λούζα. Ο Λούζα έχει πατήσει όλα τα σημεία του γηπέδου την ώρα που έχει μπει. Πολύ κινητικός. Καμαρά. Χορεύει με την μπάλα κυριολεκτικά. Πάρα πολύ άνετος, πάρα πολύ ωραίος. Και τώρα μια πάσα για τον Αστόντερ. Διεκδικήσιμη την έκανε όμως ο Παναθηναϊκός. Ενώ υπήρχε μια υπεροπλία του Παναθηναϊκού αριστερά με Αστόντερ και Αντίνο. Θέλει και δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι εύκολο να το βρει. Ακόμα και με 10 και φυσικά, δηλαδή αμήνεται, πήρε το δώσ. Έχουμε τώρα τον Κυριακόπουλο λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Non-stop παίζει ο Κυριακόπουλος, πραγματικά. Όλα τα επίσημα, όλα τα φιλικά, με τον Πινιάνη τον αλλάζει. Σύντομα όμως, ενδεχομένως στην αποστολή με την Καλαμάτα ή μετά τη διακοπή θα επιστρέψει ο Κρίστιανσεν σε αγωνιστική δράση για να συνεπικουρήσει σε αυτό το κομμάτι. Ραμίρες. Ο Ραμίρες που επίσης δεν χαρίζει μπάλες, δηλαδή κάθε μπαλιά του Ραμίρες πολύ καλό σωματοφύλακα κάτω από τον κολπό, αλλά και με τα πόδια είναι αρκετά καλός και βλέπει γήπεδο και δεν χαρίζει την μπάλα, την πουλάει την μπάλα. Μια πολύ καλή επιλογή κάτω τα δοκάρια για τον Σεμπάστιαν Λέτο. Σήμερα βάλθηκε να κάνει μια στον Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα δεν το καταφέρει. 6 τα λεπτά καθυστέρησης. Η Γλευσίδρα αδειάζει πλέον για την Κυφσιά που πρέπει να τα δώσει όλα, μπας και πάρει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα τρίποδο που το φέρνει μαθηματικά στην κορυφή. Δίπλα στον Πανετολικό περιμένει εδώ τον Πανετολικό το Σαββατοκύριακο για να τον εκτροχιάσει και να μείνει μόνος στην κορυφή του πρωταθλήματος. Κάτι που δεν περισσεύει στο Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, αλήθεια. Το έχουμε δει με Φατίχ Τερίμ, το έχουμε δει. Ενώ βλέπουμε τώρα τον Παναθηναϊκό στο 3-1. Σε ένα γύρισμα, κάτι σαν πλασέ, κάτι σαν σέντρα, κάτι σαν σουτ. Ο Παναθηναϊκός έρχεται να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ. Έκανε όλη την κίνηση πολύ όμορφα. Αφού κυκλοφόρησε την μπάλα στα πέριξ της μεγάλης περιοχής, ο Παναθηναϊκός από τον Ουναΐ βρήκε τον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια γύρισε για τον Ραστόντερ που μπήκε στην πορεία της μπάλας. Και το 3-1 είναι γεγονός. Ένα γκολ που επισφραγίζει νομίζω γενικά την καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού και σβήνει και τις τελευταίες ελπίδες της Κηφισιάς. Φέρνει χαμογελάκια στον Ίστρουπ και ο Έλμιν Ραστόντερ που έχει μπει στην πορεία της μπάλας, την έχει βρει κιόλας και έχει διαμορφώσει το 3-1. Δεν πρόλαβε να ιδρώσει τη φανέλα του ο Ραστόντερ και από αυτή την καλή κυκλοφορία Ουναΐ, το τρίγωνο, Καλάμπρια, Ραστόντερ, ο Έλμιν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και τελειώνει το παιχνίδι στις καθυστερήσεις για τον Παναθηναϊκό με μια γεμάτη εμφάνιση, όχι εύκολη, ουσιαστική και πολλά γκολ. Και επιβεβαιωνόμαστε για ακόμη μια φορά σε αυτό που λέμε και στο ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός βάζει εύκολα γκολ φέτος σχετικά σε όλα τα παιχνίδια του. Εάν καταφέρει να μην δέχεται και εύκολα γκολ, τότε θα κάνει ένα step up πάνω όταν μάθουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού το παιχνίδι μεταξύ τους αμυντικά και με τις αλλοκαλύψεις. Θα κάνει ένα step up πάνω για να πάρει πολλά bonus στη διεκδίκηση αυτού του πρωταθλήματος. Θέλει δουλειά αυτό το κομμάτι, το δείχνουν οι αριθμοί. Ωστόσο έχει την ευχέρεια αυτή τη στιγμή να βάζει και αρκετά γκολ. Καμαρά εκτός, τρομερό παιχνίδι. Κυριακόπουλος, μπήκε ο Κάτρης και ο Μπινιάρης εκτός επίσης. Σας είπα ότι ο Κυριακόπουλος τα έχει δώσει όλα, έτσι. Είναι συνέχεια στα κόκκινα. Πένια. Λάθος, όχι, το διορθώνει τελικά ο Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια που βγάλε και assist. Έπιασε το τρίγωνο. Εκεί δεν ήταν τρίγωνο του Βερμούδων για τον Παναθηναϊκό τελικά. Τη βρήκαμε την μπάλα. Βρέθηκε στα δίχτυα της Κηφισιάς από αυτή την εξαιρετική κυκλοφορία που ξεκίνησε με υπομονή από τα αριστερά. Από τον Αντίνο, τον Κυριακόπουλο, όλα τα παιδιά. Να περάσει την μπάλα στον Ουναΐ. Ο Ουναΐ δεν ήθελε και πολύ για να δει δεξιά. Ο Καλάμπρια. Έχει την εμπειρία από έναν αρχηγός Μίλαν και ποιότητα με τη μία στο Ραστόντερ με κάθετο και διαγώνιο και οριζόντιο και ό,τι θέλετε. Πείτε, ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός φτάνει στο 3-1 δικαίως. Είναι καλύτερη ομάδα, ήταν πιο παραγωγική ομάδα σήμερα. Θα το δείξω για τα νούμερα στο τέλος. Γενικά μπήκε με ένα δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός πιο χαλαρά με την Κηφισιά να μπαίνει πολύ δυνατά, να πρεσάρει, να έχει και μια σημαντική στιγμή στο ξεκίνημα, να μην φοβάται να σουτάρει στη διάρκεια του πρώτου 45 λεπτού. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε τις πιο μεγάλες φάσεις, ήταν η ομάδα που βρήκε τον γκολ και έπαιξε νομίζω καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο Έλμιν Ραστόντερ ξανά παίρνει την μπάλα, ένας εναντίον όλων. Μπαίνει ο Παναθηναϊκός στην περιοχή, τα μπόρδα θέλει να τη γυρίσει για τον Ραστόντερ. Προλαβαίνουν οι Κηφισιώτες και απομακρύνουν όπως. Στο δεύτερο έμεινε με 10 Κηφισιά. Μάλλον έπαιζε με 10 Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός, ενώ φάνηκε ότι έχει την νίκη σχετικά εύκολη και ενώ είχε τον έλεγχο του αγώνα και δημιουργούσε και φάσεις, από ένα λάθος, από μια λάθος εκτίμηση, ένα αμυντικό transition που δεν βγήκε καλά και ένα λάθος του Φαν Τρόκελεν έφερε την Κηφισιά απέναντι από τον γκολ και τον Θοδωρίδη να χρήσετε άμεσα σκόρερ ως χρυσή αλλαγή. 1-1, πολύ γρήγορα όμως, ακόμη μια καλή επίθεση του Παναθηναϊκού με τη βοήθεια του, την παρέμβαση μάλλον του VAR και τη διόρθωση της φάσης από τον DAT. Μια χαμένη διπλή ευκαιρία μετετράπησε πέναντι δικαίως και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός πήγε στην Αφριβούλα με τον Ταμπόρδα που σκόραρε όπως και με τον ΠΑΟΚ και σκόραρε αυτή τη φορά και από την Αφριβούλα, όχι από τον ΠΑΟΚ, και ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα σημαντικό. Κυριάρχησε, ήρθε και ένα τρίτο γκολ και κάπως έτσι φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτρες του Big Wings Sport FM, ο Παναθηναϊκός κυνηγάει και ένα τέταρτο τέρμα τώρα και πάει για το corner. Άνοιξε το δίκτυο σκορ στο 3-1. Καπάρωσε το τρίποντο. Πατάει κορυφή. Πηγαίνει στην επόμενη αγωνιστική και υποδέχεται τον Πανετολικό που αν τον νικήσει επί της ουσίας θα είναι μόνο πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Και επαναλαμβάνω, είναι αρκετά τα χρόνια που συμβαίνει αυτό, το να βρίσκει τον Πανετολικό με τόση έτσι άνεση στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Κηφισιά που σήμερα δεν είχε και τον Βαϊνάμα και τον Εμπό εκτός αποστολής, που είχε καλό κλίμα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Το κίνητρό της ήταν να κάνει ζημιά, δεν το κατάφερε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός, πανηγυρίζουν εδώ στο ΆΚΑ με διάφορα συνθήματα, λογικό. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει, σας το είπα και στην αρχή, να το κλείσουμε και έτσι. Παρά το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που χτίζεται, να βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι αισθητά, να ανεβάζουν στροφές οι παίκτες του ακόμη πιο αισθητά και γενικά να δείχνει ότι κάτι καλό έρχεται. Είναι σε καλή πορεία, ακόμα και όταν δεν ήταν στα καλύτερά του, να σας το πω έτσι, κατάφερε πάντα ο Παναθηναϊκός να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει και σε δύσκολες συνθήκες. Από το 24-7 πρώτου είχαμε να δούμε το Παναθηναϊκό περίπου 2,5 χρόνια πρώτο στην κορυφή του πρωταθλήματος. Νομίζω και με το Βιτόρια κάποια στιγμή είχε ένα παιχνίδι λιγότερο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά. Γιατί μεγαλώνουμε κιόλας και δεν έχω σκονάκι τώρα εδώ. Και ξεχνάμε, στο 3-1 αυτή τη στιγμή να αναγράφεται φαρδιά πλατιά στον ηλεκτρονικό πίνακα. Το παιχνίδι να δείχνει ότι έχει μικρή σημασία στο τέλος του, σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα. Την Κηφισιά να κάνει μια απέριπτη προσπάθεια και το τελικό σφύριγμα της λήξης. Φίλες και φίλοι του Big Win Sport FM, από τον Μιχαήλ Ματσούκα, να βρίσκει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του πρωταθλήματος. Πανηγυρισμού στο ΆΚΑ, αγκαλιές και ραγκαλισμοί ανάμεσα στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Χαλαρά όμως, μην φανταστείτε ότι θα κάνει το πελεκούδι. Η μπάλα είναι κάτω στον Παναθηναϊκό που ξέρει ότι είναι φτιαγμένος για καλύτερα πράγματα φέτος και παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από τον Νίκο Παγκάκη που ήταν στην περιγραφή για το Big Win Sport FM. Αν δεν έχετε και κάτι άλλο στην περιγραφή για το Big Win Sport FM, αν δεν έχετε και κάτι άλλο στο στούντιο να συζητήσουμε, να σας καληνυχτήσω και να αφήσω την assist στα σχόλια των αγαπητών συναδέλφων.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Παγκάκη. Παναθηναϊκός και Φυσιά λοιπόν 3-1 και ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Πανετολικό μετά το πέρας της τρίτης αγωνιστικής. Είναι οι μόνες δύο ομάδες οι οποίες έχουν κάνει πλέον το 3-3.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
10: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335
11: 900. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγία.
12: 4 ήταν έννοι στον κορυφαίο κόσμο, στο Χάρη και στο Τίλος και ζήτησε το πρωτάθλημα την ομάδα και περιμένουμε τώρα το μάτς Κυριακής με τον Πανετολικό.
13: Ωραία, Τάσο μου, σου ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον, από τον Τάσο Νικολογιάννη. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στο δεύτερο σχόλιο, θα τα πω γρήγορα και μετά θα πω σκόρες, στα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη για το Champions League. Έχουμε Bayern Bodo Glimt 1-0, Manchester United Sabah 3-0, Slavia Praga Lanz 1-0 και Como Λειψία 3-1 με τον Τάσο Δουβίκα να έχει σκορέ. Το παρθενικό του γκολ σε παιχνίδι της Champions League και η Como βέβαια και τα τρία γκολ που έχει βάλει είναι τα πρώτα της στην διοργάνωση. Λοιπόν και συνεχίζουμε τα σχόλια, πάμε στον Νίκο Αθανασίου. Νίκο.
14: Καλησπέρα Γιάννη μου από το Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ ο Παναθηναϊκός μετά τον Ιανουάριο του 2024 επιστρέφει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League κάνοντας το 3-3. Επικρατώντας απόλυτα δίκαια και φυσιολογικά βάσει εικόνας του παιχνιδιού επί της Κηφισιάς με 3-1 σε ένα παιχνίδι όπου το Τριφύλι ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και βρίσκοντας σε εξαιρετικό βράδυ κυρίως τους παίκτες της μεσαίας του γραμμής κατάφερε να κάνει τη δουλειά σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο του επιθετικοί που είναι τα έτσι, δυνατά του όπλα και ο Τέτεϊ και ο Λιβάη Γκαρσία δεν βρέθηκαν σε τόσο καλό βράδυ αλλά όταν έχεις και τους τέσσερις της μεσαίας γραμμής σε εξαιρετική κατάσταση με κορυφαίο νομίζω τον Ζαμπόρδα μαζί με τον Γκάγκουα ενώ πάρα πολύ καλό μας έκανε και ο Καμαρά με τον Αντίνο κατάφερε να βρει τις λύσεις, πήγε λίγο να βάλει τα χέρια του και να βγάλει τα μάτια του καθώς βρίσκει τον γκολ με υπομονή, με ηρεμία, με μια πολύ ωραία συνεργασία στο 53 και την ασίστ του Αντίνο στο Γκάγκουα ενώ έχει αυτή τη φοβερή φάση με τον Ζαμπόρδα να σημαδεύει το ένα δοκάρι μετά το άλλο, κάνει δώρο τον γκολ της ισοφάρισης στην Κηφισιά με την πολύ μεγάλη γκέλα του Βαντρόκινεν, μετά πιέζει, κλείνει την Κηφισιά στα δικά της καρέ και έρχεται η φάση όπου απόλυτα σωστά ο Παπαδόπουλος από το ΒΑΡ φωνάζει τον Ματσούκα, ο πέναλτι και ο Ταμπόρδα που δεν φοβήθηκε να αναλάβει την ευθύνη, πέτυχε το 2-1 και νομίζω εκεί κάπου τελειώνει το παιχνίδι, καθώς έρχεται και το τρίτο γκολ του Ραστόντερ για να βάλει ένα τέλος στη σεμνή τελετή. Πάρα πολύ μεγάλο, σπουδαίο παιχνίδι από τον Γκάγκουα. Ακόμη ένα, δεν είναι μόνο τον γκολ που βάζει, είναι ότι αποτελεί τον μοχλό του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή στο διάστημα που αγωνίστηκε. Έχει ένα δεύτερο σερί πολύ καλό παιχνίδι και ο Καμαρά μετά την εικόνα του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Όταν μπορεί να πάλι εκεί να δώσει τη λύση, έχει απειλήσει τρεις φορές την αντίπαλη αισία στο δεύτερο ημίχρονο με μεγάλες ευκαιρίες, ακόμα μία με κεφαλιά στο πρώτο, Αντίνο έχει την ασίστ και πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο κάνει το Καλάμπρια, ο οποίος βρίσκει χώρους μετά την αποβολή του Ζολίμπουα, του στόπερ της Κηφισιάς και δημιουργεί τη μία φάση μετά την άλλη. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται το πρόγραμμα, εκμεταλλεύεται την έδρα του, επέστρεψε όπως είπα στην κορυφή και έχει μπροστά τώρα δύο παιχνίδια με τον Πανετολικό και με την Καλαμάτα να φτάσει το 5-5 και να πάει σε διακοπή ήρεμος και πρωτοπόρος. Αυτά.
13: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ Νίκο μου.
14: Να είσαι καλά Γιάννη.
13: Αυτά και από τον Νίκο Αθανασίου. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα σχόλια, από την Μπάγκερν έχει κάνει το παιχνίδι 2-0 απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ. Μεγάλο σημείο πριν από λίγο ο Χάρι Κέιν. Το πρώτο είχε σκοράρει ο Μουσιάλα. Τα τρία γκολ της Γιουνάιτεντ απέναντι στην Σαμπάχ έχουν σκοράρει η Κούνια, Φερνάντες και Σέσκο. Το γκολ της Σλάβια Πράγας, με το οποίο προηγείται απέναντι στην Λανς, έχει βάλει ο Στουρμ, ενώ η Σλάβια Πράγας αγωνίζεται από το 49 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κονέσνη, ενώ ο Βενετσικό μου με την λειψία στο 3-1. Μπατούρινα, Δουβίκας και Ντιαό, τα τρία γκολ για την Κόμου, μείωσε ο Μαξίμοβιτς στο 58 για τους φιλοξενούμενους.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Έχουμε τον κύριο Κώστα μαζί μας. Κώστας Βαϊμάκης.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, κύριε Κώστα, εσείς?
1: Καλά. Έβλεπα κάποια στιγμή στο παιχνίδι από τη φάση που γίνανε οι αλλαγές,
0: ναι,
1: και πέρασε μέσα και ο Ναΐ και ο Λούζα κλπ. Και σκεφτόμουν ότι υπήρχαν πολλές χρονιές που στο Παναθηναϊκό υπήρχαν διάφοροι καλοί παίχτες, φιλότιμοι παίχτες, τραχαλατζίδες παίχτες, αλλά όχι αυτό που λέμε οι παίχτες, επειδή μου μπορούν να πάνε στο ένας με έναν που έχουν την ατομική ενέργεια, που έχουν την κάθε την πάσα κτλ.
0: Ναι.
1: Και σήμερα βλέποντας όλους αυτούς να συνεπάρχουν στο χορτάρι, σκεφτόμουν πόσο μεγάλη ευλογία είναι για το φετινό ρόστερ του Παναθηναϊκού, που έχει και Αντίνο και Ταμπόρδα και Κάγκουα και Ουναΐ και Λούζα και τον έναν και τον άλλον, οι οποίοι μπορούν με έναν τρόπο να συνεπάρχουν, αν όχι όλοι, περισσότεροι στο χορτάρι και να πηγαίνουν σε προσωπικές ενέργειες, να πηγαίνουν σε ένας με έναν, να συνδυάζονται. Δηλαδή το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού έρχεται από μια ενέργεια του Αντίνο, που τέλος πάντων αδειάζει την άμυνα, και από τον Κάγκου, ο οποίος σημαδεύει πολύ καλά στην γωνία την αριστερή.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο γκολ του Παναθηναϊκού έρχεται από τον τρόπο που απλώνει το παιχνίδι ο Ουναΐ με μια πάσα απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι συστημένο στο Καλάμπρια, και εκείνος γυρίζει την μπάλα στο σημείο που έρχεται το Ραστόδερο και βάζει το τρίτο γκολ. Συν τις ενέργειες του Ταμπόρδα, ακόμη και ο Καμαρά έχει ψαρώσει σήμερα. Έκανε διάφορα, έκανε τούνελ, έκανε περιστροφές για τον εαυτό του, έκανε τρίπλες.
0: Κόλλησε το μυαλό του βέβαια όταν ήταν να βάλει τον γκολ, αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και εκείνος που ήταν πολύ διστακτικός στα πράγματα που έκανε, και το πρώτο του μέλημα ήταν να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω κάθε φορά που την έπαιρνε,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι και αυτός, ξέρεις, σε μια ομάδα με παίχτες οι οποίοι ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα, νιώθει και αυτός μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να δοκιμάζει πράγματα. Γενικά το λέω αυτό διότι σε μια ομάδα η οποία φτιάχνεται όπως είναι ο Παναθηναϊκός, είναι σημαντικό να υπάρχουν παίκτες με ποιότητα οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα κατά μόνας, πριν φτάσει η ομάδα στο σημείο που μπορεί να κάνει πράγματα μέσα από συνδυασμούς. Όταν μάλιστα αυτοί οι παίκτες όλοι καταφέρουν και συνδυάζονται, δηλαδή και είδαμε ένα μικρό δείγμα σήμερα σε διάφορες φάσεις που ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να φτιάξει παιχνίδι με όλους αυτούς τους τύπους που μπήκαν μέσα, μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα σε πολύ μικρό χώρο, με γρήγορες μπαλιές, χωρίς να ψάχνει κάτι απαραίτητα εξειδικευμένο, να μπορέσουν να φτιάχνουν φάσεις από το τίποτα και από την δημιουργικότητα παιχτών. Ο Παναθηναϊκός λαχτάρισε, αλλά σε ένα παιχνίδι το οποίο στην πραγματικότητα η Κηφισία δεν έχει φάσεις. Δηλαδή το γκολ της Κηφισίας έρχεται από ένα λάθος του Φαντρόγγελεν. Το έχει ελέγξει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο να φτιάξει καταστάσεις στην περιοχή της Κηφισίας. Το κατάφερε στο δεύτερο, υποτίθεται ότι θα διευκόλυνε τη ζωή του η αποβολή της Κηφισίας που έπαιζε 10 με 10, αλλά έφυγε το λάθος του Σαντρόκελε και πήγε σε μια, έβαλε το κεφάλι του σε ένα ντορβά τέλος πάντων για λίγα λεπτά. Υπάρχει αυτή η παράξενη φάση με το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ξενίζει κάποιους, είναι όμως η οδηγία αυτή, όταν η μπάλα έχει κατευθύνει στα δίχτυα και υπάρχει επαφή με το χέρι, δεν ισχύουν τα κριτήρια που ισχύουν σε άλλες φάσεις μες στην περιοχή. Ο Αντώνης είναι μισό μέτρο από τη γραμμή του τέρματος, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το πρωτόκολλο ορίζει, αυτό γνωρίζω, ότι αν υπάρχει πρώτα επαφή με το χέρι, καταλογίζεται πέναλτι. Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής, μια ανάλογη φάση, ναι, νομίζω δεν θα δινόταν, είναι θέμα πρωτοκολλού.
0: Καταλαβαίνεις, ναι, υπάρχει πολλή κουβέντα, το άξιζε να ανοίξουν, ναι, τα χέρια, ναι, τον κανονισμό. Στον χέρια των κανονισμών δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ξέρεις, θα γίνει πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αλλά ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνω, αυτή είναι η οδηγία, όταν η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα και χτυπήσει πρώτα στο χέρι και μετά κάπου αλλού, τότε καταλογίζεται πέναλτι. Αυτό φαντάζομαι είδε ο ΒΑΡ, αυτό είπε στον
0: Αντώνη. Αν είναι οδηγία, να τη βάλουν και στους κανόνες βέβαια. Καλό είναι να υπάρχει στους κανονισμούς.
1: Εντάξει.
0: Πέρα από το να υπάρχει στους οδηγία.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει αυτό αποφάνθηκαν. Ξαναλέω ότι καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση όταν η μπάλα κατευθύνει στα δίχτυα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα συζητηθεί και θα αναλυθεί δέοντος.
0: Νομίζω η μεγαλύτερη μας απορία και από αυτό είναι τι έγινε στον γκολ του Ταμπόρδα. Σε αυτό που δεν μέτρησε ως γκολ του Ταμπόρδα. Ναι. Πήγε μπάλα στο δοκάρι. Δεν θα το
1: δεν ξέρω, το replay που είδαμε πίσω από το τέρμα δεν μας διαφώτισε. Δεν ξέρω αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη, δεν έχει περάσει ολόκληρη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει goal line technology.
0: Ναι, θα μείνει εκεί. Δεν θα το λύσουμε ποτέ.
1: Καταλαβαίνω ότι μια τέτοια περίπτωση μπορεί να κάτσει, ας πούμε, που λέει ο λόγος, τρεις φορές το χρόνο. Δηλαδή να είναι η φάση τόσο ωριακή που να χρειάζεται goal line technology. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι. Άρα γι' αυτό, ας πούμε, δεν δίνει και το ποσό που χρειάζεται η Super League γι' αυτό. Γιατί θεωρείται, από ό,τι καταλαβαίνω, μια περιττή πολυτέλεια.
0: Ναι.
1: Αλλά αν ένα τέτοιο, μια τέτοια φάση υπάρξει σε ένα ντέρμπι, μπορεί να κρίνει το τάθλημα, θα καταλάβουμε τότε ότι είναι μια περιττή πολυτέλεια που θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί το τι συνέβη σήμερα είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε για λίγο και θα περάσει. Αν γίνει σε ένα ντέρμπι ή αν γίνει σε ένα μάτς στο play-off, μπορεί να κρίνει πρωτάθλημα ή μπορεί να κρίνει δεύτερη θέση, δεν ξέρω τι άλλο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στη χώρα μετά, όταν δεν υπάρχει goal line technology.
0: Ναι.
1: Πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω βγάλει άκρη, δεν έχει περάσει παλά τη γραμμή, δεν έχει περάσει, τουλάχιστον τα πλάνα που είδα. Οπότε φαντάζομαι ότι μια ανάλογη δυσκολία μπορεί να έχει και ο VAR. Αν δεν ήταν πλήρως βέβαιος ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, δεν θέλησε να πάρει την ευθύνη να κατακυρώσει τον goal. Αυτό καταλαβαίνω. Κλείνοντας να πω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-3 που ήταν το ζητούμενο στο σημερινό παιχνίδι για να πιάσει κορυφή. Είναι πολύ ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό ότι σε αυτή τη χρονιά που κάνει ένα restart γενικότερο, που είχε πολύ κουβέντα και μουρμούρα το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι πέρασε στη league phase του conference για τον τρόπο που έπαιζε μπάλα, για την μπάλα μάλλον που έπαιζε, έχει καταφέρει μετά από 3 παιχνίδια να είναι στην κορυφή. Τη στιγμή που οι βασικοί του αντίπαλοι έχουν χάσει όλοι κάποιους βαθμούς από εδώ και από εκεί, δηλαδή είναι όλοι πίσω του, και έχει την ευκαιρία στο μάτς το επόμενο με τον Πανατολικό, που είναι συγκάτοικός στην κορυφή, να, αν τα καταφέρει, να είναι και μόνο στην κορυφή από την Κυριακή το βράδυ. Φυσικά δεν λέει τίποτα αυτό για την τέταρτη αγωνιστική, για την εξέλιξη, για τη μακροοικονομία του πρωταθλήματος. Λέει πολλά πράγματα για τη μικροοικονομία της στιγμής και για την ψυχολογία της ομάδας και του κόσμου. Ότι μια ομάδα, ας πούμε, που φτιάχτηκε φέτος με σκοπό να κάνει πρωταθλητισμό, να είναι ανταγωνιστική, να μην έχει την περσινή πορεία, το να είναι, ας πούμε, στην κορυφή της βαθμολογίας στην τρίτη αγωνιστική και να μπορεί να είναι και μόνη πρώτη αν κερδίσει την τέταρτη αγωνιστική, είναι κάτι το οποίο δίνει καλύτερη ψυχολογία σε όλο τον οργανισμό.
0: Όλοι αυτοί οι ωραίοι παίκτες που τσουλάνε την μπάλα, τους οποίους ανέφερε στην αρχή, θα ανταποκριθούν αντίστοιχα και ανασταλτικά στα παιχνίδια που θα μετράνε. Όπως τους λέξτε.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Υπάρχει, έχουν διάθεση, το έχουμε δει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να θυσιάζουν δυνάμεις, ας πούμε, και να καταβάλουν προσπάθεια και στο ανασταλτικό κομμάτι. Για παράδειγμα, ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα είναι παίκτες που κάναν ό,τι μπορούσαν ανασταλτικά στα ευρωπαϊκά μάτς, που okay, δεν ήταν ντέρμπι με την έννοια, ας πούμε, ότι οι ομάδες ήταν επίπεδου, ξέρω εγώ, Ολυμπιακού, κλπ. Αλλά ήταν παιχνίδια τα οποία ήταν σημαντικά και σε μια φάση φανερίσανε τιμότητα στο Παναθηναϊκού τότε. Προφανώς σε εκείνα τα παιχνίδια θα υπάρχει άλλη μελέτη από τον Ίστρουπ και σε ό,τι έχει να κάνει με τον καταρτισμό της εντεκάδας και σε ό,τι έχει να κάνει με τα καθήκοντα που θα αναθέσει στους παίκτες του. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ούτε αυτή η ελευθερία και ούτε αυτή η αλεγρία που βλέπουμε είδαμε σήμερα, ειδικά από το σημείο που η Κυφσιά είναι 10 παίκτες. Είναι άλλη πίστα, ας πούμε, η Κυφσιά και άλλη πίστα τα ελληνικά ντέρμπι ή τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που μπορεί να έχει Παναθηναϊκός μπροστά του. Ή και τα παιχνίδια κυπέλου, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει να πάει και στο Καραϊσκάκης να παίξει για το κύπελο με τον Ολυμπιακό. Και εκεί δηλαδή θα είναι ένα τεστ το οποίο θα δούμε πώς μπορεί να ανταποκριθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα. Προφανώς δεν μπορούν να παίζουν όλοι αυτοί ταυτόχρονα σε αυτά τα παιχνίδια, όμως σε παιχνίδια με ομάδες οι οποίες είναι αυτή τη κατηγορία, δηλαδή τη κατηγορία Κηφισιάς, ομάδες δηλαδή από τη μέση και κάτω του βαθμολογικού πίνακα, παιχνίδια τα οποία πέρυσι το Παναθηναϊκό τον είχαν δυσκολέψει σε αρκετές περιπτώσεις, που δεν μπορούσε να ανοίξει αντίπαλες άμυνες, που δεν είχε φαντασία στο παιχνίδι του, που στηριζόταν σε παλιές μακρινές τριαντάρες προς τον τετέι ή σε στατικές φάσεις, είναι παιχνίδια τα οποία ο Παναθηναϊκός πάντα ξεκλειδώσει με αυτούς τους παίκτες.
0: Mm-hmm.
1: Και στο τέλος της χρονιάς θα μαζεύει τα ποντουλάκια, μπορεί αυτά τα ποντουλάκια που θα μαζέψει ο Παναθηναϊκός από αυτά τα παιχνίδια τα γύρω-γύρω που λέμε, να του φανούν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πόντη για για τελική του βαθμολογική συγκομιδή. Οπότε ξέρεις, μην τα παραγνωρίζουμε αυτά τα παιχνίδια, ούτε τον ρόλο που μπορεί να έχουν οι παίκτες αυτοί, οι οποίοι έχουν την ικανότητα στο ένας με έναν, ή την ικανότητα της πάσας, ή την ικανότητα γενικά να ανοίγουν τις άμυνες οι οποίες είναι καλά οργανωμένες.
0: Μάλιστα. Ωραίο τέτα. Κώστα, μου σου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τέσσερις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Win Sport FM 94,6.

0: πήγαμε στο FM 94,6. Τα παιχνίδια του Champions League είναι περίπου στο 75 λεπτό, ανάμεσα σε 75 και 80. Bayern Bodo παραμένει το 2-0. Το παιχνίδι της United με την Σαμπάχα είναι 4-0 με γκολ του Μαρτίνες. Το Κόμο Λιψία παραμένει 3-1. Η Λανς ισοφάρισε την Σλάβια Πράγας με τον Σίμα στο 73 λεπτό. Σλάβια Πράγας Λανς 1-1. Και εμείς συνεχίζουμε τα σχόλιά μας για το παιχνίδι του Πανθηναϊκού με την Κηφισιά που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Και πηγαίνουμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Γεια σου Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε άλλη μια νίκη στο ενεργητικό του. Μια νίκη που για άλλη μια φορά το ποδόσφαιρο που έπαιξε ήταν στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ελκυστικό. Πήγε να βγάλει λίγο τα μάτια μόνο στο βέβαια στο τέλος στο φινάλε με το τραγικό λάθος του Φαντρόγγελεν. Αλλά στο τέλος είχε και πάλι happy end. Ήταν ένα μάτι στο οποίο ενώ ξεκινάει το πρώτο διάστημα, το πρώτο 7 λεπτό, 8 λεπτό και βλέπεις μια Κηφισιά

0: μετά την απίθανη φάση εκεί όπου ο Ταμπούρδα με τα δύο δοκάρια δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Κάποια στιγμή στο ποδόσφαιρο, ξέρετε, συμβαίνει και αυτό. Στη μία φάση που προήγηψε στην Κηφισιά, κάνει το τραγικό λάθος ο Βαντρόγκελεν και μπαίνει σε τεράστιο πρόβλημα εκεί ο Παναθηναϊκός. Παίζοντας και με παίχτη παραπάνω, βέβαια, η αλήθεια είναι, μετά την αποβολή της Κηφισιάς. Αλλά καταφέρνει να ξεκλειδώσει το μάτς αρχικά με το πέναλτι και στη συνέχεια με τον γκολ του Ραστόντερ. Έχει δύο αμφισβητούμενες φάσεις στο παιχνίδι. Είναι το αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή και το αν το πέναλτι που δόθηκε από την Κηφισιά ήταν σωστό. Εντάξει, για το πέναλτι, για τη γραμμή δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, και όσο δεν έχουμε το goal line technology θα έχουμε αυτό το ταραπέδι, Γιάννη.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, είναι μια διαδικασία δηλαδή, γιατί ξέρουμε ότι το παραμικρό άγγιγμα στη γραμμή μετράει, συνεπώς γι' αυτό πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Τώρα στην άλλη φάση νομίζω ότι πρώτα βρίσκει το χέρι του παίχτη της Κηφισιάς, και από τη στιγμή που βρίσκει πρώτα το χέρι και είναι στα όρια της γραμμής, η απόφαση δείχνει να είναι σωστή. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο mood στο οποίο βρίσκεται, σε ένα mood στο οποίο παιχνίδι με παιχνίδι, διατηρώντας το βασικό του κορμό και ο Μετονίστοβ να εμπιστεύεται σε αυτά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος την ίδια εντεκάδα, μαζεύει βαθμούς, είναι στην κορυφή, φτιάχνει την αυτοπεποίθησή του και περιμένει ότι όσο κυλά ο χρόνος, τόσο θα βελτιώνεται, τόσο θα μειώνει τα κενά του διαστήματα και θα μπορεί να γίνεται καλύτερη ομάδα, γιατί είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια διαδικασία που τώρα χτίζεται.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά από τον, και από τον Βαγγέλη Νεραζιά. Λοιπόν, όση ώρα μιλάγαμε, η Μπάγερν έβαλε άλλο ένα γκολ στην Bodo Glimt με τον Davis. Είμαστε 3-0, το παιχνίδι είναι στο 71ο λεπτό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι όπως τα αφήσαμε. Λοιπόν, κοιτάξει, η κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει με το πέναλτι, τέλος πάντων, καλό είναι να τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Τέλος πάντων, επικοινωνήσαμε και με διαιτητή για να είμαστε έτσι πιο σωστοί σε αυτά που λέμε. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα ένα θέμα. Το θέμα είναι ότι στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, μπορείτε να τους βρείτε στο site της ΕΠΟ, τους τελευταίους είναι τους επικαιροποιημένους 2026-2027, στην ενότητα παίξιμο της μπάλας με το χέρι, υπάρχουν δύο περιπτώσεις που συνιστούν παράβαση. Η μία είναι να αγγίξει ο παίχτης την μπάλα με πρόθεση, έτσι, με το χέρι των βραχίωνα. Και η δεύτερη είναι να αγγίξει την μπάλα με το χέρι ή τον βραχιώνα κατά τρόπο που να κάνει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Αυτή είναι. Αυτές είναι οι μόνες δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες σφυρίζεται πέναλτι. Σύμφωνα με τον κανονισμό. Άρα, σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν υπάρχει πέναλτι στην περίπτωση του Αντωνίση. Εν τούτης, ο Κώστας είπε για πρωτόκολλο και είναι αλήθεια ότι επικοινωνώντας με διαιτητή, ο οποίος το γνωρίζει καλύτερα, όπως καταλαβαίνετε, από όλους μας, είπε το εξής. Είπε ότι ο κύριος Ροσέτη έχει δώσει οδηγία στην πραγματικότητα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δηλαδή, που η μπάλα ακουμπάει χέρι αμυνόμενο, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οι δύο προϋποθέσεις, οι βασικές, δηλαδή η πρόθεση ή το να γίνει το σώμα φυσικά μεγαλύτερο, όταν είναι ειδικά κοντά στη γραμμή, οι διαιτητές να είναι αυστηροί. Καταλάβατε, αλλά αυτό είναι σχετικό. Το τι σημαίνει. Το αφήνει δηλαδή στην πραγματικότητα, στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα αυτή, με λίγα λόγια, επειδή καταλαβαίνω ότι σηκώνεται κουβέντα, είναι μια περίπτωση η οποία δεν εμπίπτει στο στενό όριο του κανονισμού, αλλά σύμφωνα με τα διαιτητικά σεμινάρια κύριε Ροσέτη και υπολείπων, υπάρχει μια γενική οδηγία, προφανώς προς όφελος του θεάματος και της επίτευξης περισσότερων γκολ, όπως γνωρίζετε είναι παγκόσμιο το φαινόμενο τον τελευταίο καιρό, οι διαιτητές να είναι λίγο πιο αυστηροί, δηλαδή αυτό σημαίνει να είναι λίγο πιο αυστηροί, σημαίνει να καταλογίζονται περισσότερα πέναλτι. Εγώ λέω ότι επειδή έτσι όπως πηγαίνει το ποδόσφαιρο, το καλύτερο θα ήταν να τα κάνουμε όλα όσο πιο σαφή γίνονται και να εμπεριέχονται στους κανονισμούς και να λειτουργούμε με βάση κανονισμούς και όχι με βάση γενικές και σχετικές οδηγίες.

0: αυτά, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα παιχνίδια του Τσουλού. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχουμε και το παιχνίδι της Αμαδόρα με την Μπράγκα σε εξέλιξη για την πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Είναι 2-1, βρίσκεται περίπου στο 70 λεπτό. Αυτά, νομίζω δεν έχουμε στην πραγματικότητα κάτι άλλο από παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε όμως μαζί μας ξανά τον κύριο Κώστα. Δεν μπόρεσε πολύ μακριά μου. Ήθελα να συζητήσουμε ξανά εδώ για τα πέναλτι. Καταρχάς θέλω να μου πεις για τον Ικάρντι. Δεν μπορώ, θέλω, το έχω στην καρδούλα μου και θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τον Μάουρο Ικάρντι. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα.
1: Για ποιον να μιλήσουμε, για τον ποδοσφαιριστή ή για τον celebrity?
0: Θα μιλήσουμε φυσικά για τον ποδοσφαιριστή, Κώστα. Δεν είπα για τον celebrity, Μάουρο Ικάρντι δεν μας αφορά.
1: Πώς δεν μας αφορά? Όταν παίρνεις τον Ικάρντι, παίρνεις όλο το πακέτο.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Παίρνεις τον Ικάρντι, παίρνεις την πρώην του.
0: Αυτό το λες εσύ. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι αμοιβαίο κεφάλαιο ο Ικάρντι. Τα προηγούμενα καραγκιουζλίκια του δεν αντιστοιχούν αναγκαστικά σε μελλοντικά.
1: Δεν τα έχει σταματήσει ποτέ, θέλω να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι από την περίοδο γνωριμίας με την Γουάντα Νάρα και τα όσα έγιναν εκεί, ναι, και μετά με τις μεταγραφές του, δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Οπότε όταν παίρνεις τον Ικάρντι, ξέρεις ότι παίρνεις έναν παίχτη που έστω και στα 33 του είναι ένας εξαιρετικός, ας πούμε, παίχτης, που θα κάνει πολύ ωραία πράγματα. Από την άλλη παίρνεις και όλα τα προβλήματα που κουβαλάει, έτσι. Όλο αυτό το...
0: Ναι, γιατί να μπλέξεις...
1: Γιατί τη διάθεση να τραβάει πάνω τα φώτα της δημοσιότητας, να βγαίνει με τους συντρόφους του, να πετάγεται κάπου η πρώην του, στο κάδρο, όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε δει. Γιατί να μπλέξεις? Γιατί πέρα από όλα αυτά τα γύρω-γύρω, ως παίκτης είναι και όνομα και...
0: Ναι.
1: Θα να πω, επειδή ρωτάς γιατί να μπλέξεις. Να μπλέξεις γιατί μπορεί να σου δώσει πράγματα πολλά και διάφορα στο κομμάτι που... του σκοραρίσματος, της επίθεσης, πώς πω, το κομμάτι το αγωνιστικό. Να παίρνεις μια βόμβα, ξέρεις, πρέπει να έχεις δίπλα τον πυροτεχνουργό έτοιμο να την εφοπλίσει κάποιος, να κάνει τικ-τακ. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι προχωρημένη αυτή η ιστορία και δεν ξέρω και το κασέ του Ικάρντι στη Τουρκία έπαιρνε πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε πάρα πολλά λεφτά, νομίζω. Δηλαδή λεφτά...
0: Νομίζω ότι έπαιρνε γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν το συμβόλαιο.
1: 6-7 εκατομμύρια ευρώ ήταν το συμβόλαιο του. Τώρα όσο και να πέσει, ξέρεις, να έρθει στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, ξέρεις, μου φαίνεται δύσκολο. Μου φαίνεται δύσκολο. Τώρα άμα δει ότι ξεμένει και δεν βρίσκει ομάδα, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει,
1: είναι και μια πολυτέλεια έτσι πολύ, πολύ μεγάλη για να παίζει μόνο στο πρωτάθλημα και το κύπελλο. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή αν τα σκάσεις αυτά τα χρήματα να τον πάρεις, θα ήθελες να παίζει και στο Europa προφανώς.
0: Εντάξει, θα παίξει στο Europa απ' την άλλη. 27. Δεν θα τον έχεις στα πρώτα παιχνίδια του Europa. Απ' την άλλη θα πάρεις τον Ικάρντι για να του κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κάθε να βλέπει τον άλλο να κάνει Dragon Ball, να πούμε, από τις κερκίδες.
1: Ναι,
0: είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μπει μέσα στα social media που είναι κάθε μέρα αυτός και θα βλέπει 10 και 15 και 20.000 reaction για τον Γκονζάλης και αυτός θα βάλει γκολ και θα υπάρχουν από κάτω 500 χαχά και 50 σχόλια για τη Γουάντα.
1: Είναι ωραία. Βασίλη, διαβάζω ότι τον θέλουν και στη Λάτσιο, λέει.
0: Α,
1: η οποία έχει τα γνωστά προβλήματα φέτος.
0: Ενώ η Λάτσιο έχει πολλά προβλήματα, ναι.
1: Πολλά. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη, ναι, διαμαρτύρεται κτλ. Και δεν τον θέλει ο Κατούζο από ό,τι γράφουν τα ρεπορτάζ. Για λόγους που δεν είναι αγωνιστικοί, προφανώς, έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα τον Κατούζο να του πει τον Ικάρντι να του κάνει τέτοιο, γυρίσει το κεφάλι. Και τα νεύρα τον Κατούζο. Οπότε είναι και εκεί, ξέρεις, είναι μια, όπως το γράφουν τα ξένα μέσα, μια προσπάθεια του Προέδρου να πείσει τον Κατούζο να πάρει τον Ικάρντι. Τελείως ξένο στα ελληνικά τέτοια, έτσι. Mm-hmm. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να πείσει τον προπονητή για να φέρει ένα παίχτη. Ναι.
0: Τρομερό. Τι να πω, τέλος πάντων. Εντάξει, βγήκε και ένας Παουλίνιος. Σήμερα βγαίνουν και άλλοι, τέλος πάντων. Βγαίνει, ναι, τώρα ένας κάθε μέρα. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Επίσημη υψηλόγραση ο Παουλίνιο λόγω Μεξικού.
0: Ναι, και δεν ξέρω και αν είναι. Ο Κώστας Καλακόπουλος γράφει ότι είναι ελεύθερος και να το γράφει κάτι θα ξέρει.
1: Ναι.
0: Στην Τολούκα εμφανίζεται με συμβόλαιο και είμαστε διάβαζοι ότι είναι όχι απλώς για άλλο ένα χρόνο, έχει και ένα συν ένα. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό. Είναι μεγάλος επαστολωτής ο συγκεκριμένος. Δεν το συζητάμε. Επίσης ψιλοκασία, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι προφανές από τους παίκτες που κοιτάει, το καταλαβαίνουμε, ότι ψάχνει έναν επιθετικό ο οποίος θα του βάζει έναν γκολ στα δύο παιχνίδια σταθερά.
1: Ναι.
0: Θα σε πάρουμε ένα-ενάμιση χρόνο, όσο έρθεις δύο χρόνια, θα βάζεις έναν γκολ σε δύο παιχνίδια. Κανόνισε την πορεία σου.
1: Απλά ξαναλέω ότι αν να κάνεις μια οικονομική υπέρβαση και να πάρεις ένα παίχτη, ο οποίος εγώ θα πάρει 3 εκατομμύρια, λέω ένα νούμερο, 3-3, αν πεις δεν ξέρω τι θα ζητήσουν και τι θα πάρουν.
0: Ναι.
1: Για να παίζει πρωτάθλημα και κύπελο, είναι και αυτό, ξέρεις, μια σοβαρή σκέψη. Δηλαδή όταν πάρεις ένα τέτοιο παίχτη, το θες να είναι και στην κορυφή της επίθεσης, ας πούμε, στα παιχνίδια που θα επιλέξει ο προπονητής να είναι και στην Ευρώπη. Και ναι, θα μου πεις πάλι θα τον έχουμε το 27. Το θέμα είναι να φτάσει μέχρι το 27 με όσο καλύτερες συνθήκες γίνεται.
0: Σωστό. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Θα δούμε. Εντάξει.
1: Απλά αυτή τη στιγμή το θέμα του Ολυμπιακού είναι διπλό. Είναι και αγωνιστικό και επικοινωνιακό. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Προφανώς.
1: Είναι και μια διπλή ανάγκη που
0: είναι,
1: που
0: ναι, υπάρχει. Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται αυτό. Έχει πολλά πράγματα να λύσει, να καλυμπράρει, να το πούμε έτσι. Ο Αλγουαθίλ τις επόμενες ημέρες και να δούμε τέλος πάντων τι θα βγει από όλα αυτά
1: και η διοίκηση, έτσι, γιατί ο Αλγουαθίλ δεν νομίζω να ζητάει τον Ικάρντι, ας πούμε, και τον άλλο που συζητάμε, τον Πορτογάλο. Αυτά νομίζω είναι μια προσπάθεια της διοίκησης και λόγω όλης της κατάστασης τώρα και με την αλλαγή στον πάκο θέλει να κάνει κάτι που θα δώσει χαρά στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, λογικό είναι. Ο Παναγιώτη, τι θα σκέφτεται ο Ρωμάν Γιάραμτσου για όλα αυτά? Λέει, τι ζω ρε παιδί μου εδώ πέρα. Τι ζω, τι έχω ζήσει εδώ σε αυτήν την ομάδα. Με θέλουν, μετά δεν με θέλουν, μετά με αποθεώνουν, μετά δεν με θέλουν πάλι, μετά δεν τους θέλω εγώ. Μετά καταλαβαίνω το λάθη μου, μετά γυρίζω. Με το που γυρίζω φεύγει ο προπονητής. Εκεί μετά που λέω πάω να παίξω, πάω να πάρουν άλλο σεντερφόρ. Τι θα γίνει, τι ζωή είναι αυτή.
1: Εντάξει, να πούμε και την ιστορία με τον Γιάρεμτσουκ. Όταν αποκτήθηκε τον Ολυμπιακό Μπετανκόρ.
0: Ναι.
1: Είναι μια ιστορία που δεν ξέρω αν έχει βγει, τυχαίνει να την γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Όταν αποκτήθηκε ο Μπετανκόρ από τον Ολυμπιακό, του είπαν από τον Πασεραϊκό που τον αγόρασε ο Ολυμπιακός, του είπε ότι Μπετανκόρ, έλα, Γενάρης είναι, έλα, ξεκινάς να προπονήσεις με την ομάδα και ειδοποίησε τον Γιάρεμτσουκ ότι φεύγει. Έλα που δεν το είχαν πει με την Λίμπαρ και πήγε με την Λίμπαρ και έδειξε προπόνηση στον Μπετανκόρ και δεν είδε τον Γιάρεμτσουκ. Και σύμφωνα με ανθρώπους που ήταν εκεί κοντά, οι φωνές του με τη Λίπαρ τότε προς τον Κοβάσεβιτς, γιατί αυτόν βρήκε, με αυτόν μίλαγε για τα θέματα μεταγραφικά, ήταν για πολλή ώρα και σε υψηλά τεσιμπέλ. Και ουσιαστικά απέτυχε και κατάφερε τότε με τη Λίπαρ να επιστρέψει ο Γιάρεμτσου, να το πάμε πίσω και να του πούνε γύρνα, και να πάει ο Μπετανκόρ πίσω στον Πασεραϊκό ως δανεικός. Αυτό συνέβη τότε στην περίπτωση αυτή. Αυτό το λέω βάζοντας ένα ακόμα κεφάλαιο σε αυτά που έλεγες για τον Γιάρεμτσου. Το με θέλουνε, δεν με θέλουνε, θα με δώσουνε, δεν με δώσουνε, θα πάω στην Λιόν, θα πάω στη Λεόν, παίζω, δεν παίζω κτλ. Υπήρχε ακόμα και αυτό. Δηλαδή η σχέση του Γιάρεμτσου με τον Ολυμπιακό έχει περάσει από πολλά και διάφορα έτσι κύματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και θα δούμε τέλος πάντων τι θα συμβεί και τι θα γίνει.
1: Τι θα δούμε. Θα είναι εκεί, θα δηλωθεί λογικά στη λίστα αυτό. Δηλαδή θα πω δεν πάει να γίνει κάτι διαφορετικό. Όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, θα δηλωθεί, θα παίξει όταν χρειαστεί να παίξει στην Ευρώπη και θα δούμε μετά από το Γενάρη τι διαφοροποίηση μπορεί να γίνει. Αν έχει αγοραστεί παίχτης, μπορεί να δηλωθεί το Γενάρη στην Ευρώπη. Ο Γιάννης στο Γενάρη, δεν ξέρω. Γιατί για να περάσει μια ολόκληρη χρονιά ηρεμία στο Γιάννη του στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει.
0: Σωστό.
1: Κάτι θα γίνεται στη μέση σεζόν. Κάτι θα γίνεται πάντα.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ισχύει. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, όση ώρα εμείς μιλάμε και λέμε αυτά,
1: ναι,
0: εκτός από αυτό, ο προπονητής της Φενέρ παραιτήθηκε αμέσως μετά την ισοπαλία με τη Ρώμα.
1: Μάλιστα.
0: Παραιτήθηκε, λέει δεν μπορώ άλλο, σηκώνομαι, φεύγω.
1: Εντάξει, και τρελό buzzer beater για τη Λάντς βλέπω τώρα, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει το 2-3.
0: Εντάξει, παίζει να πούμε από το 49 με παίχτη περισσότερο Ελλάδα, αλλά έχανε και το γύρισε το παίχτη.
1: Έχανε, ναι, προηγήθηκε. Παρότι με παίχτη λιγότερο η Σλάβια νομίζω προηγήθηκε.
0: Η Σλάβια προηγήθηκε, ναι, ναι.
1: Ισοφάρισε η Λάντς και πετυχαίνει τώρα στο 93 τον γκολ που πιθανόν ήταν γκολ της νίκης, το 2-3.
0: Σπουδαίο διπλό και συγγνώμη που θα το πω και καλό για την Ελλάδα μας.
1: Έτσι.
0: Επίσης. Να τα πούμε γι' αυτά. Μόνο μου ότι το πρώτο τελικό που έχουμε είναι το United Sabah 4-0. Κούνια, Φερνάντες, Σέσκο και Μαρτίνες οι σκόρερ για την Bayern. Και περιμένουμε τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, τα οποία βρίσκονται στις καθυστερήσεις. Η Bayern, από ό,τι βλέπω, μόλις πετυχαίνει στο δεύτερο λεπτό το καθυστερήσιο με τον Ολίσε. το πέμπτο γκολ. Ο Λύσης έχει βάλει και το τέταρτο. Μέχρι και το πέμπτο, η Μπόντο παίζει με 10 παίχτες από το 87, λόγω αποβολής του Μπιόρτουφτ. Ο Λύσης με το δεύτερο του γκολ σε 10 λεπτά κάνει τον Μπάγερ Μπόντο Γκλιμπτ 5-0. Περιμένουμε εδώ να ολοκληρωθεί, όπως περιμένουμε να τελειώσει και το παιχνίδι της Κόμο με την Λειψία, το οποίο και εδώ έχουμε τέταρτο γκολ για την Κόμο, με τον Περόνε στο 90. Θυμίζουμε ο Τάσος Δοβίκας έχει σκοράρει το δεύτερο γκολ για την Κόμο. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Τσούρκο.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ εντυπωσιακή.
0: Το ξέρουμε, θυμάσαι, το συζητάγαμε και μεταξύ μας εκτός αέρα, ότι η Κόμο θα είναι ένας πάρα πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος, και ειδικά τώρα που πήρε την άδεια για να παίξει και στο γήπεδό της.
1: Και συγγνώμη κιόλας, άσχετα με το μέγεθος του αντιπάλου, όταν παίζεις πρώτη φορά στο Champions League στην ζωή σου και το πρώτο παιχνίδι μέσα μπαίνει μέσα και έχει 4 γκολ, μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι προφανώς η εμπειρία των παιχτών, που δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί έμπειροι παίχτες εκεί, είναι η μενταλιτέ του Φάμπρεγκας.
0: Ακριβώς.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε πώς πήγε το διακύμανση στο σκόρ Σλάβια Πράγας Λαρς. Στο 49 λοιπόν 0-0 το παιχνίδι, μένει με 10 Σλάβια. Στο 51 ο Στουρμ κάνει το 1-0. 1-1 ο Σίμος στο 73. 2-1 η Σλάβια στο 88. 2-2 η Λαρς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Τοβέν. Και 2-3 ανατροπή μέσα σε ένα τρίλεπτο με τον Αγκιλάρ. Και μάλλον θα πάρει το παιχνίδι. Θα δούμε. Βρισκόμαστε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Λοιπόν, τέλος στο παιχνίδι της Bayern με την Bodo Glimt, 5-0 το τελικό. Τελείωσε και το παιχνίδι της Como με την Λειψία, 4-1 εδώ το τελικό. Και περιμένουμε να δούμε τη Σλάβια να έχει ένα corner στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, να δούμε αν θα είναι η τελευταία φάση και αν θα έχουμε τίποτα, δεν ξέρω. Έχει κατέβει και ο τερματοφύλακας της Σλάβια, ο οποίος συγκεκριμένο τερματοφύλακας κάνει screen στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αυτό και αν δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Αυτό ναι, δύο τερματοφύλακες δίπλα-δίπλα.
0: Λοιπόν, corner ξανά. Θα την αφήσει τη φάση ο διαιτητής. Είμαστε στο 7ο λεπτό πλέον που καθυστερήσαμε. Το διαμαρτύρεται ο Τοβέν, δεν ξέρω, ή για ό,τι τέλος πάντων, γιατί δεν έχει σφυρίξει, φίλε μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτή την εκτέλεση του corner. Και νομίζω ότι θα έχει χαμηλή εκτέλεση, παραμένει μπαλά στην περιοχή. Πώς το λένε οι καλοί συναδελφοί, θα παραμένει ζωντανή η μπαλά.
1: Βεβαίως, παραμένει ζωντανή, ναι. Mm-hmm. Δεν τελείωσε η φάση.
0: Ναι. Και όντως δεν
1: τελείωσε. Πάντα ξέρουμε ότι έχει τελειώσει η φάση. Ναι. Ναι.
0: Τι έχει κάνει τώρα, δεν καταλαβαίνω. Σε κάποιον δείχνει να περιμένει. Ποιος να περιμένει και τι. Τι δείχνει, τι θέλει. Τι συμβαίνει. Δεν ακούμε κιόλας, συγγνώμη, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο, ναι, και δεν ακούμε. Α, το έλεξε. Μάλιστα. Το έλεξε. Αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, Σλάβια Πράγας Λανς 2-3. Σπουδαίο διπλό. Σπουδαίο διπλό για την Λανς. Και όποιος, όπως παρατηρεί και κάποιος φίλος, η Τετάρτη χάνει σε γκολ ακόμα και από την Πέμπτη. Βέβαια, για να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, είχαμε 21 γκολ την Τρίτη. Είχαμε 25 την Τετάρτη. Λοιπόν, και είχαμε, όχι, 23 είχαμε σήμερα, έλα. Όχι, αλλά είπαμε δεν τη μετράμε την πρώτη εβδομάδα.
1: Το είχαμε πει προκαταβολικά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Την επόμενη φορά που θα είναι μόνη της Τρίτη και Τετάρτη.
0: Έτσι, έτσι είναι. Μάλιστα, ωραία. Οπότε τελείωσα και αυτά και ας επιστρέψουμε που λέμε στις ζωές μας με αυριανό θέμα συζήτησης, πώς το λένε, να βρουν παιδιά στη μαύρη αγορά ένα replay, να δούμε τι γίνεται με τον Ταμπόρδα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν θα μάθουμε πιθανότατα. Να τσοντάρουμε όλοι να βάλουμε goal line technology. Δεν γίνει αυτή η δουλειά. Κάπως πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα είμαι κανονικά αύριο στην θέση μας.
0: Βέβαια. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ
0: στον Κώστα Βαϊμάκη. Ναι, αφωτιά ήταν στο Σλάβια Λανς. Μάλιστα. Οκ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Πετρέδη που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, καθώς ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά Νίκος Δράλης, Μανώλης Μουσουράκης. Ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλους εσάς. Εμείς τα λέμε με Fight Club αύριο κανονικά λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 3-3 στη Στοίχημαν Super League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 3-1 την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ στο εξαναβολής μάτς για την πρώτη αγωνιστική και έπιασαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτή η έφεση για την τιμωρία του 4 που εξέτησε και είναι διαθέσιμο στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόν Αλγουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτο στο μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Επισημοποιήθηκε και η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ο 33χρονος Πορτογάλος Παολίνιο της Τολούκα είναι το νέο όνομα στη λίστα για τη θέση του φορ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη άρχισε η Ένωση. Σε μάξιμου 1-2 αλλαγές προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάρινεν, δεδομένα εκτός ως 300. Εν αναμονή της αυριανής άφιξης του Σιμών Μπανζάινε στον ΠΑΟΚ που ήρθε σε συμφωνία με την Αλτζαζίρα για το δανεισμό του 30χρονου φόρμα οξιών 4 εκατομμυρίων ευρώ. Απαιτούμε από ΚΕΔ και ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης μετά την επίσκεψη στο VAR Center. Άρης και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Για πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καρέ, στο 86ο λεπτό φωνάζουν οι κίτρινοι. Την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη 29χρονος σκοτσέζος στόπερ της Rangers, Τζον Σούταρ, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και αύριο θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Σε συμφωνία με τη ΣΤΑΟ Βουκουρεστίου για το δανεισμό του 23χρονου μεσοπιθετικού Οκτάβεν Ποπέσκου έχει έρθει ο Λεβαδιακός, όπως γράφουν στη Ρουμανία. Την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου μέσου Τζένις Μπούρντις ανακοίνωσε ο Βόλος Ελαμπέτ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα γίνει τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο σημερινό ΔΣ. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως την 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ του ΕΣΑΚΙ η δυνατότητα των ομάδων της Στοίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στην δωδεκάδα από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος τασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Τεμπούτο με γκολ στο Champions League για τον Δουβίκα που βοήθησε την Κόμμα να επικρατήσει 4-1 εντός έδρας της Λειψίας για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Στα άλλα παιχνίδια, Bayern Μονάχου Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah 4-0, Slavia Praga Slans 2-3, Eindhoven Shakhtar 1-1 και Fenerbahce Roma 1-1. Σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο υποβλήθηκε στο Μόναχο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που είχε υποστήριξη Χεσούς στο μάτς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Την αποκατάστασή του ξεκινά πλέον ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
1: Δευτέρα, είπα.
2: Ναι. Παναγιά μου.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
2: στέμα. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα Τρίτη, μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
3: Πονεμένες καρδιές.
1: Πετρίδη είπε, δεν είπε Τρίτη ο άνθρωπος.
2: Πετρίδη είπε.
1: Ναι, έχω
2: αυτό μας μπέρδεψε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
4: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
1: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη.
5: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6, 8 λεπτάκια μετά τις 12. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 με το After Review, solo σήμερα. Ξεκουράζεται ο συνάδελφος, Μανώλης Μουσουράκης. Ο Νίκος Ράλης θα είναι στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική πρωταθλήματος με το εξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, νίκη για τους πράσινους με σκορ 3-1. Ολοκληρώθηκε και η πρεμιέρα του Champions League με ένα θεόμορλο μάτς στην Πράγα, όπου η διαιτητής εκεί ήταν ο Βασίλης Φωτιάς. Ένα πραγματικά παλαβό μάτς, όπου όλα έγιναν μετά την αποβολή των Τσέχων. Τελείωσαν το μάτς με 10. Παρ' όλα αυτά η Λανς, που βρέθηκε να χάνει, πήρε το παιχνίδι στο τέλος με 2 απίθανα γκολ, 3-2, και μας έκανε μια πολύ μεγάλη χάρη ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε να χάνουν οι Τσέχοι, όπως θέλουμε να χάνουν και οι Νορβηγοί, οι οποίοι παρότι στο πρώτο ημίχρονο προέβαλαν στεναρή αντίσταση στο Μόναχο και πήγαν και έριξαν αρκετό κόσμο στον κουβά. Στο δεύτερο 45 λεπτό παραδόθηκαν στις ορέξεις της Bayern, 5-0 το τελικό σκορ. Και οι Νορβηγοί τελείωσαν με παίκτη λιγότερο. 4 της United στην Σαμπάμπακου, 4-0. Πολύ μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη με φοβερό δουβίκα για την Κόμο. Την Κόμο την οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ εκτός έδρας. 4-1 απέναντι στη Λειψία. Και νωρίτερα Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1 και Αϊτχόφεν Σαχτάρ 1-1, και εδώ δύο αντίπαλοι της Ένωσης στο Τσουλού. Το απόγευμα είχαμε το ματς κυπέλλου, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 στην Τρίπολη. Είχαμε φυσικά το νέο κεφάλαιο που άνοιξε και επίσημα με τον Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό. Έκανε σήμερα και την πρώτη προπόνηση, πήγε ο Μαρινάκης, τον παρουσίασε, έκανε και μια μεγάλη ομιλία, είπε ότι πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα και να πάμε όλο το δρόμο μέχρι το Europa. Είχε φυσικά να πει πράγματα και για τον Μεντιλίμπαρ. Είχαμε το χειρουργείο του Κωνσταντέλια. Ξεκινά την αποκατάσταση ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, να πάνε όλα καλά. Έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία από το νοσοκομείο που έκανε το χειρουργείο με τον γιατρό, χαμογελαστός. Και κάπως έτσι κύλησε η σημερινή ημέρα. Αύριο έχει μπασκετάκι, έχει φιλικά, δυνατά φιλικά. Παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ στο τουρνουά στη Ρόδο, και έχουμε φυσικά και το τουρνουά στην Κύπρο. Ο Άρης παίζει με τη Μακάμπη και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα, παιχνίδια τα οποία μπορείτε να δείτε μέσα από την τηλεόραση του Sky. Ο Άρης είναι στις 6 με τη Μακάμπη Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας είναι στις 9 στο Sky, και υπάρχει κάλυψη και για το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ από το Action 24. Έτσι. Λοιπόν, προετοιμάζονται σιγά σιγά και οι ομάδες στο μπάσκετ. Παναγιώτη μου, έχουμε ήδη κόσμο που περιμένει. Ναι, αμέ. Πολύ ωραία. Οπότε να μην πούμε περισσότερα. Να δώσουμε το λόγο στους φίλους. Είπαμε σήμερα solo. Στο μικρόφωνο, άμα χρειαστεί ο Παναγιώτης θα με βοηθήσει. Είσαι έτοιμος? Πάμε στον κόσμο που περιμένει, να ανοίξουμε τις γραμμές. Να θυμίσω και το τηλέφωνο για εκείνους. Έχουμε πει, θέλουμε και καινούριο κόσμο. Τα λέμε και τα ξαναλέμε με το Μανώλη. Λοιπόν, 210-95-79-283-4-5 το τηλέφωνο, για να παίρνετε εδώ να κουβεντιάσουμε για ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Πάμε στον πρώτο. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Παναγιώτης από τον Ημιτό, τι κάνεις φίλε μου?
0: Γεια σου Παναγιώτη. Καλά, μια χαρά.
1: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια το θυμάμαι. Σας έχω φακελώσει, έχω αρχίσει και σας φακελώνω.
1: Τώρα είναι η δεύτερη φορά που παίρνω αυτή η ομάδα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Βλέπω πράγματα που δεν τα βλέπα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις. Γρήγορο ποδόσφαιρο, καλή κίνηση της μπάλας, πρεσάρισμα υψηλό, σε υψηλό τέμπο και βλέπω ότι βάζουμε και γκολ πολύ εύκολα. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια με κλειστές άμυνες δεν το κάναμε. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς αυτά που σου είπα.
0: Συμφωνώ. Το σχολίαζα κι εγώ έξω με τους συναδέλφους νωρίτερα, ότι ο Παναθηναϊκός μετά από πάρα πολύ καιρό βάζει κάτω την μπάλα και παίζει την μπάλα. Γρήγορα, πάσες, τριγωνάκια, συνδυασμούς. Και αυτό το πράγμα βελτιώνεται κιόλας. Δηλαδή ακόμα δεν είναι έτοιμο.
1: Βελτιώνεται ομάδα. Γιατί κάνουν προπονήσεις και δένουνε σαν ομάδα. Δηλαδή κάνουν οικογενειακά διπλά, ξέρεις και όλα αυτά.
0: Είναι μια πρόταση αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε από τον Νίστρουπ, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Εγώ τον πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Μπορεί να είναι νέος σε ηλικία, αλλά το μόνο λάθος που είχε κάνει, ας πούμε, ήταν τότε που έβγαλε τους δύο επιθετικούς και έβαλε δύο επιθετικούς και δεν έβαλε, δεν θα φτιάξει το κέντρο του.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει από τότε άλλο λάθος, δεν ξέρω αν μας συμφωνήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει κάνει κάποιο λάθος. Δηλαδή σήμερα έβγαλε το τετέι, έβαλε μέσα μέσα.
0: Θα σου πω, σήμερα όταν είδα την ενδεκάδα σκέφτηκα ότι γιατί βάζει πάλι τους βασικούς.
1: Ναι.
0: Με δεδομένο ότι
1: ήταν όμως επικίνδυνο παιχνίδι.
0: Τελικά όμως αποδείχθηκε ότι το φοβόταν το παιχνίδι. Είναι επικίνδυνη ομάδα και Κηφισιά.
1: Είναι επικίνδυνη.
0: Πολύ επικίνδυνη. Και μετά όταν άνοιξε το σκόρ ο Παναθηναϊκός άρχισε να φρεσκάρει λίγο την ομάδα. Γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Πανετολικό.
1: Η Κηφισιά είναι ομάδα που δεν τα παρατάει. Έχει τη φιλοσοφία του Λέτο.
0: Πολύ δυνατή ομάδα και φέτος η Κηφισιά μας έχει στείλει όλους κουβά.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Γιατί λέγαμε ότι η Κηφισιά είναι μια τελείως καινούργια ομάδα με πάρα πολλούς καινούριους παίκτες. Ότι την είχα μέσα στα φαβορία για να πέσει. Ναι, αλλά δεν τη βλέπω. Δεν τη βάζω εκεί πια.
1: Εγώ πιστεύω ο Λεβαδιακός είναι πολύ επίφοβος σε φέτο.
0: Έχει καλούς παίκτες ο Λεβαδιακός και καλό προπονητή. Απλά θέλει χρόνο η ομάδα. Φαίνεται, αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Έχει κάνει τρεις ήττες, δεν έχει κάνει.
0: Ναι. Έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα.
1: Ναι, αυτό. Και ο Ηρακλής είναι πολύ επίπεδο.
0: Και δύσκολο πρόγραμμα είχε βέβαια, αλλά εντάξει, οκ.
1: Ωραία, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχει.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Πρώτη φορά που έρθω στην εκπομπή. Είμαι ο παδός ΣΑΕΚ. Ήθελα να πω το εξής, φίλε μου Νίκο. Καλωρίζει και κιόλας για την εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
2: Έχω εδώ πέρα ανοιχτό το International Football Association Board. Που λέει Laws of the Game. Laws, δηλαδή οι νόμοι του παιχνιδιού. Και γράφει χαρακτηριστικά. Αυτά απλά το διαβάζω για να καταλάβουμε τι κανονισμός υπάρχει όταν η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα. Και παρεμβάλλεται αμυντικός και τη σταματάει την μπάλα, δεν μπαίνει γκολ. Και λέει, όταν το χέρι του αμυντικού είναι σε φυσιολογική θέση ή κολλημένο επάνω στο σώμα, δεν είναι παράβαση, ακόμα και αν σταματήσει την μπάλα, με πορεία προς τα δίχτυα. Που σημαίνει ότι δεν είναι πέναλτι αυτό που πήρε ο Παναθηναϊκός. Αυτό το λέει το International Law της FIFA. Έτσι, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, επομένως, σε αντίθεση με τον επιθετικό, όταν ο επιθετικός παρεμβάλλει το σώμα του, τα χέρια είναι κολλημένα στον επιθετικό παίχτη, η μπάλα πάει πάνω στο σώμα του και βρίσκει τα χέρια. Πρώτα τα χέρια. Δεν έχει σημασία αν βρει χέρια πρώτα κτλ. Βρίσκει τα χέρια του επιθετικού και μπει γκολ, τότε δεν μετράει τον γκολ. Αυτή είναι η διαφορά επιτιθέμενου με αμυνόμενου. Στον αμυνόμενο όμως, εάν βρει τα χέρια, πρώτα τα χέρια, τα οποία είναι κολλημένα, όπως ήταν το αμυντικού της Κηφισιάς, δεν είναι δηλαδή παρατεταμένο το χέρι
0: θα σου πω πάνω σε
2: με
0: αυτό.
2: Προέκταση,
0: θα σου πω πάνω
2: αυτό
0: σε
2: λέει
0: αυτό.
2: Ο κανονισμός. Δεν είναι πέναλτι. Δεν υπάρχει γκρίζα περιοχή εδώ. Είναι άσπρο μαύρο.
0: Ναι.
2: Αυτό λέει ο κανονισμός ο διεθνής.
0: Ο κανονισμός, δηλαδή. Κανονισμός μετά την περιβόητη φάση με τον Κουκουρέγια που είχε κάνει το χέρι εκείνο με την Γερμανία
2: ναι.
0: Έχει αλλάξει.
2: Ναι, αυτό, έχει πει τώρα και ο κανονισμός. Ναι, πες.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, ναι, επειδή ο κανονισμός έχει αλλάξει και με βάση τον κανονισμό είναι πέναλτι.
2: Όχι, δεν είναι. Για τον κανονισμό, εγώ διαβάζω το.
0: Ναι,
2: το
0: και εγώ σου λέω ότι υπάρχει επιπρόσθετο, θα ψάξω να το βρω κιόλας.
2: Όχι, φίλε μου, Νίκο μου, δεν υπάρχει. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Ένας είναι ο κανονισμός. Λέει καθαρά, εάν το χέρι είναι κολλημένο στο σώμα, είναι κολλημένο, του αμυντικού, του αμυνόμενου. Η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα και βρει το χέρι του, το οποίο είναι κολλημένο στο σώμα, δεν είναι πέναλτι. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει άλλος κανονισμός. Ένας είναι ο κανονισμός. Mm-hmm. Εάν όμως το χέρι είναι σε αφύσικη θέση και δεν είναι κολλημένο στο σώμα, τότε μπορεί να δοθεί, όχι μπορεί, πρέπει να δοθεί πέναλτι.
0: Πάντως δεν ήταν, δεν ήταν κολλημένο. Ήταν, δεν ήταν κολλημένο το χέρι του.
2: Κολλημένο ήταν το χέρι πάνω, σωστά.
0: Δεν ήταν κολλημένο.
2: Ο αγώνας ήταν προς τα έξω.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, εντάξει. Okay.
2: Δεν έκανε προέκταση. Αυτό ήταν μια αδικία. Μην ξεχνάμε την αδικία. Εγώ άκρημαι, αλλά παρεμπιπτόντως, επειδή θέλω να τα λέω 40, με το ο Βόλος έπρεπε να παίξει με 9 παίχτες με τον Ολυμπιακό. Θα τρώγε 5 γκολ ο Βόλος αν έπαιζε με 9.
0: Ναι, διαφωνώ και με αυτό, αλλά εντάξει. Διαφωνώ και με αυτό, αλλά εντάξει. Για ποιο λες, για το Σιαμπάνι?
2: Δεν έπρεπε να πάει δύο κίτρινες ο Βόλος.
0: Για το Σιαμπάνι λες, για τη φάση του Σιαμπάνι.
2: Όχι για το Σιαμπάνι βέβαια, όχι για το φάση του πέναλτι, δεν μιλάω για αυτό.
0: Μετά λες, για τις κάρτες τις δεύτερες.
2: Τις δεύτερες που έπρεπε να αποβληθούν, ο ένας στο πρώτο ημίχρονο και άλλος στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν το σκόρ ήταν 1-0. 0-1, υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό για μένα είναι αλλίωση. Και το άλλο, λέει ο Ντέσσερς έκανε απόφυση. Έτσι αποθούμε κάποιον βάζοντας το χέρι στο πρόσωπό του. Δεν αποθείς έτσι έναν άνθρωπο, τον αποθείς σπρώχνοντας το στήθος. Ο Ντέσσερς έκανε κανονικό χτύπημα στο πρόσωπο του Μιχαηλίδη και αυτό είναι βίαιη πράξη. Έπρεπε να φάει τρεις αγωνιστικές. Ξαφνικά γίνεται μία. Αυτά δεν είναι αλλοιώσεις. Το πέναλτι που δεν δένεται στον ΠΑΟΚ δεν είναι αλλοιώση. Ενώ το σκορ είναι 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πού το πάμε τώρα το πρωτάθλημα, το τεινάξουμε στον αέρα? Ωραία ξεκινήσαμε Νικόλα μου, δεν φταίς εσύ. Έτσι. Λοιπόν, απλά τα λέω σαν οπαδός της ΑΕΚ και λέω εδώ πέρα έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα όταν ξεκινάμε έτσι. Και επειδή ο κύριος Νικολογιάννης είπε πριν ο κανονισμός ορίστε να το ανοίξει, updated, γράφει αυτό ακριβώς. Άρα δεν το ξέρει τον κανονισμό ο κύριος Νικολογιάννης. Πώς λέει μη μιλάτε, είπε στο σχολείο του. Λοιπόν, δεν μαθαίνουμε τώρα ποδόσφαιρο, εγώ παρακολουθώ ποδόσφαιρο από το 1979.
0: Εντάξει.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Εντάξει Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά φίλε μου, γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι. Γεια σας.
3: Χαίρετε. Καλησπέρα. Παίρνει τηλεφωνία πρώτη φορά Νίκο. Μια φορά είχαμε συστηθεί, είχα περάσει από τα γραφεία του Sport FM. Αλλά αυτό είναι δευτερεύουσα σημασίας, Πάνος από Γκάζι.
0: Γεια σου Πάνο.
3: Αρχικά να πω πολύ εντάχει για τον προηγούμενο ότι έχει πάρει σβάρνα όλα τα ραδιόφωνα της χώρας και λέει την ίδια κασέτα. Προχωρά όμως, δεν θα σταθώ σε αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω εδώ, επειδή εντάξει τώρα ο καθένας έχει τη δική του, πώς το λένε, γνώμη, μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Συγγνώμη τώρα, θα σου δώσω παραπάνω χρόνο. Το πρώτο είναι ότι ο Ρωσέτη, αυτό που είπε νωρίτερα ο Βαϊμάκης, το επιβεβαιώνω κι εγώ, έχει δώσει πολύ αυστηρή οδηγία στους διαιτητές ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει ο κανονισμός που διάβασε ο φίλος προηγουμένως. Δηλαδή πάει περίπατο. Αυτό έχει αλλάξει και έχει δοθεί και δίνεται τέτοια οδηγία μετά το περιβόητο χέρι του Κουκουρέγια στο μάτς με τη Γερμανία. Λοιπόν, η ένστασή μου σε αυτό είναι ότι θα έπρεπε αυτό το πράγμα να υπάρχει κάπου ξεκάθαρα. Γιατί πια το ποδόσφαιρο έχει γίνει έτσι που πρέπει τα πράγματα να είναι νιανιά. Να τα κάνουμε ξεκάθαρα για να μην υπάρχει μουρμούρα. Εμένα αυτό που με προβληματίζει περισσότερο, ακόμη περισσότερο από τη φάση του πέναλτι, είναι η φάση με το αν μπήκε και αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή ή δεν την πέρασε ολόκληρη η γραμμή. Γιατί σκέφτομαι ότι αν αυτό είχε γίνει σε κάνα ντέρμπι, δεν θα ξεμπλέκαμε ποτέ. Αυτό λέω μόνο. Και να πω εδώ ότι έχει γίνει μια κουβέντα από τον Αύγουστο και έχει αποφασιστεί ότι δεν θα μπει goal line technology, θα μπει μια άλλη τεχνολογία, goal line cameras νομίζω λέγεται, και από ό,τι καταλαβαίνω θα αργήσει. Δηλαδή πάμε για από τα προημιτελικά του κυπέλου και μετά και να το έχουμε στα play-off. Αυτό είναι το πλάνο. Αλλά μέχρι τότε, σε τέτοιες φάσεις, κάνουμε λίγο, όπως το λένε, το σταυρό μας. Σ' ακούω πάνω.
3: Και νομίζω ότι ήταν και μια παρόμοια φάση στο Ολυμπιακό, στο Ηρακλής Βόλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Που έγινε και αυτό ακριβώς γρήγορα.
0: Ναι, περίπου ίδια φάση.
3: Ναι, σαν να σου λέει το βάρο ότι εγώ με αυτή τη φάση δεν ασχολούμαι ακόμα, βγάλει τα πέρα μόνη σας.
0: Ναι, μα τέτοιες φάσεις είναι πολύ δύσκολες τώρα. Δεν μπορείς να... Υπάρχουν replay που δείχνουν ότι η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή και σε άλλα replay δεν βγάζεις άκρη. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Δεν...
3: Και είναι και κάτι το οποίο δεν είναι ένα πλάγιο, ένα corner, πρέπει να υπάρχει
0: κάτι. Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
3: Επίσης αυτό το οποίο παρατηρώ και θα το χαρακτηρίσω σε, να μου επιτραπεί έκφραση αστείο για να μην πω κάτι παραπάνω, είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα από το πουθενά για το ότι ο Παναθηναϊκός έχει στήσει το πρωτάθλημα από τον Αύγουστο και ότι όλα τα σφυρίγματα είναι υπέρ του.
0: Καλά, εντάξει,
3: το οποίο
0: ναι, okay.
3: Είναι προϊόν φαντασίας, γιατί εντάξει, ακούς για το πέναλτι του ΠΑΟΚ που εγώ να δεχτώ ότι είναι, ασχέτως αν προηγήθηκε φάουλ νωρίτερα ή όχι στον Κάγκουα, εγώ να δεχτώ ότι είναι. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 και το παιχνίδι ήταν για 5-0. Άρα έστω ότι δινόταν το πέναλτι, έστω ότι ήταν εύστοχο, δεν θα αλλάζει κάτι όμως η βάση της εικόνας του παιχνιδιού.
0: Ναι.
3: Για το σημερινό, για το γκολ που δεν πέρασε η γραμμή, τα πες και μόνος σου, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Και για το πέναλτι επίσης, απάντησες μόνος σου, δεν χρειάζεται να δοθεί παραπάνω έκταση. Υπάρχει μια ομάδα με υγεία, με ηρεμία και υπάρχει από παντού μια προσπάθεια να διαταραχθεί αυτή εξωαγωνιστικά. Ας ελπίσουμε να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, θα πω εγώ από πλευράς μου, ανταγωνιστικό, προς τα εκεί πάει. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να μην μπορεί να ακολουθήσει τους άλλους τρεις για την ώρα.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά τα πράγματα είναι αισιόδοξα και ας μείνουμε ήρεμοι και ψύχραιμοι και να μείνουμε στο τι γίνεται στις τέσσερις γραμμές και να μην βγάζουμε πράγματα από το κεφάλι μας. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ.
0: Εντάξει.
3: Και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Πάνο. Να είσαι καλά. Yeah. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
4: Επιστρέφω από το γήπεδο.
0: Μάλιστα.
4: Μαζί με τον γιο μου.
0: Το όνομά σου?
4: Είδα τις φάσεις. Αχιλλέας λέγω. Γεια σου, Αχιλλέας.
0: Γεια σου.
4: Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα σε όλα έχεις πει, όσα είπες. Για τον κύριο από την ΑΕΚ, τον οπαδό που είπε...
0: Εντάξει τώρα, μην μπαίνετε στη διαδικασία να απαντάτε στους προηγούμενους.
4: Όχι, Νίκο, δεν θέλω να απαντήσω στο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
4: Θέλω να απαντήσω συνολικά σε αυτό που βλέπω και ζω στην Ελλάδα. Δηλαδή, λες σε κάποιον άνθρωπο και του λες ότι υπάρχει πρωτόκολλο, δηλαδή ας πούμε υπάρχει κάποιος κανονισμός βάσει του IFAB, επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά.
0: Το IFAB, ναι, ακριβώς αυτό.
4: Μπράβο, υπάρχει ένας κανονισμός. Λέγανε, ας πούμε, άκουγα τώρα τους Ολυμπιακούς για την κόκκινη κάρτα που είχε πάρει ο αμυντικός με τον Τετέι, ότι δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Δεν υπάρχει προφανή θέση για γκολ. Υπάρχει ένα ορθογώνιο που φτιάχνει η IFAB στην UEFA, που τι λέει, ότι αν ο παίκτης είναι σε αυτό το ορθογώνιο μέσα και είναι μόνος του μετά ουσιαστικά φάτσα με το τέρμα, θα πρέπει να δοθεί κόκκινη κάρτα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παναθηναϊκό, κατάλαβες τι εννοώ, ή μόνο για την ΑΕΚ. Ας πούμε, στο συγκεκριμένο φύλλο θα θυμίσω τη φάση του Λεβαριακού με τον Μουκουντή, που είναι περίπου ίδια, αν θυμάσαι, με τον Κουκουρέγια. Έτσι. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σαφής αλλίωση κάθε φορά των φάσεων από την παιδεία την ποδοσφαιρική που δεν έχουν οι Έλληνες, κατά τη γνώμη μου όλοι οι οπαδοί, σε μεγάλο ποσοστό. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Είδα τη φάση στο replay 10 φορές. Λέει τώρα ο προηγούμενος ότι ήταν κολλημένο το χέρι. Και ο διαιτητής όταν επιστρέφει από το VAR, του δείχνει του ίδιου του Αντωνίσε ότι έχει σηκώσει το χέρι του, τον αγκώνα του, και έχει χτυπήσει την μπάλα.
0: Ναι, είναι το πλάνο, είναι το κοντινό πλάνο που κάνει, το είδα και εγώ εκείνη τη στιγμή.
4: Αυτό που είπες και εσύ, που του δείχνει ότι διαμαρτύρεται τον Αντώνισε και του λέει αυτό έχει σηκώσει το χέρι. Έχεις παίξει την μπάλα δηλαδή με τον αγκώνα. Δεν ήταν δηλαδή το χέρι του νεκρό στο σώμα. Ας το πάμε όμως αλλού. Εγώ, αυτό που είπες και συμφωνώ απόλυτα, είναι ότι δεν υπάρχει σαφής οδηγία. Δηλαδή για μένα έπρεπε να λένε, φίλε, ακούμπησε η μπάλα στο χέρι και είναι σε προφανή θέση, είναι μπροστά στο τέρμα.
0: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Θα μπαινε μέσα, θα μπαινε μέσα.
4: Κατάπιετα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις. Στο χέρι πάνω στη γραμμή ή είναι φάτσα ο άλλος με το τέρμα και τους στερείς προφανή θέση για γκολ. Είναι χέρι. Τέλος. Πέναλτι. Αυτό είναι που λες πάρα πολύ σωστό. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχει ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω. Έρχονται Γερμανοί διαιτητές. Οι Γερμανοί διαιτητές έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που διαιτητεύουν ένα μάτς. Για παράδειγμα, αν θυμάσαι στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, εκείνο το μάτς που είχε
0: πάει... Αχιλλέα, κάνει διακοπές, επανέλαβε την τελευταία πρόταση αν θες.
4: Ναι. Εκεί λοιπόν στο παιχνίδι που πεζόταν ένας τίτλος με τον Ολυμπιακό, που ο Σπόραρ ζήταγε πέναλτι αν θυμάσαι,
0: ναι,
4: στο 0-0,
0: ναι, ναι,
4: και δεν έδωσε ο Γερμανός που ήταν ο Μπρίχ μου φαίνεται τότε το πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟ.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε καλή... Ναι. Αχιλλέα, δεν έχουμε καθόλου καλή επικοινωνία, ναι, δεν τον ακούμε καθόλου καλά, κάνει διακοπές γιατί προφανώς είναι στο δρόμο και περνάει από τίποτα τούνελ. Λέει για τη φάση προφανώς από το 23 με τον... Ναι, ο Μπρίχ ήταν, ο Φέλιξ Μπρίχ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
5: Γιώργος από Ηλίπολη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: θα ήθελα να πω καταρχάς συγχαρητήρια στο Λέτο για την ομάδα που έχει φτιάξει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Κυψιά. Γι' αυτό και έχει κόψει βαθμούς από κάποιες ομάδες.
0: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αυτόν τον πόμπο που έχει η Κηφισιά, δεν τον έχει δει καμιά ομάδα να πάει να τον τσιμπήσει.
5: Θα τον δουν.
0: Τι, πότε θα τον δουν. Δεν είναι και πιτσιρικάς.
5: Ολυμπιακός πρώτο πω. Ολυμπιακός πρώτο πω και από τα κυνηγά μου και καλά κάνει.
0: Ναι.
5: Είναι πολύ καλός. Και άλλες παίρνεις πολύ καλός.
0: Και άλλους, και άλλους.
5: Είναι πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα τον Παναθηναϊκό τον δυσκόλεψε πάρα πολύ και αν δεν είχε παίχτες της, του Βεληνικούς, Ουναΐ, τα Μπόρδα κλπ, δεν την έβγαζε καθαρή με τίποτα. Δηλαδή αν ήταν ο Μπενίτεφ για με την ομάδα την περσινή θα είχαμε χάσει ή θα είχαμε έρθει ισοπαλία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν θέλουμε ένα πρωτάθλημα να είναι ανταγωνιστικό, να βλέπουμε μπάλα. Λοιπόν, και να μην ψάχαμε να βρούμε αιτίες γιατί ο Παναθηναϊκός πάει καλά μετά από 10 χρόνια, γιατί η ΑΕΚ σκοντάφτει, διότι με τη ΡΑΣΚ δεν έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ. Mm-hmm. Συγγνώμη που θα το πω, δεν μου άρεσε η ΑΕΚ. Διότι αν ρίχνεις 5 γκολ στον Άρη, η ΡΑΣΚ ήταν τόσο καλύτερη από τον Άρη.
0: Ναι, είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη.
5: Καλύτερη είναι, αλλά όχι για 1-0. Και την δυσκόλεψε. Λοιπόν, να βλέπουμε την ομάδα μας, να φροντίζουμε δηλαδή να κάνουμε κριτική στην ομάδα μας ή στις άλλες, γιατί αυτό μετράει, και αν θέλουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να τα δεχόμαστε όλα σωστά. Λοιπόν, το πέντε ήταν σήμερα πέντε. Mm-hmm. Και το έλυσε και ο διαιτητής, το είδαμε όλοι. Ο αγώνας δεν ήταν κολλημένος. Ήταν σε απόσταση από το κύριο σώμα. Και επίσης, κανείς δεν είπε εάν η μπάλα πέρασε την γραμμή ή όχι. Ας πούμε, όσον αφορά το δεύτερο τέρμα και λοιπόν το οποίο πήρε να κέρδισε Παντέγκος. Mm-hmm. Όχι, δεν την πέρασε. Φάνηκε αυτό, δεν την πέρασε. Γιατί αν την δηλαδή ένα κομμάτι της μπάλας ήταν στην γραμμή την άσπρη. Το υπόλοιπο ήταν μέσα. Δεν ήταν ολόκληρη μπάλα. Όχι.
0: 100% σίγουροι, κύριε Γιώργο, δεν μπορούμε να είμαστε. Εγώ λέω. Και εγώ είδα ότι η μπάλα δεν έχει περάσει ολόκληρη. Αλλά 100% σίγουροι από τα replay που κυκλοφορούν.
5: Το VAR δεν κάνει εκτός σε οτιδήποτε άλλο. Αν ήταν γκολ, θα έλεγε γκολ.
0: Μα δεν μπορεί να βγάλει άκρη το VAR αν δεν υπάρχει η κάμερα πάνω στη γραμμή.
5: Παλιά υπήρχε ένα σύστημα, το slow motion. Καταργήθηκε αυτό. Πολύ παλιά. Όμως έδινε τη φάση βήμα-βήμα. Και ακριβώς και την μπάλα που θα έφτανε και που θα στεκόταν και την μπάλα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, οπότε αυτό με το χτύπημα το πρώτο δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν,
0: εντάξει.
5: Επίσης.
0: Ναι.
5: Επίσης.
0: Ναι.
5: Με τον ΠΑΟΚ ήταν απέναντι. Mm-hmm. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Σαφώς. Γιατί δεν το κατελόγησαν κακώς.
0: Συμφωνώ.
5: Ήταν απέναντι, δηλαδή φαίνεται ότι πατάει πατάει το πόδι του ποιος ήταν ο Ντινάι, πώς το λένε, πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή πατάει το πόδι του.
0: Το Ενδιαγέ.
5: Ενδιαγέ, μπράβο. Ναι. Εάν όμως πριν από αυτό, εγώ ναι, δεν το είδα καλά, εάν υπήρχε φάουλ στον Ταμπόρδα όπως ισχυρίζεται, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά σαν φάση, δεν ήταν καθαρά πέναλτι. Το λέμε ξεκάθαρα. Λοιπόν,
0: εντάξει Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Ο Ταμπόρδα λέει είναι αιτία να τυπώσει κανείς φανέλα με το όνομα στην πλάτη. Τόση ψυχή βγάζει σε κάθε μάτσο. Εγώ είπα προχθές ότι είναι ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων. Παναθηναϊκός φέτος σε τρεις αγωνιστικές έχει 8 γκολ. Πέρυσι 8 γκολ είχε την ένατη αγωνιστική. Καλά θα πάει αυτό. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φασιμπινή.
1: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Άσε λέει τα πέναλτι και τις κάρτες και αυτά και πες αν θα έρθουν το καλοκαίρι η System of a Down. Και να σου πω ρε φίλε, άμα έρθουν θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός. Θα ακούσετε τις κραυγές από διάφορα σημεία της χώρας. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες όμως. Εδώ και καιρό, πολύ καιρό. Πάμε παρακάτω, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Έκλεισε ο επόμενος, πάμε στο μεθ επόμενο. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με ακούτε. Ναι.
0: Σας ακούω, ναι.
1: Με ακούτε.
0: Ναι.
1: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Να σας πω, θέλω να... Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 3 παιχνίδια, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Έχει πάρει, οι αντίπαλες ομάδες έχουν πάρει 3 κόκκινες και 2 πέναλτι. Ένα οπάο και ένα απόψη. Αν έπαιρνε ο Ολυμπιακός αυτό το πέναλτι σήμερα, θα είχε βουήξει όλη η Ελλάδα. Όλοι. Θα είχαν ξεσηκωθεί. Τώρα το πήρε ο Παναθηναϊκός, βγαίνουν όλοι και οι ρεπόρτερ του Φτουνού και οι φίλαθλοι, όλοι ήταν πέναλτι. Εγώ δεν ξέρω ήτανε, δεν ήτανε. Μπορεί να ήτανε, μπορεί να μην ήτανε. Αλλά αν το έπαιρνε ο Ολυμπιακός αυτό το πέναλτι, θα γινόταν χαμός. Το πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά καλά. Εγώ βλέπω, δεν ξέρω. 3 κόκκινες κάρτες τώρα το Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε εσείς.
0: Πού θέλετε να καταλήξετε.
1: Θέλω να καταλήξω ότι... Δεν ξέρω.
0: Τι, ότι ευνοείται δηλαδή ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν φαίνεται.
0: Όχι. Δεν συμφωνώ εγώ.
1: Δεν ευνοείται.
0: Όχι. Κόκκινες ήταν εκεί. Και οι 3 κόκκινες ήταν.
1: Ήταν και 3 κόκκινες.
0: Το ΠΑΟΚ δεν ήταν
1: πέναλτι.
0: Ναι, ήταν πέναλτι.
1: Γιατί δεν το δώσανε.
0: Τι να σας πω. Έγινε λάθος εκεί και με τον Βαρίστα. Σήμερα έχει βγει και μια
1: θέση του... Αν έγινε λάθος και η υπάρχει του Παναθηναϊκού, ξεσηκώνονται. Όταν γίνεται... Δεν ξέρω.
0: Απλά είναι και, μια φάση περίεργη. Όπως και σήμερα ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι για τους διαιτητές. Πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Για τον Ματσούκα και τον Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω με το φάουλ πάνω στον Κάγκουα. Δηλαδή αν μπορούσε μετά ο Βαρίστας να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ, ας πούμε. Πριν το πέναλτι.
1: Επειδή εγώ δούλευα στο Holiday Crown Plaza 30 χρόνια, έχω σερβίρει όλους τους διαιτητές, όλες τις ομάδες, ελληνικές, ξένες, και έρχονταν εκεί οι διαιτητές και τους έλεγα 50-50. Ήταν παλιά ο Μπίκας, ο Τεβεκέλης, ο Βασάρας. 50-50. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω τίμια πράγματα. Δεν θέλω να ευνοηθώ καθόλου. Αλλά δεν θέλω να γίνονται και αυτά. Πείτε που αυτό το πέναλτι σήμερα, που όπως είπε και ο προηγούμενος ο Αγγλής, όπου ήταν, για μένα το χέρι ήταν κολλημένο, 10 φορές την είδα τη φάση. Λοιπόν, πες που αυτό το πέναλτι γινόταν στο τέλος. Να έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, να γινόταν αυτή η φάση και να το έπαιρνε αυτό το πέναλτι Ολυμπιακός. Τι θα γινόταν. Θα είχε ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Ό,τι μας συμφέρει, όταν είναι πέναλτι, δηλαδή, ή είναι ή δεν είναι. Σας το λέω, εγώ μου αρέσει 50-50, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν το βλέπω αυτό. Δεν ξέρω, δεν βλέπω.
0: Εντάξει Κώστα, να είσαι καλά.
1: Έλα, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.

0: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα. Επειδή ακριβώς είναι τρίτη αγωνιστική, θες να μιλήσουμε λίγο και για μπάλα.
1: Για μπάλα, ναι. Για μπάλα,
0: τι είδες εσύ από το γήπεδο. Για πες.
1: Βλέπω πρώτη φορά την ομάδα να έχει τρομερή ποιότητα. Τρομερή ποιότητα. Παικτικά. Έχουμε ακόμα, θέλει ακόμα δουλειά, σε άποψη αυτοματισμό, σε άποψη να δέσει αυτή η ομάδα, γιατί ακόμα δεν ξέρω τι παίζουν. Αλήθεια σου λέω, εσύ αν φάσεις νόμιζα, εσύ από να βάζεις 10 καλούς παίκτες, πώς θα σου μουντιαλεί το παιδί μου και παίζεις και βλέπεις και 10 καλούς παίκτες, δεν είναι ακόμα έτοιμη ομάδα, ξέρεις, θέλει ακόμα δουλειά. Αλλά η ποιότητα που υπάρχει στην ομάδα, να βγαίνει να σου εξοδεγώ ο Τετέι και να μπαίνει ο Ναή, ή να βγαίνει εξοδεγώ ο Λιβάη και να μπαίνει. Έχει τα μπόδα, δηλαδή έχει παίξει μέσα, οι οποίες πραγματικά δεν τα ξέρεις πάνω αυτά τα πράγματα. Να. Χρόνια τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Η ποιότητα, έχει τρομερή ποιότητα η ομάδα, απλά θέλει ακόμα δουλίτσα.
0: Ωραία.
1: Αυτό,
0: Δημήτρη,
1: αυτό βλέπω.
0: Σε ευχαριστώ
1: αλλά,
0: πάρα πολύ.
1: Πάρε στο γήπεδο και χαίρεσαι, ρε παιδάκι, χαίρεσαι.
0: Φεύγεις γεμάτος.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τώρα και το.
1: Και εγώ θα σου πω κάτι και τελευταίο.
0: Το μάτς με τον Πανετολικό.
1: Τόσα χρόνια, ναι. Τόσα χρόνια έλεγα στον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, εγώ είχα συνειδητοποιήσει τον Πανετολικό, γιατί είμαι και μεγάλος τέλος πάντων. Έχω ζήσει τον Πανετολικό από μικρός. Πάντα ο Παναγικός είχε δίδυμο μπροστά. Δηλαδή είχε Βαζέχα Σαραβάκο. Είχε ξέρω Βαζέχα Λιμπερόπουλο. Είχε Κωνσταντίνου Παπαδόπουλο. Είχε Μπέρ Καρέλη. Είχε Σισέ Σερμπεγκίδη. Τόσα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια έπεσε αυτό το 4-3-3. Τέλος πάντων ο Ιαννής μόνος μπροστά. Τέρμα αριστερά ξέρω εγώ Τζούρισης. Τέρμα δεξιά ξέρω εγώ Πελίστρη. Πηγαίνει μόνοι τους. Και χαφ πίσω που να μην βάζει γκολ κανένας. Εγώ επιτέλους έλεγα παιδιά θέλω να παίξουμε μπροστά με δύο. Δεν σου λέω κλασικό 4-4-2. Θέλω να πω παιδί μου να υπάρχει. Να υπάρχει δίδυμο. Και οι χαφ σκοράουν επιτέλους. Είχε το Τζιριβέγια, είχε το Σιώπη, το Τζέρι, τρία χρόνια ένα γκολ. Εγώ χαίρομαι τώρα επιτέλους που έχουμε γεμίσει μπαλαδόρους. Μπορεί να βάλουν γκολ όλοι. Όλοι. Και γι' αυτό χαίρομαι. Άμα φτιάξουν λίγο και αυτά τα χαζά γκολ που τρώμε πίσω, με το παραμικρό, δηλαδή δεν γίνεται σήμερα ένα μάτσο 5-0
0: ναι.
1: Να σου έχει μια φάση και να φας πάλι γκολ.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πολύ να δω τον Παναθηναϊκό και ανασταλτικά πώς θα
1: αυτό.
0: Λειτουργήσει. Σε μάτσο δηλαδή που πρέπει να παίξει άμυνα.
1: Πρέπει να παίζει κάποια στιγμή πιο έξυπνα. Δηλαδή από το ένα στο 1-0 και μετά πέθανε, ψάχνουν όλοι να πούν να είναι πάλι γκολ να είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τα πασούλες, ήταν σαν, ξέρεις, σαν. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν οι παιδιά, εντάξει, καλό και χαβαλές, καλό και είμαστε παχτάρες, ξέρουμε, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο κοινική. Δηλαδή καθαρίζει το μάτσο και μετά κάτι θέλετε. Γιατί βλέπεις τι πήγε να γίνει.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή και καλό ύπνο. Πάμε στον επόμενο. Βλέπω εδώ μεταξύ τα highlights από το μάτσε της Κόμο με τη Λειψία. Πω. Έχει βγάλει κάτι συνδυασμούς πάλι η Κόμο. Τρομερούς. 4-1 θυμίζω, Με φοβερό Δουβίκα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είχαμε μιλήσει και πριν, Νικό. Αχιλέας μου, πρώτη γραμμή.
0: Και έλα, Αχιλέα.
2: Που γύρισε από το γήπεδο.
0: Ναι. Καλά.
2: Λοιπόν,
0: τώρα σε ακούμε καμπάνα. Έφτασε σπίτι,
2: Καιρόσταμε. Λοιπόν, αυτό που με ενοχλεί, αυτό που έλεγα πριν και που θέλω να το συζητήσουμε είναι ότι, ρε παιδί μου, ωραίο αυτό να έχουμε ξένους στα ντέρμπι κτλ. Αλλά ουσιαστικά λιώνει για μένα τη φύση της διαιτητικής ουσίας μιας χώρας. Δηλαδή τι εννοώ. Στη Γερμανία είναι όλοι Γερμανοί. Όλοι οι Γερμανοί έχουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας. Όταν κάνει η ΚΕΔ, για παράδειγμα, ο Ρωσέτη ή ο Λανουά σεμινάρια, τα κάνει μόνο στους Έλληνες. Δεν είναι και οι Γερμανοί που έρχονται. Οι Γερμανοί έχουν δικά τους σεμινάρια.
0: Σωστά,
2: έχουν δικό τους τρόπο λειτουργίας. Αυτά λοιπόν τα πέναλτι, για παράδειγμα, ας πούμε. Όπως εγώ θεωρώ ότι ο Γερμανός δεν θα δώσει τον πέναλτι εκείνο, θυμάσαι που σου είπα για το Σπόρα, στο Ολυμπιακός, που ούτε και εγώ θα το έδινα, γιατί είμαι αυτής της φιλοσοφίας ότι δεν πρέπει να γίνει το ποδόσφαιρο, επειδή έχω μιλήσει και με παλιούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή του 80, που λένε αν το ποδόσφαιρο το εμείς αυτό το παίζαμε τότε θα κάναμε 5 πέναλτι σε κάθε παιχνίδι. Στο πώς διαχειρίζονταν δηλαδή η αμυντική, την επιθετική δραστηριότητα των επιθετικών. Για να μην φανώ ότι είμαι και, ας το πούμε, μεροληπτικός, να πω ότι εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, ότι ο Παναθηναϊκός, αυτό που σου είπε προηγούμενος, έχει όχι μια εύνοια, έχει αρχίσει σε φάσεις οι οποίες είναι αμφισβητούμενες να παίρνει ό,τι έπαιρναν άλλοι κάποτε που το έπαιρναν στις αμφισβητούμενες που ο Παναθηναϊκός δεν το έπαιρνε. Ναι. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις τέτοιο
0: πράγμα. Αυτό
2: βλέπω πάντα.
0: Τα σπόρια.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Δηλαδή βλέπω ότι εκεί που έλεγες αυτό το πέναλτι μπορεί και να το δώσει. Μπορεί και να μην το δώσει, θα στο δώσει. Και ξεκάθαρα κιόλας. Ενώ παλιά δεν θα στο έδινε. Οπότε εδώ έχω καταλήξει στο ότι δεν ξέρω αν υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Σίγουρα όμως η αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού, δεν μιλάω σε σχέση με τους άλλους, κατάλαβες τι εννοώ. Η αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι ίδια. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη, έχοντας δει όλα τα μάτς. Τώρα για το άλλο που είπες, να πάμε και στο ποδόσφαιρο λίγο που είπες, να μιλήσουν και για μπάλα.
0: Ναι.
2: Ωραία όλα αυτά, έχουμε καλούς

0: παίκτες σε επιθετική ομάδα. Εγώ βλέπω όμως, επειδή έχω δει και πολύ σκανδιναβική μπάλα, και Δανία και Σουηδία, ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά την αφέλεια που έχουν οι σκανδιναβικές ομάδες. Δηλαδή είναι σαν να παίζουμε για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι 1-0 και οι αλλαγές που γίνονται, γίνονται πάλι με σκοπό το επιθετικό κομμάτι, χωρίς να μπορεί σε κανένα από τα μάτια που έχει δώσει μέχρι τώρα να διατηρήσει μια αμυντική συνοχή για να κρατήσει τουλάχιστον το αποτέλεσμα. Γιατί ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί να κάνεις 10 φάσεις, να γίνει μια στραβή στο τέλος. Πώς έπαθε η ΑΕΚ με την Κυφσιά?
1: Πώς πήγες να το πάθεις και εσύ σήμερα, έτσι.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Μετά από αυτή το διπλό δοκάρι, τρως αυτό το γκολ με το τσάφ του Φαντρόγκελεν.
0: Μπράβο. Βεβαίως η εικόνα που βλέπω, που μου βγάζει η ΑΕΚ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ για μένα είναι η πιο σωστά δομημένη αυτή τη στιγμή ομάδα και λόγω χρόνου που είναι ο προπονητής και έχει και καθαρά αμυντική προσήλωση. Δηλαδή ο στόχος μας είναι πρώτα να πάρουμε να κρατήσουμε το 0 και μετά να δούμε πώς θα το πάρουμε το παιχνίδι και θα βρούμε τρόπο να το πάρουμε. Καταρχάς η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ μεγάλη ευστοχία στα στημένα, έτσι. Ο Παναθηναϊκός στα στημένα εδώ και χρόνια είναι ανύπαρκτος, να μην πω ότι είναι ανάπηρος, έτσι. Και δεν δικαιολογεί η ομάδα που έχει για παράδειγμα κεφαλιστές σαν τον Τέσσερς ή τον Λιβάη ή τους δύο center back που πήρε τώρα να μην μπορεί να σκοράρει με το κεφάλι σε στιμένα ή στις center. Το οποίο στην ΑΕΚ είναι τεράστιο το ποσοστό. Επιτυχίας από πέρυσι κιόλας. Έτσι. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ αυτό που λες να δω τον Παναθηναϊκό αυτόν με μια ομάδα που είναι στημένη με πλάνο όπως είναι η ΑΕΚ. Κατάλαβες τι εννοώ. Ένα derby δηλαδή όπου η ΑΕΚ ξέρει ότι μπορεί να κρατήσει αποτέλεσμα. Πώς θα το διαχειριστεί επιθετικά, διότι δεν μπορείς συνέχεια να επιτίθεσαι και να κάνεις συνέχεια αλλαγές για να παίρνεις παιχνίδι. Και εγώ βλέπω συνέχεια αυτό το μοτίβο, το είδα και στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Στο μόνο παιχνίδι που δεν το έκανε ήταν εκεί που έβαλε το τρίτο αμυντικό και γύρισε όλη την ομάδα πίσω, όπου και εκεί βέβαια ήταν αποτυχία η αμυντική λειτουργία της ομάδας, έτσι. Τώρα, αν αποκτήσει ψυχολογία η συγκεκριμένη και βρεθούν και διορθωθεί και λίγο το αμυντικό κομμάτι της συμπεριφοράς της ομάδας μέσα στο παιχνίδι. Δεν έχει δηλαδή αυτή την αφέλεια που βλέπω εδώ και πάρα πολλά μάτς, την οποία αφέλεια δεν την είχε ποτέ η ΑΕΚ, ακόμα και πέρυσι τότε που έπαιζε, θυμάσαι που ακόμα και οι ΑΕΚΙΔΕΣ τότε φωνάζανε και βρίζανε και για τον Νίκολιτς και το πώς παίζει κτλ. Η ΑΕΚ δεν είχε ποτέ αφέλεια. Ο Παναθηναϊκός βγάζει μια ποδοσφαιρική αφέλεια η οποία είναι ωραία στο μάτι όταν μένεις Παναθηναϊκός, αλλά στο τέλος της ημέρας πάλι σου βγάλε σήμερα την ψυχή.
1: Ναι.
0: Για να πάρει αποτέλεσμα σε ένα μάτς που φαινόταν ότι είναι καλύτερος και μπορούσε να το πάρει άνετα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, μπορεί και να ακούσε και κάτι διαφορετικό από σένα.
1: Μάλιστα.
0: Μου λείπει, ας το πούμε, έτσι όπως το βλέπω εγώ στο μυαλό μου, ένα αμυντικό χαφ τύπου Σιμάνσκι ή ένα αμυντικό χαφ τύπου Εμβιλά.
1: Δεν νομίζω ότι ταιριάζει πολύ στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ. Με βάση
0: ναι,
1: που βλέπουμε.
0: Ούτε θεωρώ όμως, πάμε τώρα και στο άλλο κομμάτι που σου λέει για το ποδόσφαιρο που παίζει, ναι. Ούτε θεωρώ όμως ότι και ταιριάζει σε όλους τους παίκτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός το 4-4-2. Έτσι, διότι για παράδειγμα βλέπω συνέχεια ότι παίζει από αριστερά με τον Αντίνο, ο οποίος είναι καθαρό εξτρέμ, και η δεξιά μεριά επειδή ο Ταμπόρδα συνέχεια συμπλήρωσε.
1: Τους άλλαξε κιόλας κάποια στιγμή σήμερα.
0: Ακριβώς, τους είχε γυρίσει και όχι μόνο αυτό, είχε γυρίσει και τον Ντετέι με τον Λιβάη.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό ήταν και εξαφανισμένος ο Λιβάη με ανάποδο πόδι στο πρώτο ημίχρονο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Αχιλέα, να σε καλά.
0: Θα ξαναμιλήσουμε, να ξέρεις ότι είσαι από τους αγαπημένους μου.
1: Να σε καλά,
0: γιατί έχεις αδιανόητη, ας το πούμε, μη μεροληψία, είσαι αμερόληπτος.
1: Να είσαι καλά.
0: Και συζητάς και λες πάντα αυτό που βλέπεις. Είναι και άλλοι στο σπορδέμ που το κάνουν αυτό. Όχι πολύ, αρκετοί όμως. Έτσι. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς και σε τιμάει αυτό.
1: Να είσαι καλά, Αχιλέα, σε ευχαριστώ.
0: Σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και σε πήρα σήμερα.
1: Θα νομίζουν ότι σου έχω βάλει να πάρεις τηλέφωνο. Να είσαι καλά.
0: Ω, καμία σχέση, δεν έχω ξαναμιλήσει. Έχω μιλήσει με τον Αθανασίου, έχω μιλήσει με τον Εσίλα, έχω μιλήσει με τον Ηρακλή. Και με ποιον έχω μιλήσει. Μόνο με σένα δεν έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αχιλέα. Να είσαι καλά. Καλώς το μέλλον. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Φίλε Νίκο, γεια σου, τι κάνεις?
1: Γεια χαρά.
2: Χαίρομαι πάλι που σε ακούω, Γιώργος, έχω πρόβλημα με την ώρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Φίλε Νίκο, είπες κάτι και βέβαια το δέχομαι. Είπες ότι δεν νομίζεις ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται. Mm. Και μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν έχει όμως σημασία αν δεν ευνοείται ο Παναθηναϊκός, αρκεί να δικείται και κάποιος άλλος. Οπότε, όταν δηλαδή σε περιπτώσεις ίδιες στον έναν δείχνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή και στον άλλον δεν τη δείχνεις, άρα γίνεται άνισος αυτό μεταξύ τους κόντρα και ανταγωνισμός, εκεί ο ένας ναι μεν δεν ευνοείται γιατί είναι δίκαιη η δεύτερη κίτρινη που δέχεται ο αντίπαλος, αλλά ο άλλος αν έπρεπε και αυτός να πάρει ο αντίπαλος δεύτερη κίτρινη κάρτα δεν την παίρνει, άρα αδικείται, άρα έχεις ένα συν επιπλέον λόγο. Και βέβαια όποιος δεν βλέπει ή δεν καταλαβαίνει το τι ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι κομίζει γλάφκα στην Αθήνα, γιατί δεν έχει περάσει πολύ καιρός που στην κλήρωση του πρωταθλήματος φωτογραφίες πολλές μου λέγανε, γιατί εγώ δεν βλέπω, όπως είπαμε, έχω πρόβλημα με την όραση, τις αγκαλίες του κυρίου Αλαφούζο με τον κύριο Λανουά και τον κύριο Γκαγκάτσι. Αυτό...
1: Καλά, αυτό, τώρα συγγνώμη, δεν το λέω επειδή είμαστε το μαγαζί του Αλαφούζου, δεν είναι, ευγένεια είναι, το κάνουν και άλλοι παράγοντες.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω δει το Μαρινάκι να είναι με το Λανουά αγκαλιά.
1: Καλά, εντάξει. Πήγες και εσύ τώρα στο παράδειγμα της ομάδας που ο Ολυμπιακός δεν τον θέλει το Λανουά.
2: Ήταν και πρώτο, είναι κατά ήταν παράδειγμα που υποτίθεται είχε μισή-μισή την ΑΠΟ με τον ΠΑΟΚ. Δεν τον έχω δει αγκαλιά. Με το Λανουά και το Γκαγκάτσι.
1: Κάνανε μια χειραψία τώρα, μην το κάνουμε και
2: όχι,
1: θέμα.
2: Όχι, χειραψία ήταν πολύ αισθαντατέ. Τέλος πάντων, έχουμε να δούμε πολλά. Εύχομαι και ελπίζω.
1: Πάντα βλέπουμε πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάντα βλέπουμε πολλά.
2: Εύχομαι και ελπίζω. Βέβαια την αγάπη μου στο Γιώργο, τον πιλότο της καρδιάς μας, τον Εφαίρο, τον Εστίσον και τον κατάσκοπο των δύο Υπήρων. τον καλύτερο πιλότο της Αιτζίαν. Εύχομαι και ελπίζω ότι όταν με το καλό στην έκτη αγωνιστική έρθει ο Παναθηναϊκός να παίξει το Καραϊσκάκι, να μην συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν τώρα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, γιατί δεν είναι και πολύ καιρός που έχει περάσει που είδαμε και τη διαιτησία τότε με το πέναλτι του Καμπελά στον πρώτο γύρο πέρυσι, όταν ο Ολυμπιακός έπαιξε και δεν δόθηκε ένα καθαρό πέναλτι.
1: Γιώργο, συγγνώμη τώρα, επειδή ακούω τα όσα σχολιάζεται και συζητάμε εδώ πέρα, το παρουσιάζεις λίγο σαν να έχουν γίνει εγκλήματα σε αυτές τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Λάθη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνονται.
2: Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Να γίνει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, του έχουν αφαιρεθεί δύο βαθμοί, φίλε.
1: Γιατί το έχουν αφαιρεθεί δύο βαθμοί?
2: Γιατί αν έπαιζε, όπως είπε και ο φίλος ο Αεξής, ο Γιώργος, αν είχαν αποβληθεί δύο παίχτες όπως όφιλε να είχαν αποβληθεί. Τον έναν μάλιστα τον έκανε αλλαγή και στο ημίχρονο ο Μπράτσος.
1: Δηλαδή επειδή δεν αποβλήθηκαν δύο παίκτες του Βόλου με δεύτερη κίτρινη κάρτα, έχει γίνει αλλίωση αποτελέσματος.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική.
2: Οπότε αυτό είναι το θέμα αντίληψης και δική σου υποκειμενικότητας ό,τι μπορεί να πει.
1: Ναι, εντάξει, κουβέντα.
2: Αλλά, κουβέντα. Εγώ σε αγαπάω και σε εκτιμώ απεριόριστα.
1: Να σε καλά.
2: Αλλά όταν μια ομάδα παίξει με ένα παίκτη λιγότερο, που και στις αυτές αγωνιστικές που έχει παίξει έτυχε ο Παναθηναϊκός να παίζει πάντα με παίκτη λιγότερο, ο Ολυμπιακός δεν του έτυχε αυτή η ευκαιρία. Οπότε την αγάπη μου να έχεις.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό ξημέρωμα. Εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ, φίλος. Δεν είμαι ρεπόρτερ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Νίκο.
1: Ναι.
3: Έλα, φίλε, ο Κώστας είναι.
1: Γεια σου, Κώστα.
3: Είχαμε βρεθεί στο τελευταίο live που κάνατε στο Μετρομόλ τώρα και μιλάγαμε με Σαββατανίτη στα Παρασκήνια και στο Πλάκι. Στο
1: Οκ. Ναι, Κώστα, σε θυμήθηκα τώρα.
3: Λοιπόν. Καλωρίζικο στη νέα σου εκπομπή εδώ
1: πέρα.
3: Να είσαι
1: καλά, Κώστα, να είσαι καλά.
3: Την πρώτη φορά μιλάμε. Λοιπόν,
1: είναι κι άλλος εδώ μαζί μου, αλλά μ' άφησε μόνο μου σήμερα. Βρήκε και τη μέρα.
3: Το σχεδίασε, άσε, δεν πιστεύω στην τύχη.
1: Αλλά αύριο θα του την κάνω εγώ. Αλλά αύριο δεν έχει τίποτα.
3: Τώρα λέει κάτι χαρούμενα, λέει κάπου είχε να πάει, λέει κάτι για...
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
3: Καλά να περάσει, παιδί. Λοιπόν, τι έγινε, παιδιά? Επανήλθαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ενοχλούμαστε, και εννοώ τα σχόλια που άκουσα νωρίτερα. Α, καταρχήν να μιλήσω, να θυμίσω στο παλικάρι το δικό μας νωρίτερα, το Θανάση και το Χρήστο το Δημόπουλο για τα δίδυμα που λέγαμε.
1: Για τα δίδυμα στην επίθεση.
3: Βέβαια. Mm. Μας είχε ευχαρίσει και ωραίες στιγμές και αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
3: Από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι έγινε, ενοχλούμαστε σιγά σιγά? Βλέπουμε κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό και ενοχλούμαστε? Δεν πειράζει. Καλείστε τον Καπουτσουράνη, καλείστε και τους υπόλοιπους και ελάτε να δείτε σήμερα αυτό που είδα εγώ σήμερα από την 11.
1: Μη μου τους εξαγριώνεις. Άσε τώρα, εντάξει. Καταλαβαίνω που το πας, αλλά τώρα παιδιά, 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν, είναι δηλαδή, λυπηθείτε με.
3: Από την 11 και εγώ που έβλεπα σήμερα το μάτς, θα μου διαλύσανε τα σηκώτια. τη διαιτησία. Θέλουμε ελληνική διαιτησία. Αυτό το πράγμα είναι ελληνική διαιτησία. Ο άνθρωπος που δεν μπορούσε να τρέξει μες στο γήπεδο και κάνει φρούρο κάθε τόσο σε οποιαδήποτε φάση γιατί δεν μπορούσε να κυνηγήσει να πιάσει την μπάλα.
1: Για το Ματσούκα λες τώρα.
3: Ναι, ναι, για αυτόν, για αυτόν, ναι. Mm. Δηλαδή ήταν μπάλα αυτό που παίχτηκε σήμερα από πλευράς διαιτησίας.
1: Δεν θέλω να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου κανενός διαιτητή Κώστα, αλλά το πάει προηγουμένως. Σήμερα του Ματσούκα του κάτσε πολύ άσχημο παιχνίδι. Δηλαδή πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Άλλη κουβέντα αυτή. Άλλη κουβέντα αυτή. Απλά μπορεί να τύχει. Μπορεί να τύχει και σε καλούς διαιτητές, ενώ της ελίτ κατηγορίας. Δύσκολα παιχνίδια.
3: Σήμερα
1: είναι και αυτά στο πρόγραμμα. Οκ.
3: Συμφωνώ. Σήμερα επίσης, για να μην πιάσω τα άλλα παιχνίδια.
1: Ναι.
3: Πόσες καρτούλες έπρεπε να είχαν δοθεί από την αρχή του μάτς που κόβανε κάθε επίθεση με φάουλ των παιχτών του Παναθηναϊκού και έπρεπε να παίζει και σήμερα η Κηφισιά με 10 τουλάχιστον.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στον πειθαρχικό έλεγχο, δεν λέω μόνο για την Κηφισιά, εγώ λέω και από την άλλη πλευρά, ο Ματσούκας προσπάθησε, δεν ξέρω, να κρατήσει λίγο χαμηλούς τόνους.
3: Δεν να κρατήσει.
1: Και
3: 15 φάσεις ναι. Έγινε, μία κάνει ο Καμαρά κίτρινη για παράδειγμα.
1: Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι θα έπρεπε να βγουν και παραπάνω κάρτες στο πρώτο ημίχρονο ειδικά που είχε μπει με τα μπούνια η Κηφισιά όπως τη βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι.
3: Μπροστά μου, μέσα στα μάτια μου γινόταν δηλαδή τα πράγματα, δεν είναι κάτι που τα βλέπω από το γήπεδο.
1: Τέλος πάντων, επειδή και εσύ φίλε Κώστα πήγες στο γήπεδο και ήσουν και στην 11, παίζουμε και τίποτα για μπάλα όμως γιατί με τη διαιτησία δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη με τη διαιτησία. Το έχω
3: καταλάβει και συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μια χρονιά μετά από πολλά χρόνια και τέλος ευτυχώς που έκανα φέτος το τετόλμημα και έβγαλα διαρκείας γιατί μου πέτυχε τα πολλά σου υπεύθυνα. Πολύ καλό μάτς, πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αν το αφήσουν να εξελιχθεί και δεν γίνει κάτι άλλο. Πρώτον, ούτε γίναμε υπερομάδα, ούτε γίναμε και μια ομάδα υποδιάλυση.
1: Ναι.
3: Θέλει δουλειά ακόμα. Mm-hmm. Θα βοηθήσει και η διακοπή, εγώ πιστεύω. Θέλει να μην κάνουμε λάθη στην άμυνα, να προσέχουμε λίγο αυτή την υπεραισιοδοξία που έχει ο Πένια και καλά παίζουμε με την μπάλα στα πόδια, λίγο να το μαζέψουμε λίγο.
1: Εντάξει, σήμερα το γκολ βέβαια δεν το τρώει επειδή παίζει με την μπάλα στα πόδια. Του φύγει η μπάλα.
3: Σήμερα έκανε ένα λάθος ο Ντεφράι, έλεγε στα
1: πρόσωπα. Ο Φαντρόγκελεν.
3: Ο Ντεφράι δεν το έκανε το φάουλ, μου φάνηκε το λάθος.
1: Ο Φαντρόγκελεν έκανε το τσαφ.
3: Ναι, αλλά ο Ντεφράι δεν έβγαλε την μπάλα έξω.
1: Εσύ το λες, ναι, βάζεις και την άλλη.
3: Εγώ το πάω ένα βήμα πίσω. Λέω από εκεί που ξεκινάει το λάθος.
1: Εντάξει, ναι, αλλά ο άλλος μετά κάνει αυτό που κάνει, δηλαδή κόλλει στο μυαλό του εκεί πέρα.
3: Ρομπότ δεν είναι. Αρχίζει και δεν η ομάδα. Εγώ μες στο γήπεδο το φώναζα από την αρχή και έλεγα ότι ο Τσιριβέκια με τον Καμαρά δεν δένανε ούτε κορδόνια. Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν αυτοί οι δύο. Ο Κάγκουα του έχει κάτσει πολύ καλύτερα μέσα στις φάσεις.
1: Ο Κάγκουα, ο οποίος σήμερα έβαλε γκολ, να θυμίσω ότι πέρυσι είχε 12 γκολ και 10 assist, αν δεν κάνω λάθος, αλλά έπαιζε πιο μπροστά. Επειδή τον βλέπουμε τώρα σε έναν άλλο ρόλο στο Παναθηναϊκό, είναι λίγο πιο πίσω. Γιατί είναι οκταρο δεκάρι κανονικά. Έτσι.
3: Ναι, αλλά πολύ δημιουργικό όμως.
1: Πάρα πολύ.
3: Και πολύ τρεχαλαντή.
1: Και σήμερα ήταν εξαιρετικό.
3: Μαμούνι, ο Αντί να σκόψει λίγο την ατομικότητα, εγώ αυτό θα πω.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό
3: λίγο να βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Θέλει, ναι. Κατάλαβε, είναι project, αλλά λίγο δώσει την μπάλα από το αριστερό στο δεξί που λέγαμε κάποτε. Mm-hmm. Δηλαδή προσπάθησε να γίνει λίγο πιο αυτός. Μπράβο, επιτέλους είδα ομάδα που σιγά σιγά παίζουμε την μπάλα και από το κέντρο και όχι από τα πλάγια και κάθετα. Αυτά έχω δει φέτος από τον Παναθηναϊκό σιγά σιγά και είναι 3 μήνες. Αφήστε το να δείξει το έργο του, όπως αφήσαμε κι άλλους και μετά βγάζαμε τα μάτια μας. Αφήστε το να δείξει το έργο του. Ξέρω, ναι, και εγώ στην αρχή φοβόμουν ότι είναι επιθετικογενής πολύ ο Νίστρουπ σαν νοοτροπία, αλλά καταφέρνει σιγά σιγά και τους ελέγχει όλους.
1: Mm-hmm.
3: Και πιστεύω ότι και με κάποιες προσθήκες ακόμα μπορεί να γίνει ακόμα και το χειμώνα, και αν ο Ντέστρες βάλει λίγο μυαλό, γιατί μας στεναχώρησε πολύ στην περασμένη αγωνιστική, το θεωρώ αδικαιολόγητα αυτή την ενέργεια. Δεν με ενδιαφέρει αν σε προκάλεσε ή οτιδήποτε, αφήνει την ομάδα με παίχτη λιγότερο πάνω που είχαμε την αρχιτική υπεροχή και πηγαίναμε μπροστά. Και κλείνοντας, απολαύστε υπεύθυνο ο Παναθηναϊκός φέτος. Θα βγάλει μάτια και ελπίζω να πούμε πρωταθλητές στο νέο γήπεδο.
1: Να σε Κώστα, να σε καλά, να σε Κώστα είπα. Αντί για να σε καλά, να σε Κώστα. Να σε Κώστα καλά. Καλά, όπως και να έχει, μιας και το ανέφερε τώρα ο Κώστας, εδώ που έχουμε φτάσει τώρα 11 Σεπτεμβρίου, και αν κοιτάξει κανείς πίσω, εκ του αποτελέσματος τελικά όλοι κρινόμαστε, ο Νίστρουπ με Κίνα και Τάλα έχει βάλει την ομάδα στη League Phase του Conference, κάνοντας ό,τι έκανε πέρυσι ο Νίκολιτς που λέγαμε ότι είναι πολύ σπάνιο να συμβεί, όχι για ελληνική ομάδα γενικά, να κάνεις τρεις προκρίσεις και ας παίζεις με τις κουβάουνες. Και έχει κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα και έχει μια χρυσή ευκαιρία μπροστά του τώρα, ο Παναθηναϊκός και ο Δανός προπονητής, να κάνει άλλες δύο νίκες με τον Πανετολικό και την Καλαμάτα και να πάει στη διακοπή ήσυχος, ότι έχει κάνει ένα τέλειο ξεκίνημα για να δουλέψει περαιτέρω. Να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς πάντως, γενικότερα το λέω και για την κουβέντα για τη διαιτησία το λέω. Καθέστε να δούμε κανένα ντέρμπι. Θα έχουμε κι άλλα να συζητήσουμε. Αλλά κυρίως ας προσπαθήσουμε να μιλάμε κυρίως για ποδόσφαιρο. Λέει εδώ ένας φίλος, τελικά λέει μόνο για διαιτησία μιλάμε και όχι για μπάλα και μπρουζωνόμαστε μόνοι μας. Και δεν είμαι και Παναθηναϊκός. Δίκιο έχεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πιγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
4: Μιχάλος Τσόχος.
3: Αλλά αυτό.
5: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
6: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι. Πλέξαν οι γραμμές μας. Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
5: Μην μιλάτε και οι δύο, για θα μιλάω και θα
6: μπορεί να... Ναι,
5: δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
6: Μίλα, κάρπετ.
3: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
7: Αγοράζω όσο κι όσο.
3: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
8: Σταδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
3: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
8: Έτσι, ναι.
3: 1900, κιόλας, ναι.
4: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
3: Τι είπε?
4: Κόζει!
3: Ε?
4: Σώζει τον Ολυμπιακό!
9: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
3: Τι λέει, ρε φίλε!
9: Και πλασταριστά.
3: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λέει η Άτζελα.
10: Αχώ, Νικόλα.
3: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
11: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
12: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
11: Βράζει, Κριστίνα.
12: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Όπω χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Και εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Ακούτε το After Review μόνος μου απόψε. Αύριο ο Μανώλης μόνος του. Παναγιώτη Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, τον οποίο μπορώ πλέον να χαρακτηρίζω όπως χαρακτηρίζω και τον Στέφανο Αλιτάμπουρα, γιατί έβαλε αυτό το σποτάκι που κλείνει με τρία σαρδάμ, τα οποία τα ξεχάσει, ούτε ξέρω πότε τα έχω κάνει αυτά. Το 22, τα ξεχάσει τελείως, γιατί έχει γίνει το άλλο τώρα με τον Τζακίρι και τα έχει καλύψει όλα, τα έχει υπερκαλύψει όλα τα άλλα. Δεν ντρέπεσαι. Λοιπόν, παιδιά, φτάνουν τα μηνύματά σας. Ναι, κανονικά φτάνουν, τα βλέπω, τα διαβάζω. Με κάποια, ας πούμε, ασχολούμαι και διαμορφώνεται η εκπομπή. Αλλά κυρίως δεν έχουμε πολύ κόσμο που περιμένει. Τηλεφωνάκια βγάζουμε. Να πω ότι υπάρχει μια περίεργη ανάρτηση ποντένσε για κάτι τούμπες, λέει εδώ πέρα, στο X. Γράφει, υπάρχει ένας προπονητής εκεί έξω που αναγκάζει τους παίκτες του να κάνουν τούμπες μπροστά, όποτε χάνουν τον γκολ σε μια άσκηση τελειώματος ή παίρνουν μια απόφαση κίνηση που δεν του αρέσει. Για το Μεντιλίμπαρ λέει έτσι. Δεν έχει σημασία αν το παίκτης είναι 18-36, δεν έχει σημασία ποιο είναι το όνομά του. Μια φορά στην προπόνηση ένας θερματοφύλακας έδωσε μια πάσα κατευθείαν στον μέσο και έχασε την μπάλα, έκανε 10 τούμπες μπροστά ακριβώς στη μέση της άσκησης. Ο ίδιος αυτός θερματοφύλακας είναι ο μοναδικός θερματοφύλακας στην Premier League που δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ μετά από 3 αγώνες. Μάλιστα. Βέβαια, ποντένσα να πω ότι στο λογαριασμό του στο Instagram έχει κάνει ένα story στο οποίο ευχαρίστησε τον Μεντιλίμπαρ για την κοινή πορεία του στον Ολυμπιακό και γενικότερα αυτό που έχει γίνει με τους παίκτες του Ολυμπιακού νυν και πρώην, με τα μηνύματα προς τον πρώην πια προπονητή του Ολυμπιακού, δεν έχει προηγούμενο. Ένας χαμός από χθες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις γραμμές. Να θυμίσω ξανά για τον κόσμο που δεν θυμάται το τηλέφωνο, παρά το γεγονός ότι ο Μουσουράκης το λέει με πολύ έτσι τραγουδιστή φωνή. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια σας.
1: Κώστας από Ηράκλειο, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί και εγώ έχω μιλήσει με άλλους, καλορίζικος και λοιπόν, καλή αρχή. Ναι, αν και μπήκε ήδη μια εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω αν λέγεται ακόμα το καλή αρχή.
0: Καλά, εντάξει, ναι, δύο εβδομάδες.
1: Το ξέρεις ότι σήμερα δεν την γλιτώνεις τη διαιτητική συζήτηση. Έτσι θα σε πάει όλο το δίωρο. Το καταλαβαίνεις, το ξέρεις.
0: Είχα προετοιμαστεί από την ώρα που βλέπαμε αν πέρασε η γραμμή ή όχι στον κόλ του Παναθηναϊκού, που δεν μέτρησε τελικά.
1: Εντάξει, ναι. Το ξέρω ότι είχες προετοιμαστεί. Ναι. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Δύο βασικά, αλλά όχι επί του συγκεκριμένου. Το ένα βασικά είναι το συγκεκριμένο. Απάντηση σε έναν φίλο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, Ολυμπιακός νομίζω. Διαφωνώ κάθετα σε ένα πράγμα, ότι ή είναι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει στην αθλητική καθημερινότητα. Υπάρχει, όπως και σε όλα τα πράγματα στη ζωή, ένας τεράστιος χώρος, ας το πούμε έτσι, που είναι γκρι. Η γκρίζα ζώνη.
0: Ακριβώς.
1: Πάντα σε όλα τα πράγματα.
0: Στο κριτήριο που λέμε του διαιτητή. Αυτό δεν το λέμε τυχαία. Υπάρχουν κάποιοι διαιτητές που φάσεις που είναι γκρι τις βλέπουν έτσι και άλλοι που τις βλέπουν αλλιώς.
1: Μα ακριβώς για αυτόν τον λόγο υπάρχουν και διαφορετικές σχολές, ας το πούμε έτσι. Πέναλτι που δίνονται και τα θεωρούμε Mars στην Ελλάδα ή στη Γερμανία ή στην Ιταλία, στην Αγγλία δεν δίνονται, για παράδειγμα. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ απλός λόγος. Πόσα σπροξήματα θα μπορούσαν να είναι γκρίζα ζώνη μέσα στη μεγάλη περιοχή, πόσα χέρια, πόσα πατήματα. Το φάουλ του Κάγκουα, ένας μπορεί να το βλέπει φάουλ, ο άλλος να πει ότι δεν είναι δυνατό πάτημα, δεν τον επηρέασε, είχε αρχίσει να πέσει νωρίτερα. Άπειρα πράγματα. Τεράστια σχετικότητα σε όλα τα πράγματα, πόσο μάλλον στη διαιτησία. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το ένα. Το άλλο ήταν ότι βλέπουμε και τώρα, όπως ισχύει και για εμένα και για εμάς τους Παναθηναϊκούς, σε αντίστοιχες περιπτώσεις που μπορεί να παίζει ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, να γίνει μια φάση. Δηλαδή αντίστοιχα να πω ότι αν αυτή η φάση το χέρι που δόθηκε σήμερα στον Παναθηναϊκό, αν συνέβαινε στην ΑΕΚ, μπορεί να βγαίναμε Παναθηναϊκή και να λέγαμε τι έδωσε. Ξεκάθαρα, αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν και θα συνεχίσει να συμβαίνει από αύριο κιόλας. Γι' αυτό λοιπόν τους καταλαβαίνω για τους ΑΕΚΔΙΡΕΣ και τους Ολυμπιακούς, με τους οποίους έχω διαφωνήσει με όλους μέχρι τώρα που έχουν μιλήσει. Έχω τη δική μου την άποψη, δεν υπάρχει λόγο να την πω. Με έχουν καλύψει προηγούμενοι προλαλήσαντες Παναθηναϊκοί με τους οποίους συμφωνώ. Μπορεί να είμαι και εγώ υποκειμενικός, δεν ξέρω. Όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο τον Αχιλέα που βγήκε και με κάλυψε απόλυτα σε όλα όσον αφορά την απόδοση του Παναθηναϊκού. ο Παναθηναϊκός, για να συμπληρώσω το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο άθλιος τα προηγούμενα χρόνια, τα δύο, τρία πόσα είναι.
2: Δύο και κάτι ψηλά.
1: Που όταν βλέπεις κάτι, φεύγεις χαρούμενος είτε από το δέκτη σου, είτε από το γήπεδο. Δηλαδή, ναι, έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός, όλα αυτά που είπατε ξέρεις και σε δύσκολα
2: μάτια. Ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό, τουλάχιστον έτσι όπως το είδα εγώ. Όταν έγινε το 1-1, που έχει στραβώσει τελείως το παιχνίδι, παρότι η Κηφισιά παίζει με παίκτη λιγότερο, νομίζω ότι πολλοί κόσμος, τουλάχιστον ξαναλέω, όπως το βλέπω εγώ, δεν ξέρω αν κάποιος στο γήπεδο συχτήριζε, αλλά έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός έτσι όπως παίζει θα βρει γκολ. Πέρυσι δεν νομίζω ότι θα το έλεγα, ή πρόπερσι ας πούμε. Δηλαδή και με παίκτη παραπάνω, πολύ ζόρικα θα βρίσκει ο Παναθηναϊκός δεύτερο γκολ για να πάρει τη νίκη.
1: Πέρσι ειδικά με 1-0 και με τον ΠΑΟΚ θα καθόμασταν πίσω και θα περιμέναμε, και με την Κηφισιά θα χαλαρώναμε, θα παίζαμε ενδεχομένως πασούλες, δεν θα ξέραμε τι θα κάναμε την μπάλα.
2: Σωστό.
1: Τώρα βλέπεις μια προσπάθεια κυριαρχίας, να κυριαρχήσεις, να επιβληθείς στον αγωνιστικό χώρο για να βάλεις κι άλλο γκολ. Το είδαμε και μετά το 1-0 πριν την κόκκινη κάρτα.
2: Mm-hmm.
1: Για όσο λίγο χρονικό διάστημα παίχτηκε μπάλα, εν πάση περιπτώσει εκεί, νομίζω 5-6 λεπτά. Βλέπεις ταχυδύναμη, βλέπεις ένταση, βλέπεις να παίζει την μπάλα κάτω, βλέπεις συνδυασμούς, βλέπεις προσπάθεια κυριαρχίας. Αυτό είχε λείψει τους Παναθηναϊκούς. Πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το αυτονόητο πράγμα πρέπει να έχει μια μεγάλη ομάδα. Ήμασταν τόσο άθλοι που τώρα το βλέπουμε και χαιρόμαστε, και είναι λογικό να χαιρόμαστε. Έτσι δεν το λέω. Δηλαδή εγώ γουστάρω να βλέπω τον Παναθηναϊκό τώρα φέτος.
2: Mm-hmm.
1: Μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων. Αυτά για να μην καθυστερώ κιόλας. Να πω και να δώσω και μια αφιέρωση στον συνάδελφό μου τον Γιάννη που μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή, είναι και σε βάρδια. Και να σας κλείσω.
2: Να είσαι καλά Κωστά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, χαίρετε. Γεια σου Νικόλα Μιλοντίνο. Γεια σου Νίκο, καλά είσαι?
2: Καλά. Ποιος είστε, συγγνώμη?
3: Ποιος είμαι?
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι ο Βασίλης από Ανάφακτο.
2: Έλα Βασίλη. Ναι, τώρα σε κατάλαβα.
3: Ναι. Τώρα με κατάλαβες. Ναι. Είμαι που μιλήσαμε χθες. Απλώς σε έχω δυσλεξία και δεν μπορώ να πω κάποιες λέξεις γρήγορα.
2: Εντάξει Βασίλη,
3: εντάξει. Γι' αυτό με κλείσες χθες. Ήθελα να πω... Απόψε είμαι στο Χαϊδάρι, τώρα πριν λίγο γύρισα από το γήπεδο, ήρθα να δω την Πανάθα με την Κηφισιά και είδα ωραία μπάλα της Πανάθας με την Κηφισιά. Mm-hmm. Και εγώ θα πω κάτι για την Διευθυνσία, γιατί η ΑΕΚ όταν έπαιρνε τα πέναλτι εκτός περιοχής και πέφτανε οι παίχτες 2 μέτρα έξω από την περιοχή και 3 έξω από την περιοχή.
2: 3 μέτρα έξω από την περιοχή, ρε Βασίλη. Πολλά δεν είναι.
3: Τρόπος του λέγει, πολλά είναι. Ρε Νικόλα, ήταν πολλά μέτρα, αλλά πέφταν πολλοί παίχτες τσάικ και πέρανε νύπα αυτά πέναλτι. Δεν υπήρχε ούτε γάτα ούτε ζημιά τότε. Τώρα τους έτσουξε ξαφνικά και θέλουν να μην πηγαίνει καλά ο Παναθηναϊκός.
2: Πάμε παρακάτω Βασίλη, πάμε. Ας τη διαιτησία. Πώς το είδες το παιχνίδι?
3: Ωραίο το είδα και επειδή ήμουν μέσα στο γήπεδο είδα και ένα γκολ του Ταμπόρδα που δεν μέτρησε και είχε περάσει τη γραμμή η μπάλα.
2: Mm.
3: Και δεν το λέω επειδή είμαι Παναθηναϊκός ή επειδή ήθελα να το παίξω σοβαροφανής φίλαθλος, απλώς είδα ότι η μπάλα είχε περάσει καθαρά στον γκολ στο 1-1 στο Ταμπόρδα, στο 1-0 μάλλον του Ταμπόρδα πρωτού γίνει το 2 λεπτά πρωτού γίνει το 1-1 με τον Ντεφράι και τον Θοδωρίδη με το λάθος Ντεφράι και έγινε δεν μέτρησε τον γκολ και παραλίγο να το πληρώσουμε, να ισοφαριστήκαμε και παραλίγο να το πληρώσουμε. Και αγγλίδες βγήκαν και λένε για το πέναλτι.
2: Εντάξει μωρέ, βγήκε τώρα ένας και το σχολίασε. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω.
2: Τον μπάσκετ θα το δεις αύριο με την ΑΕΚ.
3: Το μπάσκετ με την ΑΕΚ αύριο θα το δω, γιατί είμαι και μπασκετικό σχολείο.
2: Ωραία.
3: Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και τον Ολυμπιακό θα τον δω. Θα του κάνω και αυτήν την τιμή να τον δω. Το Ολυμπιακό με τη Μακάμπη Τελ Αβίβ. Και ξέρω ότι το έχει το κανάλι του πρόεδρου μας, το Αλαφούζου.
2: Ναι, σωστά. Στο Sky. Εντάξει, Βασίλη, να είσαι καλά.
3: Ο κύριος Μαρινάκης δεν θα έπαιρνε παιχνίδι του Παναθηναϊκού για φιλικό τουρνά το Παύλος Γιαννακόπουλος π.χ. Ο κύριος Μαρινάκης. Εντάξει Νικόλα,
2: να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Όχι,
2: δεν είσαι Βασίλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλή, να είσαι καλά, Νικόλα.
2: Λοιπόν.
0: Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Λοιπόν, τι είναι αυτά που στέλνετε. Τι θέλω να πω. Ναι, αυτό που λέει εδώ ένας φίλος, και εγώ τώρα που το διάβασα ξανά, για να μην αφήνουμε και εντυπώσεις, έτσι όπως το γράφει ο Ποντένσε, και εγώ έτσι τώρα, άμα το κάνεις μια δεύτερη τρίτη ανάγνωση, είναι κριτική στην ίν ομάδα του, πιθανότατα, και παραθέτει την προπόνηση του Μεντιλίμπαρ. Ναι, και εγώ αυτό τώρα με το ξαναδιαβάσω. Δεν τον κατηγορεί. Είναι λίγο παρεξηγήσιμο. Γι' αυτό λέει και ότι ο Τζολάκης δεν έχει φάει γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ, επειδή ο Μεντιλίμπαρ έκανε καλή προπόνηση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Δημήτρης από Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Δημήτρη.
4: Θα μου δώσει και εμένα 30 λεπτά, θα συγχώρεσέ με, αλλά κάποιες τοποθετήσεις που
0: γίνανε. Θα συγχωρώ όλους.
4: Στην αρχή, αδερφέ, όχι, δεν γίνεται τώρα, γιατί κάποιες φορές λες να τα αποφέρεις.
0: Ξέρεις τι γίνεται, απλά πρέπει να πώς το λένε, εγώ σε αυτές τις... εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις λέω ότι επειδή δεν θα συμφωνήσετε, με μένα μπορεί να συμφωνήσετε, μπορεί να διαφωνήσετε, οκ, αλλά... Ναι, μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία και ωραία. Πιο πολύ χαλάτε τη σαχαρένια σας.
4: Ωραία, επειδή δεν θα συμφωνήσουμε, αλλά τουλάχιστον να ακουστούν, να ακουστούν
0: ναι, κάποια εντάξει, πράγματα εντάξει.
4: Και όποιος θέλει κρατάει το οποιοδήποτε.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε.
4: Για μένα που είπε ένας φίλος Ολυμπιακός και θέλει τα 50, Ολυμπιακός και 50-50 δεν πάει. Αυτή είναι μία τοποθέτηση δικιά μου. Γρήγορα, δεν θα πάμε πολύ. Πρώτον, δεύτερον, είναι αδικημένος ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να έχει 4 κόκκινες, 4 αποβολές. Έπρεπε να έχει αποβληθεί και ο παίκτης ο νεαρός του ΠΑΟΚ, το center back που είχε μπει. Γιατί είναι σε προφανή θέση για γκολ. Τέλος πάντων, το πλατιάζω, είναι κόκκινο και εκεί για μένα. Θα μπορούσα, είναι 100% πέναλτι του ΠΑΟΚ, είναι 100%, τι να λέμε τώρα. Αλλά μπορώ να μπω και εγώ στη διαδικασία να πω ότι έχουν κάνει φάουλ στο Κάγκουα. Λέω τώρα. Όλες τις κόκκινες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει την προϋποθέσεις να το κάνει με το ποδόσφαιρο που παίζει το στρατό του Νίστρουπ. Να το πούμε και λίγο για το ποδόσφαιρο. Σε πολλά συμφωνώ με τους προηγούμενους Παναθηναϊκούς, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω εγώ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει στο 20% αυτή τη στιγμή. Απλώς δηλητηρία, γιατί αν δεις τα τηλέφωνα τα πρώτα, δεν μιλήσαμε για μπάλα τώρα. Κατευθείαν είπαμε για διετσία. Δεν γίνεται, δεν θα την αγιάσεις ρε φίλε τώρα εδώ πέρα. Δεν σε αφήνει, κατάλαβες τώρα πως πάει το έργο.
0: Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό σιγά σιγά. Να παίρνετε τηλέφωνα και να μιλάμε για μπάλα. Δηλαδή, ας το ξεκινήσει κάποιος.
4: Ναι.
0: Τώρα έβαλε τη φιτιλιά, την έβαλε ο Γιώργος που ήταν και δεύτερο τηλέφωνο. Και μετά πήγε όλη εκπομπή όπως πήγε.
4: Και πηγαίνει έτσι, τέλος πάντων. Αυτή είναι η άποψή μου. Τόσο όσον αφορά το ποδοσφαίρο, ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα στο αμυντικό transition. Δηλαδή, αν δείτε και τη φάση, πάλι έγινε ένα λάθος στη μεσαία γραμμή. Τέλος πάντων έγινε μια μπαλιά. Μην πλατιάζω, ο Παναθηναϊκός παίζει το 20% παιδιά, είναι Σεπτέμβρης όπως αναφέρεις και εσύ. Είναι το τρίτο παιχνίδι της χρονιάς, στο πρωτάθλημα εννοώ, 10 του Παναθηναϊκού, με αίτητο τον Ίστρου.
0: Σωστό.
4: Λοιπόν, με 3 ισοπαλίες μέσα. Για μένα ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, στο το κάτω, η μπάλα δεξιά-αριστερά, μην κάνω τον Παναγούλια τώρα. Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλά ακόμη να δείξει. Και είναι σαν Παναθηναϊκοί, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Και πάμε για πρωτάθλημα. Γι' αυτό σπούδινε τώρα. Λοιπόν, τα πάμε. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχει και μάτς Κυπέλλου μεσοβδομάδα. Επειδή πριν σας έλεγα για το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, μέχρι να πάμε στη διακοπή. Μέχρι να πάμε στη διακοπή, πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
5: Γεια σου Νικόλα, Άρχοντα.
0: Γεια χαρά.
5: Λοιπόν, τα πάμε αυτή, δεν τα πάμε. Σούπα, εύκολα,
0: τρία. Θύμισε μου.
5: Σωτήρης, πάμε.
0: Άρη Σωτήρη, ναι. Τι έγινε.
5: Τα πάμε χτες. Ναι. Είπα εύκολα. Τώρα εντάξει, μια φάση, μισή φάση έκανε και φυσικά. Σε όλο το παιχνίδι. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να είχε βάλει 7.
0: Έκανε μισή φάση, στο πρώτο τέταρτο. Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν έκανε τίποτα. Απολύτως. Απλά μπήκε όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια και με την ΑΕΚ. Είχε 3 σούτα, ας πούμε, άσχετα αν δεν απειλήσει. Στο πρώτο τέταρτο.
5: Είναι θεβαστό αυτό, προσπαθεί και πια.
0: Αυτό λέω, ότι προσπαθεί πολύ.
5: Εγώ δηλαδή στην ομάδα μου ότι είπα χτες θα κερδίζει άνετα. Όπως θα κερδίσει και τον Πανετολικό άνετα. Και Πανετολικός 3 θα φάει. Εδώ είμαστε και θα το συζητήσουμε. Θα κλάψω και εγώ 20 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν εμβριάζω καθόλου με τους φιλάθλους των άλλων ομάδων που βγαίνουν και λένε για διαιτησία. Τα απολαμβάνω. Μη σου πω ότι τα απολαμβάνω κιόλας. Γιατί τα απολαμβάνω. Γιατί 15 χρόνια πριν εμβρίαζα εγώ σερί. Είναι πολλά τα 15 χρόνια ανάκτησης. όσον αφορά διαιτησίες και τέτοια. Οπότε, αν τα παιδιά θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται, καλά κάνουν και το θεωρούν.
0: Απλά σου δείξε.
5: Πάμε στο ναι. ποδοσφαιρικό.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
5: Όχι, δεν θα κάνω το σχόλιο.
0: Ναι, όχι, όχι, άλλο ήθελα να πω, αλλά πάμε, πάμε παρακάτω.
5: Ναι. Δεν θα πω δηλαδή τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε διαιτητής, ούτε μπάριστας. Έχουμε όλοι μάτια και βλέπουμε και τα προηγούμενα όμως χρόνια να έχουμε μάτια και να βλέπουμε. Δηλαδή να βλέπουμε συνολικά είναι το σωστό. Και θα πω και κάτι τώρα γιατί δεν είχα σκοπό να το πω, αλλά θα το πω. Ο κύριος που είναι 50-50, να μας θυμίσει ότι είσαι μες στο Καρεσκάκι, αν ήταν 99-1 το 50-50. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πω σε αυτό το τρυπάκι, οκ. Ας ο καθένας μπορεί να διαμαρτυρηθεί, εγώ βλέπω την ομάδα μου. Για να φτάσουμε λίγο και σε αυτό, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Λοιπόν, τα μπόρδα πετάει φωτιές. Συμφωνούμε.
0: Ναι, είναι εξαιρετικός.
5: Συμφωνούμε. Αντίνο αρχίζει και ανεβάζει πάρα πολύ. Συμφωνούμε και σε αυτό.
0: Ναι. Εγώ λίγο να κόψει τις περιττές ενέργειες, λέω εγώ.
5: Ναι, συμφωνώ και σε αυτό.
0: Θέλει λίγο να του τραβήξει τα γκέμια. Είναι μικρός ακόμα ο Αντίνο, έτσι απλά το λέω.
5: Είναι πολύ μικρός, ναι. Εντάξει. Ναι. Απλά δείχνει το παιδί ότι όντως το έχει και, και να μπουκάρει και να περάσει. Ναι, λίγο ρημότητα στο παιχνίδι του.
0: Αυτό, ναι.
5: Αυτό σιγά σιγά. Λοιπόν, αναρωτιέμαι όταν θα είναι έτοιμος ο Ουνάη. Που ακόμα δεν είναι έτοιμος. Κάποια στιγμή θα είναι, σε 10 μέρες, 15 μέρες, σε ένα μήνα. Ποιος θα είναι ο άξονας του Παναθηναϊκού?
0: Ποιος θα είναι ο άξονας? Ναι.
5: Ναι, εντελώς ποδοσφαιρικά το πάω τώρα, γιατί θα παίξει Κάγκουα Ουνάη. Εγώ και αυτό βλέπω. Στο μέλλον δηλαδή βλέπω Κάγκουα Ουνάη, ο Κάγκουα θέλει δεν θέλει, το παιδί είναι 8-10. Αλλά έχει δείξει ότι εκεί μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να το γυρίσει ακόμα πιο πίσω, στη θέση του Καμαρά δηλαδή, και να βάλει τον Ουνάη δίπλα του στη θέση που είναι
0: αναλόγως,
5: τώρα.
0: Αναλόγως στο παιχνίδι, νομίζω εγώ θα.
5: Εγώ θα νομίζω ότι αυτό. Δεν βγαίνει από την ομάδα. Δεν βγαίνει.
0: Όταν θα είναι
5: ο Ουνάη.
0: Ναι. Όταν είναι στο 100%, όχι, δεν βγαίνει. Ναι,
5: δεν πρόκειται, δεν πρόκειται να βγει. Τόσο είναι, ναι, είναι το Μάη εκεί και το βιδώνει.
0: Ναι.
5: Δεν βγαίνει ο Ουνάη. Οπότε θα ψαχτεί τι, θα βγει ο Κάγκουα, θα παίξει ο Καμαρά. Νομίζω ότι έτσι πως τα βλέπω τα πράγματα, που αρχίζει και ο Καμαρά και ψήλο ανεβαίνει, αλλά δεν αναιρεί αυτό το γεγονός ότι όντως είναι αργός. Είναι αργός, δηλαδή είναι αργός ακόμα και να κάνει μια περιστροφή. Προσπαθεί να το κάνει γρήγορα.
0: Κοίτα, μπορεί να παίξει.
5: Το κακό του σημείο είναι ότι το δεξί το έχει μόνο για να δει το τρόλι.
0: Ναι. Μην αποκλείσει το ενδεχόμενο να δούμε να παίζει και 4-3-3, λέω εγώ.
5: Ναι, θα μπορούσε να το κάνει
0: και 4-3-3.
5: Ναι, έκανε σήμερα, το άλλαξε.
0: Ναι, ναι.
5: Και έπαιξε με χαπ. Αλλά όσο ο Γκαρσία είναι καλά, αυτό λέω εγώ. Αυτό μπορεί να αναγκαστεί να το παίξει αν φάει κούφια να είναι η ώρα, κάναν τραυματισμό ή αν πουληθεί καλά σε τέτοιο το Γενάρη. Γιατί εγώ για όλα είμαι προετοιμασμένος. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που μπορεί να έρθει μια προσφορά και να το χάσουμε το ΔΤΕ. Εγώ δεν θέλω να το χάσουμε, αλλά λέμε τώρα, εάν χάσει ένα από τα δύο φόρα αυτά που είναι πάρα πολύ δυνατά, γιατί όσο αυτή είναι καλά, η ομάδα θα παίζει αυτό το σύστημα, είναι σίγουρο αυτό. Γιατί μπορεί να χάνεις λίγο στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και δίνεις πάρα πολλά στο επιθετικό κομμάτι. Και εγώ προτιμάω να βλέπω την ομάδα μου να έρχεται 5-2 π.χ. ή 4-3 ή 6-3. Ή ξέρω 3-2 παρά να έρχεται 1-0 με τα χιλιά ζωριά. Αυτό που έκανε τόσα χρόνια. Καλά, δεν υπάρχει σχέση βέβαια, γιατί έχουν αλλάξει όλοι οι παίκτες, πήγαν όλα τα βαρύδια. Δεν είναι και διαποιότητα τώρα των παικτών που έχουμε φέτος με αυτούς που είχαμε πέρυσι, πρόπερς κτλ. Εντάξει, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η ομάδα αρχίζει και ψηλοδένει. Δένει. Ακόμα έχουμε βέβαια κάποιες έτσι. Πρέπει να έρθει και άλλος ο αριστερό μπακ να δούμε, γιατί Κυριακόπουλος πόσο θα αντέξει.
0: Ναι, εγώ περίμενα δεν θα παίξει σήμερα, αλλά να πεις ποιος θα μπει να παίξει.
5: Έχουμε πρόβλημα αριστερά με αυτό που έχει και η ΑΕΚ δεξιά. Έχει το ρότα εκεί πέρα.
0: Έχει από ένα μπέι ξεζουμίζεται ο παίκτης.
5: Αυτό, ναι, δηλαδή άμα πάθει κάτι κούφια άλλη ώρα θα αναγκαστεί να μπει πάλι ο Κάτρης, ο οποίος εκεί είναι άδικο για τον Κάτρη, γιατί τον έχει βάλει τώρα μπακ, δεν είναι μπακ και εκτίθεται. Δεν τα πάει καλά το παιδί εκεί πέρα.
0: Κράτα μια πισινή γενικότερα για το θέμα του αριστερού μπακ, παύλα αριστερού στόπερ, γιατί μπορεί όλο και κάτι να γίνει. Θυμίζω ότι έχουμε ακόμα μεταγραφές,
5: Ναι, και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, Νικόλα, πραγματικά αυτό Δεν το καταλαβαίνω. Σαν συγκεκριμένη θέση είχαμε πάρει και τον Μαξ. Δεν τον είδαμε καθόλου, ούτε λεπτό. Έπαιξε μισό ημίχρονο στις αίρες τότε που το γήπεδο ήταν βούρκος.
0: Ναι.
5: Αν θυμάται. Και δεν ξανάπαιξε. Τώρα πάλι πήραν τραυματία αριστερό μπακ. Γιατί εντάξει, okay, δεν ξέρω πώς το λειτουργούν αυτό το πράγμα τέλος πάντων και δεν μπορούν να τις καλύψουν τις θέσεις έστω και με έναν καλό. Όπως είναι ο Τσάπρας στη δεξιά, είναι ένας καλός μπακ. Περισσότερο καλύτερος. Θα μπορούσε να πάρει και το Βίχο. Λέω εγώ τώρα, σαν τροφή για σκέψη, παιδί μου, θα μπορούσε να πάρει ένα Βίχο, να τον έχει με τον Κυριακόπουλο και να εναλλάσσονται. Δεν είναι κακός ο Βίχος. Καλός παίκτης είναι. Mm-hmm. Αλίμονο.
0: Λοιπόν, έγινε Σωτήρη.
5: Προβλέπω μια πρόβλεψη,
0: mm-hmm.
5: ότι και τον Πανετολικό αν το θα περάσουμε,
0: mm-hmm.
5: γιατί ο Πανετολικός εντάξει, μια χαρά ομάδα μπήκε και μας εξέπληξε όλους τέλος πάντων. Δεν τον έχει κανείς να μου ότι θα κάνει και 3-3 Πανετολικός και θα κάνει και διπλό μέσα στην Λιβαδιά κτλ. Αλλά δεν θα τα καταφέρει να κάνει κόντρα με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν αυτά, έτσι παιδιά, πείτε τα, να βγαίνετε να τα λέτε παιδιά.
0: Να σε καλά Σωτήρη, να σε καλά. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Λοιπόν, ναι, μπορεί να δούμε ένα 4-3-3 κάποια στιγμή. Γιατί όχι, απλά τώρα έχει βάλει δύσκολα πολύ και ο Αντίνο με την εικόνα του. Γιατί ο Ταμπόρδα δεν βγαίνει από την ενδεκάδα. Δηλαδή σε ένα 4-3-3 θα μπορούσε να παίζει με Καμαρά, Κάγκουα, Ουνάη. Και Ταμπόρδα, Λιβάη και Τετέι, λέω εγώ τώρα. Αν το δούμε κάποια στιγμή να γίνεται αυτό. Προχθές τώρα με το Μπάουκ δεν το άλλαξε το σύστημα όταν έβαλε τον Ουνάη. Ένα 4-4-2 διατηρήθηκε. Να δούμε. Έχει πολλές επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές. Μέσω επιθετικά δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι υπερπλήρης. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Ναι.
0: Γεια σας.
6: Από Ηράκλειο τι κάνουμε.
0: Καλά, μια χαρά.
6: Μανώλης. Ουδέτερος από όλες τις μεγάλες ομάδες.
0: Όφι. Κατάλαβα.
6: Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, αυτό με τη διαιτησία, ναι, ωραία και καλά. Αλλά κάποια στιγμή όμως και εμείς σαν φιλάθλια, όποιες ομάδες, της ομάδας που είμαστε, ας πούμε εγώ, Όφι, ή αυτή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού. Απλώς δεν είναι δύσκολο να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει, εγώ το είδα το πέναλτι και όλα αυτά, ωραία. Δεν είναι όμως κακό να πούμε, δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι κακό να το πούμε.
0: Δεν είπε κανείς ότι είναι κακό να το πει.
6: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ το είδα. Δηλαδή αν δίνονται εδώ τα πέναλτι, για ποιο λόγο.
0: Γιατί εξήγησε.
6: Γιατί δεν τις είχε με βάρ. Εδώ δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, παιδιά. Απ' ότι είδε ένα σχέδιο, εντάξει, εδώ στο πέναλτι, ωραία. Πάει στο βάρ, δεν βλέπω ότι σε είναι κολλημένο. Ότι ο παίκτης δεν έχει πρόθεση να κόψει την μπάλα. Ότι η μπάλα πάει στο χέρι του κίνη και μαζεμένο.
0: Δεν είναι κολλημένο το χέρι και εξήγησε.
6: Είναι μαζεμένο όμως.
0: Πώς έχει αλλάξει ο κανονισμός σε σχέση με αυτές τις φάσεις από το 2024.
6: Ναι, αλλά εγώ βλέπω ένα χέρι μαζί. Ο παίκτης η μπάλα πάει όπως... Εντάξει, και άλλα πέναλτι που δεν υπάρχει πρόθεση που πάει η μπάλα πάνω στο χέρι και όχι το χέρι πάνω στην μπάλα.
0: Υπάρχει οδηγία και υπάρχει ξεκάθαρη οδηγία από την IFAB και τους το έχει πει και ο Ροζέτη. Το είπα και προηγουμένως, το είπε και ο Κώστας Βαϊμάκης που το ξέρει και το ξέρω κι εγώ. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένη οδηγία από τον Ροζέτη. Αυστηροί προς τους Έλληνες διαιτητές, γιατί τους ξένους δεν μπορεί να τους βρει κάπου και να τους το πει. Οι ξένοι το ξέρουν, ότι όταν ένας παίκτης στερήσει στην άλλη ομάδα ένα γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για γκολ, διαπράττοντας μια χωρίς πρόθεση παράβαση παίξηματος της μπάλας, εγώ διαβάζω τον κανονισμό, το πρωτόκολλο, με το χέρι και ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι, ο παραβάτης παρατηρείται. Άρα και από τη στιγμή που η μπάλα βρίσκει στο χέρι του και έχει πορεία προς τα δίχτυα, ο βαρίστας τον καλεί. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και του λέει ότι είναι πέναλτι. Αυτό που λέω εγώ από το ξεκίνημα και είναι πολύ, δηλαδή η ένστασή μου ποια είναι. Ότι θα έπρεπε αυτό να είναι πολύ ξεκάθαρο, να είναι ο κανονισμός νιανιά. Να μην υπάρχουν, τουλάχιστον σε τέτοιες φάσεις, να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Αυτό.
6: Εντάξει, ο Παναγιώτης μπορεί να έπαιξε καλύτερα, όχι μπορεί, έπαιξε καλύτερα, άκτησε την νίκη, δεν λέω όχι. Αλλά πιστεύω εντάξει, εγώ είμαι συνέστατη ότι εντάξει, αυτό δεν, για μένα, ας πούμε βλέπω ένα παίκτη που έχει μαζεμένο το χέρι.
0: Εντάξει, okay.
6: Ναι, δεν
0: για τον Όφη τώρα θα μου πείτε κάτι, έχουμε έναν οπαδό του Όφη, συνήθως δεν βγαίνουν, μόνο των μεγάλων ομάδων βγαίνουν.
6: Εντάξει,
0: πώς το βλέπετε το μάτς το Σάββατο, πώς το βλέπετε.
6: Εντάξει, όλα τα μάτς από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα για τον Όφη, γιατί εντάξει, υπάρχει μια, όχι ευνοία, μια καλή συγκυρία για τον Όφη, περνάνε όλα, μπαίνουν όλα. Κάποια στιγμή πιστεύω και εγώ ότι δεν θα έχει τόση τύχη, θα χρειαστεί να παίξει και λίγο καλύτερα, αλλά μέχρι τώρα όλα δουλειά, καλά, όλα ωραία.
2: Γίνεται δουλειά όμως, έτσι, η ομάδα είναι πολύ δουλεμένη, αυτό φαίνεται.
6: Ναι, ο κόμπος έχει κάνει από την αρχή που ήρθε, άλλαξε.
2: Απλά τώρα μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, γιατί έχει τον Ολυμπιακό το Σάββατο και μετά έχει την πρεμιέρα στη League Phase με τη Hoffenheim που θα είναι και η γιορτή, φαντάζομαι.
6: Σίγουρα θα σκότσαν και τα δύσκολα παιχνίδια, τα πιο δύσκολα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, από εκεί και πέρα η ομάδα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι το χαίρεται, δεν φοβάται να παίξει. Εντάξει, είπα ότι τις πάνε πολλά, δηλαδή μπαίνουν και στο πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αν δείτε, η ομάδα, η ξένη ομάδα έχασε εδώ μέσα καλές ευκαιρίες.
2: Ναι.
6: Εμείς κάναμε 4, βάλαμε 3 γκολ. Εντάξει, ότι μπήκαν 3 γκολ, κάτι σημαίνει γι' αυτό. Αλλά ο Κόντις έχει κάνει δουλειά από τα πρώτα παιχνίδια που ήρθε. Δεν είναι ότι είναι μόνο τώρα φάνηκε η δουλειά του, έχει φανεί από την αρχή. Άλλαξε όλη η νοοτροπία της ομάδας, σαν να ξεμπούκωσε την ομάδα, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο είδα. Έχω καταλάβει εγώ και το ευχαριστούνται τα παιδιά, παίζουν άνετα, δεν είναι φοβισμένοι. Δεν φοβούνται τον αντίπαλο, αυτό βλέπω. Δεν φοβούνται όποιος και να είναι.
2: Αυτό δεν έχει αλλάξει και το στάτους της ομάδας, δηλαδή ότι μπαίνει στα παιχνίδια.
6: Ναι,
2: όποιος και να είναι ο αντίπαλος.
6: Όποιος, δηλαδή είδα κάποιους παίκτες που παλιά λέγαμε όχου, αυτός είναι πάλι. Και τον βλέπεις αυτό τον παίκτη και
2: παίζει
6: άνετα, παίζει πιο ελεύθερα. Αυτό που λέω εγώ τώρα με τη δικιά μου είναι πιο ξεμπούκωτα, ρε παιδί μου. Παίζουν άντε και δεν φοβούνται. Εντάξει. Εγώ πιστεύω και με ένα-δυο, τον Γλυκογιάννη πιστεύω και αυτός θα βοηθήσει. Αν, εντάξει, έμπειρος παίκτης πιστεύω είναι. Όπως όπου πήρε τον Μπουγαδάκη, πάρα πολύ καλή κίνηση για μένα για τον Όφη. Έμπειρος παίκτης, είχε παιχνίδια, Ευρώπη και βοηθάει. Τέχεις παίκτης θέλει τώρα αυτή τη στιγμή Όφη. Και όπου πάει, παιδιά, έτσι είναι η μπάλα, το ευχαριστιόμαστε. Αυτό πρέπει να μετράει. Αυτό μετράει.
2: Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα στο Ηράκλειο. Πάμε μικρό break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι.

0: Sport FM 94,6.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στο μεταξύ γίνεται ο κακός χαμός στη Φενέρμπαχτσε. Βγήκε ο προπονητής της ομάδας μετά το 1-1 με τη Ρώμα, ο Ισμαήλ Καρτάλ, και είπε στη συνέντευξη τύπου ότι παρετείται. Πήρα, λέει, αυτή την απόφαση για να ανοίξω τον δρόμο για το σύλλογό μου. Παρετούμε τώρα που είναι ακόμη νωρίς. Και όλα αυτά ενώ η Φενέρ έχει επιστρέψει στο Champions League μετά από 18 χρόνια. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήξερα ότι είναι τόσα πολλά. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Και έχουν πάθει όλοι σοκ τώρα, γιατί κανείς δεν το περίμενε. Έχει μια χαρακτηριστική φιγούρα τον Μπράουν, ο οποίος κάνει δηλώσεις και του λένε ότι έχει παραιτηθεί ο προπονητής σου. Και παθαίνει σοκ. Έχουν και αυτοί τα θέματα τους. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά που συζητάμε, διαιτησίες, ποδόσφαιρα και αυτά. Καμιά παραγγελιά δεν μου έχετε κάνει και δεν ξέρω με τι τραγούδι εδώ θα κλείσω, με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Περιμένει και αυτός εναγωνίως. Είπαμε, όποτε μπορούμε, δεχόμεθα παραγγελιές για ένα τραγουδάκι στο τέλος. Τώρα, εγώ έχω στο μυαλό μου άλλο ύφος μουσικής, αλλά δεν είναι για την ώρα. Οπότε πάμε έτσι. Εκτός αν ζητήσετε όλοι, ξέρω εγώ, metal ή rock ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά κυρίως σε πιο βαριά ακούσματα αναφέρομαι. Πάμε. Συνεχίζουμε. Χαίρετε.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
3: Χαίρετε. Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Είμαι Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Θα μιλήσω.
2: Ναι, φυσικά, γιατί δεν μπορείς.
3: Εντάξει, γιατί υπήρχε ένα μπαράζ Παναθηναϊκών.
2: Καλά, εντάξει, σήμερα έπαιζε ο Παναθηναϊκός, βγήκαν κυρίως Παναθηναϊκοί.
3: Εντάξει, είμαι ακροατής χρόνια.
2: Ναι.
3: Ήταν ψιλορητορικό αυτό που είπα, γνωρίζω τα ποσοστά αυτών που καλούν. Γνωρίζουμε και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
2: Δεν έχει καμία σχέση αυτό, φίλε μου, το όνομά σου.
3: Εντάξει, Βασίλης.
2: Παίρνουν πάρα πολλοί Ολυμπιακοί στις εκπομπές του Big Win Sport FM, που μπορεί να παίρνει ο κόσμος. Δεν έχει σχέση καμία.
3: Όπως είδα, ας πούμε, τον Ηρακλή, κάποιοι εσύ για γκρίνια. Εγώ πήρα για άλλο λόγο.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν έβλεπα το παιχνίδι.
2: Ναι.
3: Θα νόμιζα ότι κυνηγάνε τον Παναθηναϊκό πάλι. Με αυτά που ακούω από τους ακροατές. Επίσης, έχω σημειώσει τρία τηλέφωνα που απαντήσανε για το Κατσουράνη. Αυτό πέρα από το ότι συνιστά έμεση ομολογία του σημερινού αλλά και του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θυμούνται, αφού βλέπουν τα offside τόσο καθαρά, για μια καθαρή φάση τότε που ήταν ξεφτύλα, να το πω και έτσι, θα τα λέμε σωστά, δεν ξέρω αν θυμούνται το offside του Μητρόπουλου. Δεν ξέρω αυτοί που λένε τον Παπουτσέλη αν θυμούνται το 15 με τον Engels και τον Ινσούα.
2: Ναι.
3: Επειδή είναι πολλά, έτσι, και αυτό το παραμύθι κρατάει πολλά χρόνια, εγώ γνωρίζω σαν Ολυμπιακός ότι είχα επιρροή, ίσως και έλεγχο στην ΕΠΟ, μέχρι, α πούμε, και τον Κυρτζίκη, να το πούμε. Παρ' όλα αυτά έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Ο Ολυμπιακός πράγματι δεν δόθηκε και στο Τζόκα, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο του Βόλου δεύτερη κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη, με συγχωρείς. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το ότι είχε γίνει αυτό με τον Κατσουράνη δεν το αναιρεί αυτό. Πρέπει να μιλάμε λίγο λογικά. Συμφωνείς μαζί μου μέχρι εδώ ή όχι?
2: Συνέχισε και κατέληξε κάπου.
3: Εντάξει. Εντάξει.
2: Εγώ δεν συμφωνώ, ας πούμε, με το ότι είναι έμεση ομολογία των τριών, τεσσάρων, επειδή τους έχει σημειώσει κιόλας φίλων του Παναθηναϊκού η αναφορά στον Κατσουράνη για τα σημερινά και για τα προχθεσινά με τον ΠΑΟΚ. Τι πώς συγκρίνεται, κάνανε μία αναφορά σε μία φάση η οποία έχει μείνει στην ιστορία Σκανδαλωδώς δεν έχει δοθεί εκεί πέρα αυτό το πράγμα που δεν έχει δοθεί. Έτσι.
3: Και με το Μητρόπουλο σκανδαλωδώς δεν είχε δοθεί.
2: Βρε, άμα το πάμε έτσι και πάμε και πιο πίσω, θα βρούμε ένα κάρο. Μην ανησυχείς για όλους. Αλλά δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσει και κάπου όλο αυτό. Δηλαδή, όχι, δεν ξέρω. Δεν θα μας οδηγήσει κάπου.
3: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Πουθενά δεν θα μας οδηγήσει. Με μαθηματική ακρίβεια.
3: Ναι, αλλά το αναφέρουν. Το έχουν περάσει 10 χρόνια.
2: Ναι, είναι υπενθύμηση. Εντάξει, οκ. Γιατί δεν είναι υπενθύμηση.
3: Να σου πω, μισό λεπτάκι. Ναι. Τι είπανε από την υπενθύμηση.
2: Κάνανε μια υπενθύμηση. Εντάξει, ενοχλήθηκαν, ενοχλήθηκαν οι τρεις που βγήκαν από ένα τηλεφώνημα νωρίτερα, που, από το τηλεφώνημα φίλου Ολυμπιακού που είπε ότι ευνοεί ο Παναθηναϊκός.
3: Εντάξει, ευνοεί ο Ολυμπιακός. Που είναι ο μοναδικός που καταψήφισε το Λανουά, δεν δόθηκε κίνδυνη και άμα τυχόν πάρουμε το πρωτάθλημα, αν ό,τι γίνει να γίνει αγωνιστικά. Mm. Όχι και όπως παλιά και στο θέτω και έτσι. Ό,τι γίνει, συγκεκριμένο σταθμό σας αγαπητέ μου, θυμάστε, άμα θέλετε μπορώ να σας υπενθυμίσω τώρα, έτσι έχω τώρα τα links που πήρα τηλέφωνο, έβγαζε στο παραμικρό σφύριγμα ανυπόγραφα άρθρα για παράγκες. Έχω τρία άρθρα τέτοια τελευταία δύο χρόνια. Αυτός είναι ο ιστορικός Sport FM. Έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, λέω ψέματα.
2: Θες να μου στείλεις τα link τώρα να δω τα link.
3: Γιατί το
2: μισό. Όχι.
3: Δεν ξέρεις ότι υπάρχουν ανυπόγραφα άρθρα που λέγανε για παράγκες, για αποτελέσματα του Ολυμπιακού. Και τώρα πρέπει, δηλαδή όταν λέμε ότι αυτό το πέναλτι του ΠΑΟΚ ήταν πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, επειδή του Κατσουράνης δεν ήταν offside και αυτό το μάτι πρέπει να το έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Όχι ισοπαλία, έπρεπε να το έχει κερδίσει. Έχω βέβαια και άλλα αντίστοιχα, αλλά να μιλάμε σωστά. Θα πρέπει να το επικαλούμαστε. Για να λέμε ότι αυτό το πράγμα τώρα είναι κομπλέ. Πάμε και σε κάτι άλλο όμως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Προσπαθώ όμως ο πιο σύντομος μπορώ. Ξέρω ότι έχεις πολλές γράμμες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παιδιά, ο Παναθηναϊκός, που τον πολεμάνε, έχετε και έναν δημοσιογράφο πολλά χρόνια, τον αξιοσέβαστο κύριο Νικολογιάννη, που σε περιγραφή πέρυσι με την Πέτης έλεγε ο κύριος Θεοδωρίδης, εσύ λέει εργαλεία. Ακόμα αυτά τα πράγματα από μια δημόσια συχνότητα. Η δικιά σας. Το αφήνω αυτό.
2: Αυτή η συχνότητα, όπως έχεις αν ακούς πολλά χρόνια Sport FM, Big Win Sport FM και όπως ήταν πριν και τα λοιπά, θα ξέρεις ότι όλες τις φωνές της φιλοξενεί και ο καθένας μπορεί να βγει αν δεν βρίζει.
3: Εντάξει.
2: Τι.
3: Σωστά, βεβαίως. Εννοείται.
2: Μπορώ να θυμηθώ κι εγώ αντίστοιχα, επειδή μου λες τώρα για τον Τάσο, μπορώ να θυμηθώ κι εγώ αντίστοιχα στο παρελθόν από την άλλη πλευρά, κόκκινη, κίτρινη, ασπρόμαυρη. Την περασμένη.
3: Ναι, φυσικά. Δεν μας παίρνει ο χρόνος.
2: Φυσικά και μπορώ να θυμηθώ. Είναι περασμένη εβδομάδα. Έγινε ολόκληρο θέμα εδώ πέρα και συζητούσαμε για την περιγραφή που έκανε ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Ας πούμε. Αλλά αυτός είναι ο Big Win Sport FM. Δηλαδή. Αυτός είναι.
3: Εντάξει, δεν είναι και κακό να ακούνε κάποια πράγματα του κύριου Τσούτσικα.
2: Sport FM, δηλαδή. Αυτός είναι.
3: Εντάξει, δεν είναι και κακό να ακούνε κάποια πράγματα του κύριου Τσούτσικα σαν διευθυντή.

0: Κάτω. Παπαδημητρίου είναι κανονικά εκεί που είναι και προστίθεται επειδή
1: να είναι καλά.
0: Θα μπει κόσμος, θα μπει κόσμος επειδή υπάρχει το Sport FM TV και έρχεται κόσμος που μπαίνει σε αυτό το πράγμα.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει σχέση με το Παπαδημητρίου.
1: Ακούω ότι λες σαν Ευαγγέλιο. Ναι. Ξέρεις καλύτερα. Ούτε ξέρω εγώ με ψέματα.
0: Ναι.
1: Αλλά το να λες ένα φθηνό γκολ, κρύο, όλα αυτά, να σου πω κάτι, δεν είναι τώρα σοβαρά. Εγώ είδα την ΑΕΚ που δικαίως κιόλας κέρδισε και τη βλέπεις στο Μέγκα. Άμα έβλεπα από το Μέγκα που είναι του δικού προέδρου και έβλεπα μια περιγραφή χλιάρη, θα έλεγα ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή αυτό ενέχει κάποια συμπλέγματα, κάποια είναι λίγο χυδαία η κατάσταση από πίσω για να οδηγηθείς, να δώσεις εντολή στο να υπάρξει μια τέτοια περιγραφή. Το αφήνω αυτό όμως και κλείνω με αυτό που ήθελα να πω εξ αρχής, αλλά φλιαρό και μακρηγορό ίσως, με συγχωρείς. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, παιδιά. Εγώ δεν θα πω ότι για διάταγμα Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχουμε χίλια δύο προβλήματα ότι θα κάτσει ασχοληθεί με αυτό. Τις σχέσεις γνωρίζουμε βέβαια, εντάξει, αλλά έτσι είναι όλοι. Αυτή τη στιγμή όμως ο Παναθηναϊκός με το Ταμείο Ανάκαμψης φτιάχνει γήπεδο, εκμεταλλεύεται τη λεωφόρο που θεωρητικά έχει δώσει, την οποία πήρε βάσει την απόφαση του ΣΤΕ με έκτακτη χρησικτησία, νοικιάζει, παίρνει χρήματα και παράλληλα με αυτά τα δύο έχει και αποκλειστική χρήση του μεγαλύτερου Ολυμπιακού ακινήτου στην Ελλάδα. Αν όλα αυτά είναι τόσο νορμάλ και δεν πρέπει να τα αναφέρουμε, αλλά πρέπει να αναφέρουμε τον Κατσουράνη, πάμε έτσι. Ωστόσο, εγώ θα πω στους φίλους Ολυμπιακούς που ακούνε, εντάξει, να ψάχνουν λίγο περισσότερο και κλείνω λέγοντας να ψάξετε την αθλητική διαπλοκή. Χαίρετο, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Στέι, να ξέρεις. Παναγιώτη. Ο Μανώλης Στέι που με έχει αφήσει μόνο μου εδώ πέρα. Άρα εντάξει. Όλα καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Νίκος Ανάκασα.
0: Ορίστε.
2: Νίκος Ανάκασα.
0: Γεια σου Νίκο.
2: Είχαμε μιλήσει την πρώτη φορά που είχατε βγει.
0: Ναι.
2: Τι να πω παιδιά, δηλαδή ακούω τώρα, βγαίνει ο ένας γιατί σκούζει η ΑΕΚ. Βγαίνει ο άλλος, δηλαδή γιατί να σκούσω όλα φίλε και γιατί να ζοριστώ. Πρωταθλητή δεν είμαι. Δηλαδή πες μου, δηλαδή γιατί να σκούζω. Δηλαδή βγήκανε 2-3, γιατί να σκούζω. Είμαι πρωταθλητής. Παίζει στο Champions League και μου λες ότι σκούζω. Δηλαδή τι μυαλό έχετε λίγο. Δηλαδή, σκεφτείτε λίγο αυτά που βγάζετε ρε παιδιά. Και για το πέναλτι αυτό, απλά σκεφτείτε το αντίθετο. Εγώ έτσι σκέφτομαι. Άμα το έχει πάρει η ομάδα μου, τι θα γινότανε. Και αυτό είναι για όλους. Πάντα θα βγαίνανε και θα λέγανε το αντίθετο. Εγώ θα έλεγα ναι είναι πέναλτι, άλλος θα έλεγε ότι δεν ήταν. Λοιπόν, αλλά αυτό το σκούξιμο και αυτό το ζόρισμο είχε ρε φίλε. Εγώ μια χαρά είμαι, δεν μου λείπει τίποτα. Δεν μου λείπει τίποτα.
0: Δεν σου λείπει ένα δεξιμπακ.
2: Όχι φίλε, γιατί μου είχε αποδείξει ο Νικολής ότι δεν μου λείπει. Ναι μεν χτύπα ξύλο. Ναι μεν βγαίνουν και λένε τελώ αυτό. Ναι όντως θέλουμε και δεξιά και πίσω και αυτά και ιστορίες. Αλλά πιστεύω ότι ένας προπονητής ξέρει καλύτερα. Από όλους μας εμείς που είμαστε στον καναπέ. Βγαίνανε και λέγανε άτυχη η ΑΕΚ που θα παίξει τον πρώτο αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έπρεπε να παίξει τα εκτός έδρας.
0: Ποιος το έλεγε αυτό.
2: Αυτοί ξέρουμε καλύτερα.
0: Ποιος το έλεγε αυτό.
2: Πα, πολύ. Πολύ. Και ρεπόρτερ. Μην λέμε ονόματα. Λοιπόν...
0: καλά εντάξει δεν είπανε και τίποτα τρομερό. Και να πεις ονόματα πράγμα. Δηλαδή δεν έγινε κάτι.
2: Λέω ότι εγώ μένω σε αυτό που λέω ότι ένας προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους μας. Και μένω εκεί. Αυτή είναι η δικιά μου απόψη και η δικιά μου γνώμη. Και δεν σκούζω. Από την τρίτη αγωνιστική, τι να σκούξω ρε παιδιά, τρίτη αγωνιστική, ξεκινάτε πάλι τα ίδια. Ξεκινάνε αυτά που έκανε ο Νικολογιάννης που μας μοιράζει.
0: Ρε παιδιά, σταματήστε τώρα με τον Νικολογιάννη όλη την ώρα. Πάμε παρακάτω.
2: Μα υπάρχουν.
0: Δεν θα βγάλουμε άκρη τώρα.
2: Ξέρεις κάτι, ακούμε.
0: Ξέρω εγώ.

0: κάποια στιγμή, λες, όχι ρε φίλε.
1: Ναι. Όλοι, το, όλοι το λένε αυτό. Και τελικά δεν συμφωνεί κανένας με τον άλλον. Αυτό είναι φαύλος κύκλος.
0: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, από την τρίτη αγωνιστική, ότι είμαστε πρωταθλητές, εντάξει, με ξεπερνάει.
1: Ναι.
0: Τι έχει γίνει, δηλαδή, τι έχουμε μάθει από την τρίτη αγωνιστική τι θα γίνει. Μετά τη δέκατη αγωνιστική θα πούμε...
1: Ούτε από τη δέκατη. Ούτε από τη δέκατη. Στα play-off θα κρυφθούν όλα.
0: Σχηματίζεις μια άποψη γιατί θα έχουν μπει και οι μεταγραφές, θα έχουν μπει και θα μπορέσεις, ας πούμε, να πεις ποιος είναι πιο δυνατός. Που εγώ, ας πούμε, έχω αυτή την αισιοδοξία σαν να εξής για την ομάδα μου, γιατί ο άνθρωπος έχει να χάσει πόσο, 26, 27.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν έχει χάσει.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί να είμαι λυπημένος ή να είμαι στεναχωρημένος ή να σκούζω.
1: Εντάξει, να είσαι καλά, Νίκο.
0: Μια χαρά που δέμε. Μια χαρά, πάμε. Λίγο ηρεμία, ρε παιδιά.
1: Να είσαι καλά, εντάξει. Νίκο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Πάτε, καλή συνέχεια.
1: Μια χαρά. Όχι, ρε, τι να. Σιγά, βραδινή ζώνη για πάντα. Εδώ με το μουσουράκι. Θα τον δέσω στην καρέκλα. Πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Πω.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, εσείς.
2: Και έχω καλέσει από τη Λαμία και έχω φτάσει στα διόδια στον Βογιάτη.
1: Το όνομά σου.
2: Στέλιο.
1: Γεια σου, Στέλιο.
2: Λοιπόν, θα μιλήσουμε, να μην πούμε για διαιτησίες.
1: Μπράβο, ρε Στέλιο, μπράβο, ρε Στέλιο. 2-10 τώρα.
2: Αυτά, όπως και αν τα βλέπεις, ο καθένας θα βλέπει μπάλα για...
1: Α, μπράβο. Α, εκεί καταλήγουμε πάντα.
2: Ας πω άγγιμα, εξής, θα σου πω για τον Παναθηναϊκό.
1: Πες μου.
2: Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, αποδεικνύει ότι η ζωή είναι άδικη.
1: Mm.
2: Είναι άδικη για τους προηγούμενους προπονητές που είχε. Πιστεύω ότι όχι ο Μπενίτες ο προηγούμενος, πώς το λέγαμε.
1: Αλόνσο.
2: Όχι, όχι.
1: Ο Γιωβάνοβιτς.
2: Όχι, όχι ο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς καλό, κακός έφυγε τέλος πάντων. Ο Αλόνσο νομίζω, δεν αυτός.
1: Ο Αλόνσο.
2: Εάν είχε το υλικό που είχε τώρα ο Τωρινός, θα είχε, ο άνθρωπος θα μπορούσε να παίξει ένα άλλο ποδόσφαιρο. Τότε με αυτούς που έπαιζε, με αυτούς που είχε αυτό έπαιζε.
1: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός έχει ποιότητα από τη μέση και μπρος, αλλά τον βλέπω έχει ένα μειονέκτημα. Δεν έχει δύναμη, δηλαδή πιστεύω ότι κάπου εκεί στο κέντρο, ειδικά στο κέντρο και λίγο προς τα μπρος, είναι πολύ φρουφρού και αρώματα. Πολύ επίδυση, πολύ τακουνάκι, περπατάμε πάνω στην μπάλα και όταν θα βρεθεί με μια ομάδα, εγώ εκδίσει με, αλλά ας πω με τον Ολυμπιακό για να μην πω με την ΑΕΚ. Παίρνει σου δικού του πέφτες.
1: Στην επιστροφή από τη διακοπή του πρωταθλήματος θα παίξουν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ωραία, δηλαδή εάν πάει με αυτή τη λογική και έχει απέναντί του κάτι σκληροτράχη τους σιπιώνει και κατάλαβε.
1: Εγώ γι' αυτό είπα ότι θέλω να δω τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Δηλαδή θα τους πάρουν τους βάρβαρους όλους. Και δεν είναι ως καδυναμός, είναι με τη λογική που είπε και ένας φίλος εκεί Παναθηναϊκός ότι αφιερνίζω 6-4. Δεν είναι όμως έτσι εύκολα, γιατί τώρα έχω και μια μικρή ρέντα. Αυτή και τρία δοκάρια σήμερα, κέρδισε. Έχει μια μικρή ρέντα. Άμα σε αφήσει τη ρέντα και δεν παίρνουν τα γκολ και τα βάζουν οι άλλοι, μετά αρχίζει και τα ψυχολογικά όπως στον Ολυμπιακό. Αυτό έφυγε με την λοιπόν. Ψυχολογία είναι το πράγμα όλο. Λοιπόν, αυτό πιστεύω ότι ναι μεν έχει ποιότητα, αλλά πίσω ίσως έχει καλύτερους από πέρυσι, αλλά δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Mm-hmm. Τα λάθη γι' αυτό γίνονται από συνεννοησία. Είναι δηλαδή και ο Ολυμπιακός στον κόλ που το έφαγε με το Ρέτσο. Μια βλακία φτάνει, έτσι, μια λάθος κίνηση. Ο άλλος δεν άφηνε, εκμεταλλεύεται.
1: Όπως αυτό που έκανε ο Αριάγκα προχθές.
2: Ναι, μπράβο. Ναι. δεν χρειάζεται τίποτα, αυτό ακριβώς όμως το πεις. Δεν άφησε να διώξει ο Μπρινιόλι, τρακάρανε και πάρουν να φάμε τον κόλ στο τέτοιο. Δεν είναι... Πιστεύω ότι θα δείξει ο χρόνος. Και να το γυρίσουμε και λίγο στην πλάκα, γιατί το ποδόσφαιρο για αυτό είναι. Δεν είναι η ζωή μας το ποδόσφαιρο. Μπορεί να είμαστε άνθρωποι της ομάδας μας, αλλά είναι όπως παλιά. Πηγαίναμε μαζί στο γήπεδο. Εγώ έχω προλάβει και τον παλιό Καρασκάκη και πηγαίναμε μαζί. ΑΕΚ Ολυμπιακή, καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Γιατί έχω μια ηλικία, τέλος πάντων. Δεν φτάναμε δηλαδή αυτά που βγήκανε, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος, ο Χατζηχρήστος. Δεν είχαμε τότε...
1: Τον Βιτόρια εννοείς, όχι τον Αλόνσο, ξέχασα τον Βιτόρια.
2: Τον Βιτόρια.
1: Ναι, και εγώ τώρα με το θύμισε εδώ ένας φίλος, ναι.
2: Προσπάθησε να παίξει μπάλα.
1: Mm-hmm.
2: Προσπάθησε να κάνει κάτι να δείξει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Μετά ξεφύγαν τα πράγματα, ακόμα και οι Βρισιές, τότε στο γήπεδο το πιο βαρύ ήταν άσπρη μούρα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Δεν λέγαμε του ούτε μάλιστα τίποτα. Δεν αυτό το πιο βαρύ, πιο πια θρησκεία, τέλε. Δυναμωτικά τα δύο τα μπαλάκια, κάτι τέτοιες βλακίες λέγαμε. Δεν είχε τώρα μάνες και τέτοια που λέει και ο Ηλιόπουλος. Τέλος πάντων, καλωρίζικος.
1: Να είσαι καλά.
2: Χρόνια, μπορεί από τα 30 να ακούω τα 28 τόσο φορές.
1: Να είσαι καλά, Στέλιο.
2: Και θα συνεχίσει τα στήνα του Αλαφούζου, δεν πειράζει. Καλά είναι και αυτό.
1: Να είσαι καλά. Θα τον λοιπόν, καλό ξημέρωμα, Στέλιο.
2: Και το καλαμπούρι το είπαμε, το καλαμπούρι.
1: Για πες.
2: Την πλάκα που είπαμε να κάνουμε μεταξύ μας.
1: Ναι.
2: Στα 7 του Γιώβιτ,
1: ναι.
2: Πέτρου τα προσθέθηκε 4 αντοβάρκα.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, έχω εδώ διάφορες επιλογές, Παναγιώτη. Θες να διαλέξεις εσύ. Μου έχουν στείλει εδώ πέρα να κλείσω τις γραμμές και να το κάνουμε εκπομπή με metal. Τώρα το τραβάει η όρεξή σας. Πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Νικόλα, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Ανάσης από Αμπελόκηπος, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Ανάση.
3: Πήρα να μιλήσω για ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι. Αλλά
1: μπράβο, Ανάση. Οι δύο τελευταίοι πήραν να μιλήσουν για ποδόσφαιρο. Τώρα φεύγω.
3: Θα σου πω, έπεσα πάνω στο φίλο τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Οπότε δεν γίνεται να μην απαντήσω. Και θα απαντήσω σύντομα γιατί όντως θέλω να μιλήσω για ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
3: Θυμήθηκαν ξαφνικά οι Ολυμπιακοί να μιλήσουν για ένα μάτι με την Κηφισιά την τρίτη αγωνιστική και να το συγκρίνουν με αυτό το έσχος του Κατσουράνη που έχουν βγει και κασέτες στον αέρα και να μας μιλήσουν για ανυπόγραφα άρθρα. Τέλος πάντων, το αφήνω εδώ και κλείνει και κλείνει η κουβέντα για τη διαιτησία. Θα επανέλθω.
1: Σιγά που κλείνει, ρε Θανάση, είσαι πολύ αισιόδοξος. Κλείνει για απόψε, εννοείς.
3: Κλείνει για απόψε, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα πάντα πιανόμαστε από τη διαιτησία.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει, πλάκα κάνω. Πάμε.
3: Εγώ θα μείνω στην ομάδα μου.
1: Ναι.
3: Πολύ ευχαριστημένος από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Θα σταθώ σε δύο σημεία. Επειδή βλέπω χρόνια Παναθηναϊκό, τέτοιο κέντρο, δηλαδή είχα να δω από εποχές Γιλμπέρτο Σίλβα. Mm-hmm. Χωρίς να κάνω καμία σύγκριση Γιλμπέρτο Σίλβα με κανέναν από τους τωρινούς παίκτες. Αλλά ο τρόπος που η ομάδα είναι αυτή τη στιγμή στημένη στο κέντρο είναι πραγματικά παρομοιώδης. Αυτό που μου αρέσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι πλέον βλέπω τον Παναθηναϊκό να παίζει κάθετο ποδόσφαιρο και όχι από τα πλάγια συνεχώς με σέντρες. Δηλαδή είχε ο Παναθηναϊκός, ειδικά με εποχές Γιωβάνοβιτς που έπαιζε πολύ ωραίο στρωτό ποδόσφαιρο, πηγαίναμε για πρωτάθλημα, έπαιζε συνεχώς μόνο από τα πλάγια. Ήταν ένα μονότονο επιθετικό ποδόσφαιρο. Τώρα βλέπεις επιλογές και από τα πλάγια και από τον άξονα. Και αυτό που πραγματικά έχει βελτιώσει είναι αυτή η τελική πάσα μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, έβλεπες, έφτανε πάντα ο παίκτης εντός περιοχής και η μπάλα που έσφαγε στο πέναλτι έσφαγε λάθος. Τώρα βλέπεις ότι ξαφνικά, έχοντας φορτώσει τον άξονα πολύ σωστά ο Νίστρου, εμφανίζονται 4 με 5 παίκτες στο πέναλτι, έχεις πληθώρα επιλογών και ξαφνικά βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός κάνει τη μια φάση μετά την άλλη. Θεωρώ εντελώς άδικο να στεκόμαστε στη διαιτησία με αυτές τις εμφανίσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός και με τον ΠΑΟΚ και με την Κηφισιά και πραγματικά αδική την ομοίωση.
1: Εμένα θα με επιτρέψεις, Θανάση, να σου πω πάνω σε αυτό ότι είναι άδικο γενικότερα για το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο τα τελευταία 3 χρόνια, και τώρα ξεκινάει ο τέταρτος, είναι πολύ ανταγωνιστικό, ανεβαίνει το επίπεδο διαρκώς και ασχολούμαστε πολύ παραπάνω με τη διαιτησία παρά με όλα τα υπόλοιπα. Ή τέλος πάντων περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν ασχολούμαστε περισσότερο με τη διαιτησία από ό,τι με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε λίγο την οτροπία αυτή που δεν είναι εύκολο, είναι βαθιά ριζωμένη στο DNA μας. Αλλά κάπου, δηλαδή, επειδή άκουσα πολλές φορές σήμερα το κάπου όπα με αυτό που άκουσα, κάπου φτάνει με αυτό που άκουσα, από τη δικιά μου την πλευρά να πω κι εγώ κάπου όπα πια με τη διαιτησία. Εμένα με κουράζει πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνω ότι θέλετε να τα συζητάμε. Με κουράζει γιατί δεν βγάζεις, δεν θα καταλήξουμε ποτέ κάπου αν ο καθένας στην κουβέντα για διαιτησία βάζει, ξέρεις, τα γυαλιά ανάλογα με το χρώμα. Ακριβώς, ναι. Οπότε δεν έχει νόημα.
3: Αυτό δεν καταλήγουμε πουθενά. Αυτή είναι η ουσία. Καλώς κακώς όμως, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ένα...
1: Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου η διαιτησία. Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε κριτική. Ναι, οκ.
3: Αυτό θέλω να πω στο τέλος της ημέρας, δηλαδή να έρθουμε και να συζητήσουμε και να πραγματικά να μπούμε σε αντεγκλήσεις αν όντως η διαιτησία καθορίσει ένα μάτι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κέρδιζε ένα 0, ας πούμε, με ένα πέναλτι το οποίο ήταν γκρίζα ζώνη. δεν αντιλέγω σε αυτό. Αν κρυθεί το μάτς, όντως να συζητήσουμε για τη διαιτησία, θα είναι το μόνο. Αλλά τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει και τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά με δύο γκολ διαφορά, με ποδόσφαιρο υπεροχής, με τη μία φάση να γίνει δηλαδή την άλλη, δηλαδή το θεωρώ εντελώς άστοχο και άκερο το να συζητάμε για τη διαιτησία.
1: Εντάξει.
3: Δεν ξέρω, εγώ αυτό καταλάβω.
1: Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να
1: είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα και σένα και κλείσαμε με το Θανάση. Λοιπόν, επειδή είπα και πριν ότι η ώρα τώρα δεν είναι, θα φάμε γιαούρτια εδώ πέρα από κάποιους. Άλλοι ξέρω ότι γουστάρετε, αλλά είναι για λαϊκό είναι τώρα να βάλουμε κάτι. Ξέρεις τι θέλω να βάλεις? Επειδή μου το έχουν ζητήσει και διάφοροι εδώ πέρα, χθες παίξαμε ένα κομμάτι του Μαζονάκη, έτσι, που έφυγε από τη ζωή. Θα παίξουμε άλλο ένα κομμάτι Μαζονάκη σήμερα, το οποίο περίμενα ότι αυτό θα παίξουμε χθες, αλλά δεν το παίξαμε. Ας το παίξουμε σήμερα. Λοιπόν, βάλε ρε Παναγιώτη το... Πες το ρε. Κοίτα που το... Το ώρες μικρές. Το έχεις? Το βρήκες? Το ψήνεις? Καλά, κάτσε να χαιρετήσω εγώ. Ώρες μικρές του Μαζονάκη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην αναζήτηση του τραγουδιού που του ζήτησα. Θα το βρει τώρα. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Ήταν το After Review σήμερα μόνος μου, αύριο μόνος του ο Μανώλης Μουσουράκης. Εμείς θα ξαναπούμε κανονικά το Σουκού με την Game Zone, γιατί έχουμε και πρωτάθλημα. Να είστε όλοι καλά. Και όσοι πήρατε και όσοι δεν πήρατε και στα μηνύματα εδώ που είναι πάρα πολλά. Να πω καλό ξημέρωμα. Το βρήκες? Θέλει μισό λεπτό εδώ ο μάστορας. Θυμίζω ότι αύριο έχει μπασκετάκι, αφού έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Έχουμε μάτς νωρίς 6 ώρα από την τηλεόραση του Sky, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ, είναι το τουρνουά στην Κύπρο. Στις 9 το Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και στο ενδιάμεσο 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ, άλλο τουρνουά αυτό στη Ρόδο. Από το Action 24 και γενικότερα έχει διάφορα αύριο μπολικά παιχνίδια. Το έχουμε. Αυτά. Καλό ξημέρωμα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί
3: Sport FM.
4: Sport FM.